0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παπί.

αμέσως από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40.

0: φύγω κι εγώ. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό, εγώ κι εγώ.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: δεν είναι λάθος. Πάμε όλα από την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειροι αριθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζουν νου και ψυχή. Μια στιγμή που διαρκεί ανάσα παίρνουμε μαζί. Αναμνήσει το χαραχτή μένει στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
8: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πουν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4,19. Δίκος Κόλλα 1,99. Νιρβάνα 5,99. Κούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Κιμάς Ανάμικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρίζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ!
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock and Roll τριών τεμαχίων μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών και αυτή την Τετάρτη 17 του Ιούνιου του έτους 2026. Ελπίζουμε να σας βρίσκει καλά και αυτή η μέρα. Έξω έχει ήλιο, έχει κάτι συννεφάκια. Η γνωστή αναταραχή του μεσημεριού μπορεί να μας πλήξει και σήμερα. Δηλαδή μπορεί το μεσημέρι να έχει κάτι τοπικές βροχές και μπόρες. Αλλά αυτά, ξέρετε, τα καλοκαιρινά. Έχει κάτι συννεφάκια στον ουρανό, είναι η αλήθεια. Θερμοκρασία έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Λίγο θα υποχωρήσει το θερμόμετρο σε σχέση με χθες, όπου έφτασε μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιριάζει για τα καλά. Καύσωνας εδώ δεν φαίνεται προς ώρας μπροστά μας, αλλά έρχεται, λέει, καύσωνας και πολύ ισχυρός στην Ιβηρική Χερσόνησο, εκεί Ισπανία, Πορτογαλία και στην Γαλλία. Κοίτα να δεις που αλλάζουν τα πράγματα. Θα πηγαίνουν καύσωνες εκεί και εδώ θα είναι το κλίμα τροπικό. Ζέστη, βροχή, καταιγίδες και τέτοια πράγματα. Αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει το κλίμα. Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Βροχή τα γκολ και στο Μουντιάλ, όπου χθες δύο τριάρες είδαμε, ή τέλος πάντων χθες και λίγο ξημέρωμα. Πρώτα απ' όλα το 3-0 της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία, με τον Μέση να σπάει τα ρεκόρ. Γίνεται ο πρώτος παίκτης με 6 Μουντιάλ στην πλάτη του, ο πρώτος σκόρερ των Μουντιάλ με 16 γκολ. Και το πρώτο του hat-trick σε Μουντιάλ έκανε χθες με το 3-0 και μάλιστα βγήκε κιόλας στο 80 περίπου για να είναι ξεκούραστος για την υπόλοιπη διοργάνωση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που θα είναι σίγουρα το τελευταίο Μουντιάλ του Μέση θα έχει πολύ ενδιαφέρον και για τον ίδιο και για όλους εμάς. Το Γαλλία σε Σενεγάλη που στο πρώτο ημίχρονο που μέχρι εκεί άντεξα να δω, μετά πρέπει να ξεκινήσω τις διαδικασίες για να κοιμηθούμε, για να έρθουμε εδώ πέρα. Παίζει μέχρι το πρώτο ημίχρονο να ήταν το χειρότερο παιχνίδι μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, τουλάχιστον από αυτά που έχω δει εγώ. Κατέληξε με 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, 3-1 με 2 γκολ του Εμπαπέ. Έμοιαζε σαν οι Γάλλοι να κάνουν Αγκαρία που βρίσκονται εκεί και οι Σενεγαλέζοι να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πάρουν το παιχνίδι, να βάλουν ένα γκολ και μετά να το κλέψουν, αλλά άλλαξε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ντιτιέ Ντεσάμπ έκανε το θαύμα του και άλλαξε την εικόνα της Γαλλίας. Ο Ντιτιέ Ντεσάμπ που είναι ο μόνος εν ζωή προπονητής που έχει πάρει το Μουντιάλ και ως ποδοσφαιριστής. Στο Ερακ Νορβηγία ήρθε 1-4. Τώρα καλό παιχνίδι δεν το λες. Σίγουρα δεν το είδα γιατί ήταν ξημερώματα, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα παίχτηκε κανένα ποδόσφαιρο που θα βγει κανένα τα μάτια. Σήμερα έχει δύο καλά παιχνίδια. Στις 8 Πορτογαλία Κονγκό και στις 11 Αγγλία Κροατία. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ίσως να είναι και το πρώτο μεγάλο μάτς του Μουντιάλ για φέτος. Ένα Μουντιάλ που είναι εξαιρετικά περίεργο με τις συνθήκες που διοργανώνεται. Πρώτα απ' όλα, αυτό που γίνεται με το Ιράν είναι αστείο, το ότι παίρνουν αεροπλάνο και ταξιδεύουν στο Μεξικό, δεν μένουν στις ΗΠΑ, γιατί δεν τους αφήνουν. Μην καταλάβουν οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές στις ΗΠΑ και τους ξαναστέλνουν πίσω στο Μεξικό. Και ταξιδεύουν κάθε μέρα και κάνουν ώρα πολύ για να φτάσουν στο γήπεδο. Δύσκολα πράγματα όλα αυτά. Έβλεπα και σκηνές, νομίζω είναι με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης, όπου τους έχουν σταματήσει η αστυνομία, το ειδικό σώμα τέλος πάντων, και τους ελέγχουν σαν αρκέμπορους. Δηλαδή τους έχουν βγάλει από το πούλμαν που τους πήγαινε στο γήπεδο, τους έχουν παρατάξει όλη την ομάδα, έχουν βάλει μπροστά τα σακίδια τους και τα ψάχνουν με σκυλιά και με τέτοια πράγματα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι οι ΗΠΑ δεν είναι επεξεγέλασε, θέλει ασφάλεια, αλλά τώρα να βγάζεις την εθνική ομάδα από το πούλμαν για να τους ελέγξει για ναρκωτικά, ότι ξέρω εγώ, ήρθε τώρα η εθνική Ουρουγουάης για να κάνει εμπόριο ναρκωτικών στις ΗΠΑ και τους ελέγχεις έτσι. Περίεργα πράγματα σε περίεργες εποχές.
Η είδηση της ημέρας στα αθλητικά εδώ στη χώρα είναι ότι μπορεί και να πλησιάζει η επιστροφή των Μπράντοβιτ στον Παναθηναϊκό και θα είναι μια νέα μεγάλη εποχή για τον Παναθηναϊκό, όπως και αν έχει, αν ο μεγάλος ο Μπράντοβιτ, ο Πολυνίκης της Ευρωλίγκα, ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος προπονητής της Ευρωλίγκα, επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον αγαπημένο του Παναθηναϊκό. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για ένα διπλό εισιτήριο, δύο εισιτήρια με το επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Απλά τηλεφωνείτε στο 211-1080-880 όπου θα σας απαντήσει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Εσείς θα αφήσετε απλά το όνομά σας και το τηλεφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε τον έναν τυχερό ή τη μία τυχερή που θα πάρει ένα διπλό εισιτήριο με το επιστροφής προς όποιον προορισμό θέλει από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της EasyJet στο Αιγαίο. Και όπως έλεγε και ο Γλάρος, μιλάμε για καλές θάλασσες, τις καλύτερες. Προσέχουμε, έχει σκουπίδια, έχει πλαστικά στη θάλασσα και κτές και διάφορα τέτοια, αλλά μιλάμε για καλές θάλασσες διότι η έρευνα που γίνεται ετησίως για τα καθαρότερα

Μπορεί να είναι και λίμνες, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι. Ξέρω. Έχει καλά, λίμνες έχει σίγουρα. Αλλά δεν ξέρω. Για να είναι εδώ, είναι. Για να δω. Έχει τέτοιο υψηλή ποιότητα ύδατα κολύμβηση. Άρα είναι μέσα και τα ποτάμια, γι' αυτό. Η Αυστρία και μετά έρχεται, λέει, το Λουξεμβούργο. Εξαιρετικά νερά για να πάνε να κολυμπήσει. Τέλος πάντων. Το καλύτερο είναι ότι εμείς είμαστε πολύ ψηλά, φωτιές, βουτιές χωρίς δισταγμό στα ελληνικά νερά. Άρα ένα ακόμα στοιχείο για να έρθουν οι τουρίστες εδώ να κάνουν τα μπάνια τους. Τον κύριο που ακούσατε να βάλει με τις θάλασσες της Αυστρίας, τις χιλιοτραγουδισμένες θάλασσες της Αυστρίας, είναι ο κύριος Παναγιώτης.

των 60 ημερών όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν πιο συγκεκριμένα και θα επισημοποιηθούν για την λειτουργία τους. Δεδομένο τώρα μεταξύ μας είναι ότι το Ιράν βγαίνει πιο ισχυρό από αυτήν την διαδικασία, τουλάχιστον για τα στενά του Ορμούζ. Δεν υπάρχει συζήτηση περί αυτού. Τα σημεία της συμφωνίας όπου προβλέπουν ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου για την ακρίβεια, μεταθέτει τις δύσκολες αποφάσεις για τις 60 μέρες της διαπραγμάτευσης, γιατί αυτό θα συζητηθεί, η εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος. Δεν έχει αποσαφινιστεί τι θα συμβεί με τα υφιστάμενα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, ποιο επίπεδο δηλαδή εμπλουτισμού θα επιτρέπεται στο μέλλον. Απλά λέει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο στο εξής. Θα δούμε στις 60 ημέρες που ακολουθούν τι θα γίνει με ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή με ουράνιο στο Ιράν. Τώρα, προφανώς μένει να δούμε τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζο που θα είναι ανοιχτά. Οι Ιρανοί λένε ότι θα είναι εντελώς ανοιχτά χωρίς διόδια για τις επόμενες 60 μέρες. Κάποιοι λένε ότι όχι, μόλις τελειώσει και η συμφωνία θα είναι ανοιχτά για όλους. Αυτό μένει να κριθεί αν θα υπάρχουν διόδια ή όχι. Το καλό είναι ότι έχουν ανοίξει τα στενά. Ήδη υπάρχουν αναφορές ότι τουλάχιστον 69 μεγάλα δεξαμενόπλια οδεύουν προς τα στενά του Ορμούζ να τα περάσουν για να πάνε στις πετρελοπαραγωγές χώρες της Μέσης Ανατολής για να γεμίσουν με πετρέλαιο. Ήδη βγαίνουν πλοία που ήταν φορτωμένα εδώ και πάρα πολλές μέρες από τα στενά του Ορμούζ, φορτωμένα πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Πέρασαν και τον αμερικανικό στόλο, τον αμερικανικό αποκλεισμό, ιρανικά πλοία. Προφανώς και αυτό είναι σημαντικό ζήτημα. Το ζήτημα για τα στενά του Ορμούζ προφανώς και δεν είναι λυμένο. Αυτό θα είναι η συζήτηση του επόμενου διαστήματος και μένει να δούμε αν θα υπάρχουν διακρίσεις ή τέλος πάντων διευκρινήσεις για το ποιος θα ελέγχει και πώς θα ελέγχονται τα στενά. Υπάρχει ο κίνδυνος των αρκών που θεωρητικά θα καθαριστεί το επόμενο διάστημα ό,τι να άρκει είχε μπει από το Ιράν. Προφανώς ο σημαντικότερος παράγοντας που θα μπορούσε να τεινάξει την όλη διαδικασία για την συμφωνία στον αέρα είναι το Ισραήλ, όπου χθες έκανε νέες επιθέσεις στο Λίβανο. Είχαμε 4 νεκρούς. Το Ισραήλ όπου δείχνει όχι μόνο ότι δεν θέλει αυτή την εκεχηρία και τη συμφωνία ειρήνης, αλλά ότι κάνει και ό,τι μπορεί για να τη δυναμητήσει, για να μην υπάρξει ποτέ. Διότι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο Νετανιάχου και οι υποστηρικτές του εντός του Ισραήλ θέλουν μόνο πόλεμο, διότι μόνο πόλεμος τους συμφέρει για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί πηγαίνει παρακάτω τις εκλογές και δεύτερον καθαρίζει και με τις ανοιχτές ποινικές υποθέσεις που έχει. Αλλά αυτό δεν το λες και κανονικότητα, το να βρίσκεται η Φίλιος σε αναβρασμό επειδή το Ισραήλ δεν θέλει να σταματήσει να κάνει πόλεμο υπό την θεωρητικά δικαιολογία για τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ και όλα αυτά. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει Χαμάς, δεν υπάρχει Χεζμπολάχ, ότι δεν χρηματοδοτούνται αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις από το Ιράν, ότι δεν πρέπει να τελειώσει όλη αυτή η υπόθεση, αλλά είναι ένα πρόσχημα. Πλέον είναι ξεκάθαρο όλο αυτό. Στην σύσκεψη, στην συνάντηση των G7 και των καλεσμένων τους συζητήθηκαν όλα τα μεγάλα ζητήματα. Εντάξει, αυτό που έχει μείνει δεν είναι η συζήτηση πίσω από τις κλειστές πόρτες. Προφανώς και συζήτησαν και τη Μέση Ανατολή και την επόμενη μέρα εάν προχωρήσει η συμφωνία. Προφανώς και θα τους ενημέρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εντάξει, τα γνωστά. Είπε ότι μια υπέροχη συμφωνία, ευτυχώς που πήγα εκεί και όλα λύθηκαν. Αν δεν έρθουν οι Ιρανοί να συμφωνήσουν, θα δουν την οργή που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους και διαφέρα τέτοια περίεργα. Α,
Απροπό ερήσεων παρόδο που λένε, να σας πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ποτέ του δεν ενδιαφέρθηκε για την αλλαγή του καθεστώτος, επειδή κάποιοι περίεργοι έλεγαν στην αρχή ότι ο πόλεμος γίνεται για να αλλάξει το καθεστώς, γιατί οι μουλάδες και τα δικαιώματα των Ιρανών και οι γυναίκες στο Ιράν και να που έρχεται η Δύση και ο Τραμπ να τα αλλάξει όλα αυτά και τέτοια. Δεν ενδιαφέρθηκα, λέει, ποτέ για την αλλαγή του καθεστώτος. Ποτέ δεν με ενδιαφέρε όλο αυτό. Να δω τι θα πούν όλοι αυτοί οι υποστηρικτές που βγαίνουν με το πρώτο και λένε διάφορα τέτοια περίεργα, ότι πηγαίνουμε εκεί για να σώσουμε τον καταπιεσμένο λαό του Ιράν, που είναι καταπιεσμένος, που μουλάδες έχουν, που δικαιώματα πάρα πολλά δεν έχουν, που ακριβώς τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιγράφανε κάποιοι που θέλανε να πούνε ότι κάνουν πόλεμο για τη δημοκρατία, που το πετρέλαιο μόνο τον ένοιαζε τον Ντόναλντ Τραμπ, που τα λέγαμε από την πρώτη μέρα, αλλά κάποιοι νόμιζαν ότι κάνει πόλεμο μόνο για το καλό ο Ντόναλντ Τραμπ και όχι για να πάρει τα πετρέλαια. Ούτε αλλαγή καθεστώτος έκανε, ούτε τα πετρέλαια πήρε. Μάλλον χάνει και τα στενά του Ορμούζ. Αλλά τέλος πάντων αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Για αυτούς που σπέβδουν πάντα να δικαιολογήσουν τον πόλεμο από την πρώτη μέρα. Είχε πλάκα με τον Γερμανό καγκελάριο που έσπευσε να δώσει μια φανέλα με το νούμερο 47 και το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ στην πλάτη, διότι είχε τα γενέθλιά του προχθές και είναι και ο 47ος πρόεδρος ο Τραμπ, που τους γλεντάει όλους ο Τραμπ και τους συμπεριφέρεται σαν να είναι υπαλλήλοι του και μετά τρέχουν ξοπίσω του για να δείξουν ότι είναι πάρα πολύ καλοί και τον αγαπάνε. Ο Μακρόν όχι τόσο πολύ, έδειξε ότι υπάρχει μια δυσκολία. Καλά, ειδικά με τον Ουκρανό πρόεδρο Μακρόν να δείξει ότι έχει μια δυσκολία. Η Μελόνη ήταν έτσι λίγο, προσπαθούσε να δείξει ότι δεν είναι υποτακτική του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τα λοιπά, καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν το θέλει, αλλά από την άλλη και όλοι φοβούνται τι πρόκειται να γίνει αν ο Ντόναλντ Τραμπ πάρει ανάποδες. Διότι δυστυχώς έτσι είναι αυτά με τον πλανητάρχη, ειδικά ο πλανητάρχης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Δικά μας έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται κανονικά η προεκλογική μάχη. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είτε γίνουν τον φθινόπωρο είτε γίνουν την άνοιξη του 27, κάποιοι λένε ότι αν κλείσει τώρα η συμφωνία μπορεί και να βοηθήσει την κυβέρνηση να πάει λίγο παρακάτω τις εκλογές. Κάτι που πιστεύω ότι είναι η πρώτη σκέψη του κ. Μητσοτάκη, δηλαδή να πάει την άνοιξη εκλογές, εκτός εάν τα στοιχεία στο τέλος του καλοκαιριού δείχνουν ότι πρέπει να γίνουν τώρα, το φθινόπωρο, οι εκλογές και γρήγορα. Το τσάμπα πέθανε, είπε ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα διάφορα ταξίματα που κάνει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης στις περιοδίες του. Ο τσάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Αλήθεια είναι αυτό, διότι και ο κ. Μητσοτάκης ό,τι δίνει από κάπου τα έχει πάρει, δεν τα βάζει από την τσέπη του. Αλλά θα έλεγα ότι επειδή από τη μία υπάρχει έτσι ένας διαγωνισμός που ποιος θα δώσει τα περισσότερα τσάμπα, και αυτό καλό δεν το λες, δηλαδή καλό είναι να μπούμε σοβαρά στη συζήτηση για τα προγράμματα των κομμάτων. Από την άλλη, για σκέψου τώρα, αν βάλεις κάτω όλα τα σκάνδαλα της επταετίας και τα πόσα χρήματα έχουν δοθεί σε απευθείας αναθέσεις και σε τέτοια πράγματα που βγαίνουν κατά διαστήματα και είναι αρκετά δισεκατομμύρια, για σκέψου πόσα μέτρα θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει ή πόσες παροχές θα μπορούσαμε να είχαμε δώσει, και όχι σε επίπεδο ΠΑΣ, δηλαδή ξέρεις, αληφές για τους σκάλους που λένε, δηλαδή πάρε κάτι τώρα για να νομίζω ότι κάτι πήρες, αλλά σε μόνιμα μέτρα που θα έλυναν πολλά σημαντικά προβλήματα. Από την άλλη, ακρίβεια, σήμερα έχουμε την πλατφόρμα, η νέα πλατφόρμα, πόσο κάνει. Όταν δεν μπορείς να κάνεις πραγματικά να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια, ανοίγεις πλατφόρμες. Είχαμε το e-καταναλωτής, τώρα έχουμε το πόσο κάνει. Δεν ξέρω γιατί το πόσο κάνει θα είναι καλύτερα το e-καταναλωτής που δεν καταφέρει τίποτα, αλλά έχουμε σήμερα τα εγγένεια. Να δούμε πόσο μας κόστησε και αυτό και τι δουλειά θα κάνει στην αγορά. Τώρα, μεταξύ μας, αν δεν υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά, όσο και να ανοίγεις πλατφόρμες, αποτέλεσμα δεν θα έχεις. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας είναι στην Κύπρο. Ο πρόεδρος Πασόκ εχθές ήταν στην συνεδρίαση στις εκλογές διαδικασίες που είχε ο ΣΕΒ και παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης
το μοντέλο του, το σχέδιό του για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Ήρθε στον παρόδο ο κύριος Θεοδωρόπουλος, επανεξελέγει πρόεδρος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Και από την άλλη, στον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε τον Μαλευράσε, έδιωξε τον παπά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Στη θέση του ο κύριος Ξανθόπουλος και ο κύριος Μπάρκας. Έδιωξε και τον κύριο Ζαχαριάδη από εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα κρύβε, τον απομάκρυνε τον συγκεκριμένο, ο οποίος στην πραγματικότητα αποχαιρέτησε το ΣΥΡΙΖΑ και οδεύει προς το κόμμα Τσίπρα. Τα κόμματα ετοιμάζουν τα ψηφοδελτιά τους, διότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, όπως και να έχει. Είχαμε και την υπόθεση με την διαρροή των mails, βεβαίως, διότι μην ξεχνάμε αυτή την υπόθεση με την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών του κ. Σταύρου Γιαννουδάκη στην υπόθεση της διαρροής mail ψηφοφόρων απόδημου Ελληνισμού σε ευρωεκλογές του 2004, εισηγήθηκε η εισαγγελέας. Και εδώ απλά αποδεικνύεται αυτό που λέγαμε από τότε, ότι δεν μπορεί να μην ξέρεις και δεν μπορεί να μην έχεις και ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Θυμίζω, τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστοφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Αφήνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλεφώνό σας. Στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της
2: 2000 FM.
0: Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. Έλα εδώ, δεξιά!
6: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
7: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project, Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
11: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
15: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
16: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες.
17: Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
18: Παραπολύ.

Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτός είναι Γιάννης Πάριος και το Μάτια Μπλε. Πάμε πίσω στο 1986, μια πρόσμενη και όπως αποδείχθηκε σπουδαία συνεργασία. Γιάννης Πάριος, Σταύρος Ξαρχάκος στην μουσική, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους. Το τραγούδι, το πρώτο του άλμπουμ, δηλαδή το πρώτο του δίσκου, ήταν το Μάτια Μπλε. Το άλμπουμ λεγόταν Ξαρχάκος Πάριος, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 86, έγινε πολύ μεγάλη και διαχρονική επιτυχία. Η μουσική του Ξαρχάκου και η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με την Χαρούλα Αλεξίου να κάνει τις δεύτερες φωνές στα τραγούδια, προφανώς και κάνει το κομμάτι μας με τον Γιάννη Πάριο να απογειώνεται.

Μου επιτρέπετε να αφιερώσω κι εγώ το τραγούδι κάπου. Το αφιερώνω στη μαμά μου. Στα ωραιότερα μπλε μάτια που έχω δει στην ζωή μου. Δεν τα πήραμε. Μπλε μάτια έχει η μάνα. Δεν πήραμε τα μπλε μάτια. Δηλαδή, τι πράγμα κι αυτό.

0: Πες μου τώρα πως κάνεις γέφυρα για να πας στα εργασιακά από το Ματιά Μπλε. Τέλος πάντων. Θα το βρούμε τον τρόπο. Επιστρέφουμε στα της καθημερινότητας, διότι τρέχει εδώ και μέρες θεωρητικά μια νέα ρύθμιση που τι επιβάλλει. Επιβάλλει κάτι που θα έπρεπε να είναι δεδομένο όταν υπάρχει μια αγγελία για μια δουλειά, να ξέρεις πόσος είναι και ο μισθός, για να ξέρεις αν σε ενδιαφέρει και να ξέρεις και αν θα σε κορυδέψουν ή όχι μετά στην πορεία, αλλά και πολλά ακόμα εργασιακά που μας απασχολούν. Γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, την γνωστή εργατολόγο, να συζητήσουμε λίγο τα θέματα που τρέχουν στα εργασιακά. Καλημέρα κυρία Κάρδαρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, εγώ σας ευχαριστώ. Κάνατε πολύ σωστό πρόλογο. Θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι ένα νόμο που ουσιαστικά θέτει αυτονόητα ζητήματα που θα πρέπει να γίνουν με ρύθμιση νομοθετική, ουσιαστικά ενσωματώνοντας μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 2023-970, για την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Mm-hmm. Κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Γι' αυτό ορίζει κάποιες διαδικασίες, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, όταν θα υπάρχει μια αναγγελία σε σχέση με την αναζήτηση θέσης εργασίας, θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ως προς και τα καθήκοντα αλλά και το εύρος του μισθού, χωρίς να αναφέρεται σε φύλο. Ναι. Δηλαδή δεν θα ζητάμε άντρες ή γυναίκες, θα δίνονται απλά τα προσόντα που θα πρέπει να έχει κάποιος.
0: Ναι. Επίσης, δεν θα ισχύει αυτό το έλα από εδώ και θα τα βρούμε στο μισθό, ή να
1: όχι,
0: δούμε πρώτα τα προσόντα σου και μετά να δούμε τι μισθό θα πάρεις και
1: να δοκιμάσουμε.
0: Ναι, ή να δοκιμάσουμε.
1: Ναι. Δεν ισχύει πλέον αυτό. Λοιπόν, θα πρέπει από την αρχή ο εργαζόμενος να γνωρίζει και τι δουλειά θα κάνει και τι χρήματα θα παίρνει, χωρίς αυτό να διαφοροποιείται από κάποιον άλλον συνάδελφό του. Mm-hmm. Επίσης, ο εργοδότης όταν θα προσλαμβάνει προσωπικό δεν θα έχει το δικαίωμα να αναζητήσει από το παρελθόν τι χρήματα έπαιρνε ο εργαζόμενος. Δεν είναι υποχρεωμένος ο εργαζόμενος να δίνει την ιστολογική του εξέλιξη, για να μην, καταλαβαίνετε, μετά επηρεάζεται και επηρεάζονται και οι προτάσεις που θα γίνουν. Θα πρέπει φυσικά να μην υπάρχουν, όπως είπαμε, αποκλίσεις τέτοιες, γι' αυτό οι επιχειρήσεις θα δίνουν στοιχεία κάθε 3 χρόνια σε σχέση με τις αμοιβές του προσωπικού, και αν μια επιχείρηση έχει πάνω από 250 άτομα προσωπικό, θα πρέπει να δίνει ετήσια στοιχεία σε σχέση με το μισθολογικό εύρος mm-hmm. μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, και φυσικά αρμόδιο όργανο είναι και ο συνήγορος του πολίτη και η επιθεώρηση εργασίας, για να ελέγχει την σωστή εφαρμογή του νόμου, και θα επιβάλλονται και κυρώσεις όπου δεν υπάρχει μια ουσιαστική δικαιολόγηση σε σχέση με την απόκληση.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα βασικά σημεία
0: να
1: του νόμου.
0: Να σας ρωτήσω, αναφορικά με την αναγγελία, τέλος πάντων, με την ενημέρωση για το ύψος του μισθού, ασχέτως αν είναι αγγελία κάπου Βέβαια. Δημοσιευμένη, θα
1: η
0: πρέπει
1: προκήρυξη.
0: Η προκήρυξη. Θα πρέπει να το λέει δηλαδή από την αρχή ότι τόσα είναι τα χρήματα.
1: Βεβαίως. Ναι. Πολύ σωστά. Ρητά, ναι. Δηλαδή θα αναγράφεται και το ύψος του μισθού. Mm-hmm. Το ύψος της παροχής που θα λαμβάνει κάποιος. Και επίσης ο εργαζόμενος θα έχει το δικαίωμα, χωρίς να θεωρούνται προσωπικά δεδομένα τα μισθολογικά, να ζητάει το μισθό που παίρνει ένας συνάδελφός του, ο οποίος ασκεί ουσιαστικά το ίδιο έργο, έχει την ίδια δραστηριότητα.
0: Ναι. Και τα ίδια προσόντα, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως, ναι, με τα ίδια προσόντα. Mm-hmm. Μπορεί να ξέρει δηλαδή να ζητήσει για την ειδικότητα για την οποία έχει, ενδεχομένως και την προϋπηρεσία, τι χρήματα λαμβάνει ένας συνάδελφός του.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα, κύριε Κλώσσα, να σας πω ότι σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μία απόκληση στην ωριαία αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών γύρω στο 13,4, σε σχέση με το 11% που αντιστοιχεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή είμαστε λίγο πίσω.
0: Ναι.
1: Και ειδικά στις γυναίκες, που από το παρελθόν και αμείβονταν λιγότερο και δούλευαν λιγότερο σε σχέση με το ότι έπρεπε να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και δεν υπήρχαν και θέσεις εργασίας, γιατί κάποιος εργοδότης δεν προσφέρει θέση εργασίας σε μια γυναίκα επειδή σκέφτεται εγκυμοσύνες, σκέφτεται την υποχρέωση που έχει να προστατεύσει τη μητρότητα και να κρατήσει ναι. μια γυναίκα 18 τουλάχιστον μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού της. Έχουμε ένα αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε γυναίκες με πολύ χαμηλότερες συντάξεις από αυτές που παίρνουν
0: και λόγω σήμερα διακοπής. Και λόγω χαμηλών μισθών, ακριβώς, διακοπή στην εργασία δηλαδή, και λόγω χαμηλών μισθών και λόγω του ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη, και νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση που κάποια στιγμή να την κάνουμε πολύ σοβαρά, για τις γυναίκες που δούλευαν και θέλουν να διακόψουν τη δουλειά τους, είτε στη διάρκεια της άδειας, είτε γενικότερα, να υπάρχει μια έστω και η βασική κάλυψη των, των προνομίων που θα έπρεπε να έχει όσο δουλεύει. Είτε
1: έχετε
0: αυτό είναι ασφαλιστικά, είτε είναι εργασιακά, είτε είναι οτιδήποτε από όλα αυτά.
1: Έχετε δίκιο, γιατί θα ήθελα να σας πω πραγματικά ότι όσο η γυναίκα λείπει από την εργασία της, δεν λέω για μετά το και το που προστατεύεται και από τον ΟΑΕΔ, ο εργοδότης ουσιαστικά υποχρεώσεις έχει απέναντί της σαν να είναι σε ασθένεια. Δηλαδή της παρέχει αμοιβές και ένσημα μόνο για ένα μήνα. Από εκεί και μετά αμείβεται από τον ΕΦΚΑ με την πολύ χαμηλότερο ημερομίσθιο από αυτό που πραγματικά παίρνει, αν βρίσκεται σε μια άδεια. Άδεια η οποία θεωρείται ασθένεια. Δεν είναι συνυφασμένη με τη μητρότητα. Η προστασία ξεκινάει μετά τη γέννηση του παιδιού, ενώ θα έπρεπε να ξεκινάει από την εγκυμοσύνη τουλάχιστον, για τις αμοιβές.
0: Βέβαια. Και έχει ενδιαφέρον, μια και αναφερθήκατε πριν στα στατιστικά στοιχεία για την ηλικία. Οι κοπέλες έως 25 ετών εμφανίζονται να παίρνουν υψηλότερο μισθό από τα αγόρια σε αυτή την ηλικία. Παρόλα αυτά, στην πορεία της ζωής τους αυτό το πράγμα μειώνεται, και λόγω της διάκρισης του φύλου, αλλά προφανώς και λόγω του γεγονότος ότι εσύ θα θες να κάνεις παιδί, θα φύγεις, θα ξανάρθεις, θα χάσεις χρόνια, όλα αυτά που αυτό βαραίνει την μισθολογική τους εξέλιξη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πιστεύω ότι με αυτό το νομοσχέδιο τουλάχιστον θα έχουμε τη δυνατότητα να το επικαλεστούμε και εμείς οι νομικοί και οι ίδιοι εργαζόμενοι, να προσφεύγουμε και στον επιθεώρηση εργασίας και στο συνήγορο του πολίτη. Όταν βλέπουμε αυτές τις ανισότητες, θα πρέπει οι εργοδότες να είναι σε θέση να δικαιολογούν αυτές τις συμπεριφορές, και πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη διαφάνεια πια θα είμαστε σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση, τουλάχιστον όσοι αδικούνται. Και από πλευράς ανδρών το λέω, δεν το λέω μόνο από πλευράς γυναικών.
0: Φαντάζομαι ότι αυτή η ρύθμιση αφορά το σύνολο, δηλαδή και μισθούς και μπόνους και παροχές και όλα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σας ευχαριστώ που μου το υπενθυμίζετε να το επισημάνω. Δεν έχει να κάνει μόνο με το μισθό, έχει να κάνει με οποιαδήποτε παροχή, ακόμα και με μπόνους. Και να μην ξεχνάμε ότι το μπόνους είναι μια επιπλέον παροχή για την οποία υπάρχουν και ασφαλιστικές εισφορές και υπολογίζεται και στη σύνταξή μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μην θεωρεί κάποιος ότι το μπόνους είναι προσωρινό. Μπορεί κάποια στιγμή να αποτελέσει μέρος του μισθού και κάποιος να διεκδικήσει να μπει και στην αποζημίωση. Γιατί δεν είναι κάτι έκτακτο. Πολλές φορές είναι σε συνεχόμενη χρονική διάρκεια. Μπορεί να είναι πάντα μέσα στο έτος και δεν είναι έκτακτη παροχή.
0: Σωστό.
1: Δεν θεωρείται έκτακτη παροχή.
0: Σωστό. Γιατί μπορεί να παίρνουν και οι δύο από ένα χιλιάρικο και ο άλλος τελικά να καταλήγει με 10.000 το μήνα, γιατί παίρνει μπόνους και παροχές. Και να λες, μα τον ίδιο μισθό παίρνετε, παιδιά. Τα υπόλοιπα είναι η απόδοσή σας θεωρητικά στην δουλειά. Και πού απευθυνόμαστε εάν εντοπίσουμε τέτοιου είδους αδικίες?
1: Πάντα, ό,τι διαφορά έχουμε στην επιθεώρηση εργασίας, και ο συνήγορος του πολίτη μπορεί να παρεμβαίνει. Ο συνήγορος του πολίτη, όπως γνωρίζουμε, είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία γνωμοδοτεί και δεν δεσμεύει. Η επιθεώρηση εργασίας όμως μπορεί να επιβάλλει και πρόστιμα.
0: Σωστό. Άρα πρέπει να ενισχύσουμε τα ελεκτικά όργανα, γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα εκεί. Αν αρκούν.
1: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, και σε όλους τους μηχανισμούς που ελέγχουν και για την ανασφάλιστη εργασία. Είναι τα πρόσωπα που υπηρετούν πολύ λίγα. Έχουμε βέβαια την δυνατότητα και στο 1555 να δηλώνουμε. Μπορούμε και ανώνυμα να κάνουμε μια καταγγελία και στην επιθεώρηση εργασίας. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αποτελεσματικότητα που έχει η φυσική παρουσία στο χώρο της εργασίας, του επιθεωρητή και του ελεγκτή.
0: Σωστό. Κυρία Καρδάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία
1: για
0: και για τις διευκρινήσεις. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμο αυτή η συζήτηση και οι διευκρινήσεις από εσάς για τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, Μαργαρίτα Καρδάρη, η γνωστή δικηγόρος εργατολόγος, για το νομοσχέδιο που είναι στην διαβούλευση για την ισότητα, το τι φέρνει και το πώς θα το ελέγχουμε, αν εφαρμόζοντος απρέπει.

Αυτό είναι το I Will Always Love You, το γνωστό I Will Always Love You. Είναι η Dolly Parton στην πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, σε αυτή την υπέροχη ψιλοκάντρη εκτέλεση του τραγουδιού. Κυκλοφόρησε το 1974, ηχογραφήθηκε το 1973, μια μέρα σαν σήμερα. Έγινε αμέσως μεγάλη επιτυχία, έφτασε στο νούμερο 1. Έκανε δεύτερη καριέρα το 1982, όταν το ηχογραφεί ξανά για την ταινία The Best Little Workhouse in Texas. Και απογειώνεται βέβαια όταν η Whitney Houston το ηχογραφεί για την ταινία The Bodyguard. Με Dolly Parton θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Διτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Διαβάστε στην απογευματινή μείωση τόκων και στήριξη των ευάλωτων στο πακέτο της ΔΕΘ. Σφοδρή κριτική του Μαξίμου στην παροχολογία της αντιπολίτευσης. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Τέλος τα ψηλά γράμματα σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια. Επιδοτήσεις από 200 έως

0: Κοιτάς τα κύματα. Σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτή είναι η μεγάλη Ρίτα Αμπατζή. Ήταν για πολλούς το αηδόνι του ρεμπέτικου. Πολλά συνηγόρησαν στο να μην γίνει το τεράστιο όνομα. Έμεινε όμως στην ιστορία, ειδικά για τους μοιημένους του ρεμπέτικου τραγουδιού. Γεννημένη το 1917, έφυγε από την ζωή μια μέρα σαν σήμερα το 1969. Εντάξει, όπως λέει και ο Παναγιώτης Χαλάρης, δεν είναι και καλομήρα τώρα που έχει τραγουδίσει τη Μαρίδια και Κρασί, αλλά κάτι κάνει και αυτή. Στο 211-1088-80 η κυρία Σταυρουλαγιανού τους απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Τρέχει ο διαγωνισμός για το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα υπόλοιπα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντι και φροντίζει τους ήχους να έρθουν ξεκάθαροι. Μπαίνει κόσμος στο στούντιο κανονικά, δεν ξέρω, υπάρχει στάσεις, τρόλεϊ εδώ πέρα. Έχει μπει Δημήτρης Κύρκος, Βασίλης Ντέτσικας, Παναγιώτης Χάλαρης και έρχεται και η υπόλοιπη συμμορία. Τι θέλετε, παιδιά, τι έγινε?
1: Να δούμε το καράβι.
2: Δεν μπήκε κόσμος.
0: Μπήκε ο Βασίλης Ντέτσικας.
2: Όχι.
1: Α. Ο κόσμος όλος.
2: Φως.
0: Φως. Φως.
1: Υπήρχε ήδη αφαντάζομαι.
0: Και ποιος πληρώνει το λογαριασμό, κύριε Ντέτσικα, για αυτό το φως?
2: Μοιραστείτε τον.
0: Σας αφήνω με δυνάμεις του Αιγαίου, μισό φεγγάρι πρόβαλε, γιατί ο Χρήστος Τσιαμούλης γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, 40 χρόνια και πλέον έχουν περάσει από το πρώτο τους δίσκο. 1985 κυκλοφόρησαν το δίσκο «Δυνάμεις του Αιγαίου» σε παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου, ακολούθησαν τρεις ακόμα, ήχος Β το 87, Ανατολικό Παράθυρο το 89, όλες οι μέρες που έλειπα το 2002, ξεκίνησαν από ένα πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος και συνέχισαν την πορεία τους με τα ωραία τραγούδια που άφησαν πίσω τους. Και συνεχίζουν να αφήνουν οι δυνάμεις του Αιγαίου. Βασίλη Τέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Σε πολύ λίγο και πάλι εδώ, στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό. Μην λείψει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitis-earthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δρομάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
8: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4,19. Δίκος Κόλλα 1,99. Νιρβάνα 5,99. Κούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Κιμάς Ανάμικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρύζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ.
12: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Τις 26 διεξάγονται με εντατικό ρυθμό σε κάθε σημείο από το οποίο θα περάσει ο εθνικός μας αγώνας. Κάθε μία από τις 17 ειδικές διαδρομές που θα διανύσουν τα 58 πληρώματα τα οποία θα πάρουν εκείνης την 5η 25 Ιουνίου έχει τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η πρώτη από αυτές θεωρείται η πιο ιδιαίτερη, καθώς πραγματοποιείται σε ασφάλτινο οδόστρωμα. Η φετινή υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης με τίτλο Eco Super Special Stage θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Δελήν Nikon Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ξεκινώντας στις 7 και 5 το απόγευμα της επόμενης Πέμπτης. Έχει μήκος 1860 μέτρα και οι θεατές της θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με ελεύθερη είσοδο από ειδικά οριοθετημένα ασφαλή σημεία. Τα πληρώματα του φετινού αγώνα να κινούνται ανά δύο σε παράλληλη διαδρομή, προσφέροντας μοναδικό θέαμα που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε περισσότερες από 150 χώρες, διαφημίζοντας ξανά την Ελλάδα.
13: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
14: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Αυτός είναι καινούριος Κωστής Μαραβέγιας, κόκκινο γκλίντερ. Το τραγούδι τώρα κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες. Καλό ταξίδι. Χαρούμενο, ωραίο, καλοκαιρινό.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών αυτή την Τετάρτη 17 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού, σε αυτό το ηλιόλουστο πρωινό, ζεστή και η σημερινή ημέρα, αν και θα έχει μια μικρή αστάθεια, δηλαδή μπορεί το μεσημέρι να ρίξει μια καλοκαιρινή μπόρα, αλλά έτσι είναι αυτά, μπορεί να περάσει, μην αγχώνεστε καθόλου. Στους δρόμους τα γνωστά, δεν έχει αλλάξει κάτι συγκλονιστικά ακόμα, περιμένουμε να έρθουν οι μέρες όπου θα αρχίσει να αδειάζει το κέντρο της Αθήνας από κίνηση. Άνοδος του Κηφισού δύσκολη, κάθοδος του Κηφισού δύσκολη. Έχει αρχίσει και γεμίζει και η Αττική Οδός σιγά σιγά στα γνωστά σημεία. Η έξοδος της Αθηνών έχει μπλοκάρει ως συνήθως. Η άνοδος της Συγκρού, η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου μετά και στην μέχρι και την Κηφισίας, μέχρι και την Μιχαλακοπούλου κάπου εκεί. Βασιλή Σοφίας το ρεύμα προς το κέντρο, προς την Βουλή, είναι αρκετά δύσκολη. Βλέπω και Φιλολάου εκεί πριν βρει την Φορμίωνος ότι είναι φορτωμένη, το νου σας. Η Εθνικής Αντιστάσεως ως συνήθως εξαιρετικά φορτωμένη. Κίνηση, αλλά όχι πάρα πολύ. Βλέπω και στον περιφερειακό εκεί στον Καρέα.

Πέντε άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παραίτηση του Προέδρου Νίξον στις 8 Αυγούστου του 1974. Σε αυτό ακριβώς το κλίμα των ακέφαλων ΗΠΑ, ο ελισμός καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες, την προδοσία της Κύπρου που οδήγησε στην εισβολή της 20 Ιουλίου του 1974. Η σύλληψη των πέντε ανδρών έγινε 17 Ιουνίου του 1972, μια μέρα σαν σήμερα. Και το τραγούδι του Stevie Wonder ήταν μία από τις πιο οργισμένες πολιτικές δηλώσεις του, που απευθύνονταν άμεσα στον πρόεδρο Νίξον, ο οποίος παραιτήθηκε δύο μέρες μετά την κυκλοφορία του single You Haven't Done Nothing.

έχουμε εξέλιξεις με τα τραπεζικά δάνεια. Προσπαθούμε να βάλουμε ένα πλαίσιο. Και τότε ο γεγονός ότι έρχονται νόμοι που βάζουν αυτό το πλαίσιο σημαίνει ότι το προηγούμενο διάστημα δεν υπήρχε είτε καθόλου πλαίσιο, είτε δεν υπήρχε ασφαλές πλαίσιο, ώστε οι διαδικασίες να γίνονται έτσι που να μην εκμεταλλεύονται κάποιοι κάποιους, κυρίως κάποιοι, μάλλον κυρίως κάποιους από τους καταναλωτές, από τους δανειολήπτες. Το πλαίσιο σε σχέση με την αποπληρωμή των δανείων, με το κόστος αποπληρωμής των δανείων, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Παίρνει πλαφόν στα πανωτόκια των καταναλωτικών δανείων. Μπαίνει δηλαδή ένα όριο για το πόσο μπορείς να πληρώνεις το συγκεκριμένο δάνειο ανάλογα με το ύψος του δανείου. Δεν θα μπορεί δηλαδή να υπερβαίνει το 30 έως 50% του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου, δηλαδή δεν θα μπορεί να το χρεώνει όσο θέλει η τράπεζα, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή οι δανειακές συμβάσεις χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων και για ποσά έως 100.000 ευρώ, δηλαδή αφορά κυρίως καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια καθώς και πιστωτικές κάρτες, αλλά όχι στεγαστικά δάνεια. Μπαίνει λοιπόν ένα όριο, έτσι προβλέπεται ότι το μέγιστο συνολικό κόστος της πίστωσης εις βάρος του καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων τόκων, επιβαρύνσεων και εξόδων πάσης φύσης, ορίζεται σε 60% επί του ποσού του κεφαλαίου της πίστωσης για συμβάσεις πίστωσης με διάρκεια έως και 4 χρόνια, σε 70% για συμβάσεις πίστωσης με διάρκεια άνω των 4 και ως 8 έτη, και 75% σαν δανειακές συμβάσεις με διάρκεια άνω των 8 ετών. Θα το δούμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες για να δούμε και το πλαίσιο λειτουργίας. Είναι εξαιρετικά καλό, όπως καλό είναι το ότι υπάρχει ένας τρόπος προστασίας της πρώτης κατοικίας με αυτόν τον φορέα για την πρώτη κατοικία. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ακριβώς διατήρηση της πρώτης κατοικίας στα χέρια του δανειολήπτη, αλλά ότι μπορεί να μείνει στο σπίτι που έμενε πληρώνοντας νίκη, παρότι το γεγονός ότι μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να έχει πληρώσει το μέλλον κεφαλά του στις δόσεις. Χάνεται όλο το ποσό που είχε δώσει, όπως επίσης χάνεται στην πορεία και το ποσό που θα δίνει για νίκη τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή δεν συμψηφίζεται να πει ότι έχω δώσει και τόσα νίκια, πόσο μπορώ να το αγοράσω τώρα πάλι πίσω το σπίτι. Είναι απλά μία λύση για να μην ξεσπιτωθεί όποιος μπει στην διαδικασία ρύθμισης των οφειλών του.

Αυτή είναι η Carole King και το It's Too Late. Το 1981 βρίσκεται στην κορυφή των charts. Το άλμπουμ περιλαμβάνει και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, το You've Got a Friend, αλλά και το It's Too Late που ακούμε. Όσο περνούν οι μέρες, όλο και περισσότερα μαθαίνουμε για την τρίτη γυναικοκτονία μέσα στον Ιούνιο, 8η γυναικοκτονία, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, μέσα στο 2026. Είχαν πάει, λέει, και σε ψυχολόγο, είχαν δει και ειδικούς. Ο ίδιος είχε, λέει, πολύ καλή εικόνα, ο δολοφόνος, ο γυναικοκτόνος, πολύ καλή εικόνα, λέει, από τον έξω κόσμο, αλλά είχε ξυπνήσει, λέει, μια μέρα η άτυχη, η δύστυχη 45χρονη γυναίκα, η Αντιγόνη, και τον είχε δει από πάνω με ένα όπλο να την απειλεί. Κάποιος το είπε αυτό, άρα κάποιος το ήξερε ότι είχε σηκωθεί με ένα όπλο. Είχε κάνει και μια ανάρτηση τις προηγούμενες μέρες με αφορμή μια προηγούμενη γυναικοκτονία και διάφορα που συζητούσαν. Άρα, επειδή είναι και οι δύο νεκροί, κάποιος ήξερε τι γινόταν. Άρα η έξωθεν καλή μαρτυρία μάλλον αφορούσε τον πολύ ευρύ κύκλο του ζευγαριού. Κάποιοι ήξεραν ότι ο συγκεκριμένος είναι και ζηλιάρη στα κλασικά. Το λέμε ζηλιάρη. Αυτόν που δολοφονεί τον λέμε ζηλιάρη. Ή αυτό που λέγαμε παλιά έγκλημα πάθους. Επειδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος, άρρωστος άνθρωπος στο μυαλό, δολοφόνησε τη γυναίκα του γιατί πιστεύει ότι το ανήκει, άρα μόνο ο ίδιος μπορεί να την έχει. Αν θέλει να τον χωρίσει, απλά δεν θα ζήσει. Με 7 μαχαιριές τη σκότωσε, μία από αυτές στην καρδιά. Συνεχίζεται ο διαγωνισμός μας, ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια με το επιστροφής προσωπία. Δεν πω το προορισμό του Αιγαίου, εξυπηρετεί EasyJets και εξυπηρετεί τουλάχιστον 50 προορισμούς. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες EasyJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Παίρνετε στο 211-1080-880. Η κυρία Ελένη Τάγκαρη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά, της λέτε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάρει δύο εισιτήρια με το επιστροφής εντελώς δωρεάν για κάποιον από τους 50 προορισμούς που πηγαίνει στην Jets. Αυτό είναι Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Ώστε κυκλοφορεί το πρώτο solo album του μετά τους Police, The Dream of the Blue Turtles. Περιλαμβάνει πολλά τραγούδια, μεταξύ αυτών και αυτό που ακούμε. Άλμπουμ, είναι πολλά τραγούδια θα περιλαμβάνει, πολλές επιτυχίες θέλω να πω, αλλά τέλος πάντων γλώσσα λανθάνουσα.

σε έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ έδειξε ότι το 35,5% των εργαζόμενων δηλώνουν ότι δουλεύουν πέραν του ωραρίου τους, και αν αυτό κάποιος πει ότι okay, η δουλειά πρέπει να βγαίνει, το επικίνδυνο είναι ότι το 43,4% ενημερώνει ότι δεν πληρώνεται για αυτή την επιπλέον εργασία, και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε, πώς συζητάγαμε πριν για την εργασιακή ισότητα, να δούμε μήπως υπάρχει κάποια πίεση, ρε παιδί μου, το ή θα δουλέψεις παραπάνω ή μάζεψε τα και φύγε, γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι. Κάποιοι παίρνουν ρεπό, που μπορεί να μην τα πάρουν και ποτέ, αλλά τους χρεώνοντας ρεπό, και πάρα πολλοί δεν παίρνουν τίποτα, ούτε ρεπό, ούτε επιπλέον χρήματα. Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος, και κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να το κάνουν, ή μάλλον για την ακρίβεια, κάποιοι το κάνουν, γιατί μπορούν.

0: Καλημέρα στην Τζούλη Τσίγκα που είναι στην ακρόαση, επιστρέφοντας από δύσκολες διαδικασίες, όπως είναι αυτή την εποχή για πολλούς μαθητές πρώτα απ' όλα και μετά για τους γονείς. Όλα καλά να πάνε, όπως και να έχει. Τίποτα δεν τελειώνει και τίποτα δεν ορίζεται από τα εξετάσεις. Το έχουμε πει αυτό, παιδιά, για όλους, επειδή συνεχίζονται ειδικά μαθήματα τώρα. Ειδικά μαθήματα που δεν έχουν διδαχθεί στο σχολείο, αλλά τα δίνουν στις Πανελλήνιες, μια και το συζητάμε. Καλή διαδρομή, Τζουλάκη. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή η κυρία Έλληνα Δέδε, ιδρύτρια του Dogs Voice και νομικός, για να συζητήσουμε αυτή την, κατά την άποψή μου, σπουδαία πρωτοβουλία που ελήφθη και γίνεται πραγματικότητα. Δηλαδή, κανένα ζώο να μην μένει αβοήθητο εν μέσω ακραίων φαινομένων. Μέχρι τώρα δεν ξέραμε τι κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα θεωρητικά θα ξέρουμε. Καλημέρα, κυρία Δέδε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ που είμαι εδώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι με τον πιο σκληρό τρόπο είδαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη, κανένα σχέδιο, καμία αντιμετώπιση ούτε για ανθρώπους ούτε για ζώα σε ακραία καιρικά φαινόμενα ή σε φωτιές ή σε τέτοιες πολύ δύσκολες διαδικασίες. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε και προσπαθούσε στην καλή περίπτωση να γλιτώσει τα ζώα ή τους ανθρώπους, στην κακή περίπτωση απλά να τους παρατήσει πίσω και να φύγει. Τώρα προσπαθούμε να βάλουμε ένα πλαίσιο για όλο αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σωστά, τα ζώα δεν είχαν κάποιο θεσμικό πλαίσιο, δεν είχαν δηλαδή μια δέσμευση της πολιτείας ότι σε δράσεις διάσωσης ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών θα υπάρχει ένας μηχανισμός στον οποίο αρχικά οι εθελοντές θα προστατεύονται, ναι, και δεν θα ρισκάρουν την ίδια τους τη ζωή, και δευτερευόντως και τα ζώα θα έχουν μια αλυσίδα που θα μπορούν τέλος πάντων από τη διάσωση μέχρι την αποκατάστασή τους να εξυπηρετούνται. Ναι. Αυτό το έκανε η Κοινωνία των Πολιτών. Από το 2017 δηλαδή η Κοινωνία των Πολιτών είμαστε στο πεδίο και έχουμε προσφέρει πάρα πολλά πράγματα για τα ζώα, δημιουργώντας τελικά και την τεχνογνωσία που υιοθετήθηκε από τον Εθνικό Μηχανισμό, γιατί αυτό που από τη δικιά μας την πλευρά έχει μια αξία είναι ότι στον Εθνικό Μηχανισμό υιοθετήθηκαν προτάσεις που ήρθαν από τον εθελοντισμό. Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί εμείς είμαστε οι άνθρωποι που καλούμαστε να υλοποιήσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του Εθνικού Μηχανισμού. Οπότε το γεγονός ότι σε ένα βαθμό εισακουστήκαμε μετά από τόσα χρόνια, θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα, δεδομένου ότι πράγματι, κάθε χρόνο στις φυσικές καταστροφές οι εθελοντές είμαστε στην πρώτη γραμμή.
0: Ναι. Ελπίζω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να μην ξαναδούμε σε δελτία ειδήσεων ή σε δημοσιογραφικά ρεπορτάζ αυτό το με κίνδυνο τη ζωή τους εθελοντές μπήκαν στη φωτιά. Πάντα υπάρχει κίνδυνος όταν πας να σώσεις.
1: Ευτυχώς φοβάμαι ότι θα το δείτε.
0: Ναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ότι αυτή η ευτοθυσία, ναι, χωρίς κανένα σχέδιο. Όχι
1: ακριβώς
0: το να προσπαθούμε να σώσουμε κάποιον.
1: Θα δείτε το κίνδυνο της ζωής, αλλά θα δείτε, εύχομαι, εθελοντές, ναι, οι οποίοι θα έχουν ατομικά μέσα προστασίας, πυράντοχες στολές επιχείρησης, τεχνογνωσία και για το πώς να κινηθούν μέσα σε μια φωτιά και με το πώς να απεγκλωβίσουν ένα ζώο. Ναι. Υπάρχει η πρώτη ειδική διασωστική ομάδα ζώων που αφορά στην Αττική φυσικά, αλλά στόχος όλων μας είναι να, όλων εννοώ των εθελοντών, είναι αυτή η ομάδα να δημιουργηθούν αντίστοιχες σε όλη την Ελλάδα ή να γίνει πανελλήνια. Δηλαδή να μην υπάρχει κανένα ζώο απροστάτευτο σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Ναι. Πολύ δύσκολο εγχείρημα, αλλά θα είμαστε παρόντες για να το υλοποιήσουμε.
0: Πριν πάμε στο τι θα γίνει από εδώ και πέρα, που το ξαναλέω αχρίαστο να είναι, δηλαδή να μην υπάρξει ποτέ φαινόμενο που να χρειαστεί να παρέμβεται, αλλά δυστυχώς υπάρχουν. Τι γινόταν μέχρι τώρα?
1: Λοιπόν, μέχρι τώρα είχαμε εθελοντές οι οποίοι δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο μετρό της πολιτικής προστασίας. Mm-hmm. Πρακτικά αυτό γιατί είναι σημαντικό, δεν είχαν ατομικά μέσα προστασίας, δεν ήξερε η πυροσβεστική που βρίσκονται. Mm-hmm. Παρανομούσαν προκειμένου να πάνε να διασώσουν ένα ζώο. Σπάγανε μπλόκα, περνάγανε από πίσω δρόμους, βάζαν τη ζωή τους σε κίνδυνο, όχι μόνο επειδή δεν είχαν εξοπλισμό, αλλά επειδή δεν ήξερε κανείς που είναι.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Και αυτό κάπως λύνεται με το ότι αυτές οι ομάδες πια έχουν τη δική τους θέση στο Μητρό Εθελοντικών Οργανώσεων της Πολιτικής Προστασίας. Άρα εντάσσονται στο συντονισμό, εντάσσονται στην προσβεστική, να το πω απλά.
0: Σημαίνει ότι σε περίπτωση ενός ακραίου φαινομένου καιρικού ή μιας πυρκαγιάς ή ενός άλλου τέτοιου ακραίου περιστατικού, μπαίνουν στο ξέρει η αρμόδια αρχή ποιοι είναι και σωστά. Τι πρέπει να κάνουν και μπαίνουν στο σχεδιασμό πώς σώζουμε την περιοχή, πώς κινητοποιούμε την αρμόδια υπηρεσία και τους εθελοντές.
1: Σωστά. Κινητοποιούνται από την πυροσβεστική και είναι στη διάθεσή τους για ζητήματα που αφορούν στη διάσωση ζώων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή δασοπυροσβέστες. Έχουν τη γνώση να κινηθούν σε ένα πέδιο, αλλά δεν είναι δασοπυροσβέστες.
0: Δεν
1: μεταβαίνουν για δασοπυρόσβεση. Ναι. Σωστά. Ναι. Ούτε εξοπλισμό δασοπυρόσβεσης έχουν. Δεν έχουν δηλαδή όχημα με νερό, δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Τι έχουν όμως, έχουν το ρόλο να αποσυμφορίζουν τους πυροσβέστες σε σχέση με θέματα που αφορούν στα ζώα. Είναι δηλαδή μια ομάδα στο πεδίο που έχει έναν ειδικό σκοπό. Ο σκοπός της είναι να ανταποκρίνεται σε αιτήματα πολιτών για διάσωση ζώων και να αποσυμφορίζει την πυροσβεστική από τέτοια θέματα.
0: Ποιος έχει το γενικό πρόσταγμα σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή ποιος κάνει το σχεδιασμό?
1: Για το σχέδιο εννοείται ή για αυτή την ομάδα στο πεδίο?
0: Όχι, για την ομάδα στο πεδίο θα μου το πείτε μετά. Εννοώ ότι υπό ποιου την ομπρέλα μπαίνετε σε μια τέτοια διαδικασία για να σας πει τι πρέπει να κάνετε, που πρέπει να πάτε και πώς θα κινηθείτε.
1: Πάντα στο πεδίο επιχειρησιακά υπεύθυνη είναι η πυροσβεστική και τελικά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
0: Κανονικά, δηλαδή είσαστε κι εσείς ένα κομμάτι αυτού του σχεδιασμού.
1: Ακριβώς.
0: Όπως όλοι οι υπόλοιποι.
1: Είμαστε ένας μικρός κρίκος σε αυτή τη μεγάλη αλυσίδα.
0: Ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα δεν ξέραμε και πού να απευθυνθούμε σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών.
1: Πολύ σωστά. Και αυτό με φέρνει στο δεύτερο σημαντικό μέτρο που εισάγεται, που είναι η γραμμή βοήθειας 1400, την οποία δημιούργησε ο οργανισμός Dogs Voice και υιοθέτησε ο Εθνικός Μηχανισμός, η οποία αφορά ουσιαστικά στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν στοχευμένα να ζητούν βοήθεια για κάποιο ζώο, να μην γίνεται δηλαδή αυτό το χάος με τα social media και την παραπληροφόρηση, να υπάρχουν άνθρωποι που σηκώνουν αυτή τη γραμμή και να ανταποκρίνονται, να διασυνδέουν δηλαδή το αίτημα με τη διασωστική ομάδα πεδίου. Αφού όμως το αίτημα έχει απαληθευτεί. Γιατί έχει συμβεί πάρα πολλές φορές να υπάρχει στα social media ένας χαμός, να το πω έτσι, ένα συγκεκριμένο αίτημα. Αυτό το αίτημα να έχει.
0: Να λένε για παράδειγμα ότι στο τάδε σημείο πάρα πολλά ζώα κινδυνεύουν και τα λοιπά.
1: Στο τάδε χρειάζεται βοήθεια. Και να μην υπάρχει καμία ανάγκη για βοήθεια, ή η ανάγκη να έχει καλυφθεί, ή η φωτιά να έχει αλλάξει, και να υπάρχει κόσμος ο οποίος κινδυνεύει για το τίποτα. Σωστό. Αυτά όλα κάπως θα μετριαστούν με τη γραμμή βοήθεια.
0: Εσείς είστε θελοντές, αλλά όλο αυτό χρειάζεται χρήμα για να στηθεί και για τον εξοπλισμό και για να κινηθείτε και για να φτιάξετε τα συστήματά σας. Χρηματοδοτήστε από κάπου.
1: Χρηματοδοτούμαστε από ιδιώτες, χρηματοδοτούμαστε δηλαδή από τον απλό κόσμο που μπορεί να στείλει ένα μικρό ποσό μια φορά ή κάποιες φορές. Χρηματοδοτούμαστε από εταιρείες ελληνικές ή ξένες με κάποιες μικρές δωρεές σε αιτήσια βάση. Και χρηματοδοτούμαστε και από κάποιες διεθνείς οργανώσεις του εξωτερικού. Δεν παίρνουμε καμία κρατική χρηματοδότηση. Ναι. Είτε άμεσα από τα υπουργεία, είτε έμεσα από την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι. Ωραία. Προφανώς, αν είμαστε στο σπίτι μας ή τέλος πάντων στο κτίριο και πιάσει φωτιά και υπάρχουν ζώα, τα παίρνουμε μαζί μας και φεύγουμε. Αυτό δεν το συζητάμε καθόλου. Σε περίπτωση όμως που δεν είμαστε εκεί ή που για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να πάρουμε τα ζώα που ήταν εκεί μαζί μας για να φύγουμε, γιατί φύγαμε αρον-άρον, έπιασε φωτιά και δεν μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω. Τηλεφωνούμε κατευθείαν στη γραμμή και λέμε εκεί είναι ο σκύλος μου μόνος του ή η γάτα μου μόνη της ή... Κάπως έτσι.
1: Σωστά. Τηλεφωνείτε, καταγράφεται η ανάγκη διάσωσης. Αν είστε εσείς ο άνθρωπος, ο οποίος είναι δικό σας το ζώο και ξέρετε 100% ότι είναι μόνο, είναι ακόμα πιο επίγουσα το αίτημα, είναι πολύ πιο επίγον το αίτημα, διότι είναι παληθευμένο ήδη. Οπότε εκεί μεταβαίνει άμεσα μια ομάδα που θα παραβιάσει με την αδειά σας την πόρτα σας και θα πάρει το ζώο σας και δεν θα κινδυνεύσει.
0: Ναι. Φαντάζομαι να μην συζητήσω καν για την αλλαγή κουλτούρας που πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή στην χώρα μας σε σχέση με τα ζώα.
1: Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Και κοιτάξτε, το ότι τα υποειδή και τα ζώα φάρμας έχουν μείνει εκτός από το Εθνικό Μηχανισμό προς το παρόν.
2: Ναι. 2000 FM.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Α, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Γιατί αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έχει ζωά στην τροφιά σπίτι του ως κατοικίδια. Δεύτερον, γιατί έχουμε στη χώρα μας ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό αδέσποτων ζώων, άρα έχουμε σε πραγματικό χρόνο σε ένα φαινόμενο ζώα που κινδυνεύουν. Ναι. Εκείνη τη στιγμή. Σε άλλες χώρες αυτό το ζήτημα, ας πούμε, δεν θα υπήρχε. Mm-hmm. Η διαχείριση που θα έπρεπε να γίνει για το ζώο αστροφιάς θα ήταν καθαρά σε επίπεδο του παραδείγματος που μου αναφέρατε πριν.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Κατανοητό.
1: Στη χώρα μας όμως υπάρχουν άλλα ζητήματα. Είναι ένα πρώτο βήμα πολύ θετικό, πολύ σημαντικό, κυρίως για το πώς φτάσαμε σε εκείνο. Υπήρξε μια καλή συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Και αυτό εύχομαι να μείνει σαν παρακαταθήκη για επόμενες συνεργασίες της Κοινωνίας των Πολιτών με την Πολιτεία. Mm-hmm. Και ευχόμαστε αυτό το πρώτο βήμα επιχειρησιακά στο πεδίο να δικαιώσει τους εθελοντές την προσπάθεια που έχουμε κάνει τόσα χρόνια και πρωτίστως τα ζώα.
0: Το ελπίζω, κυρία Δέδε, θα επανέλθω γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα να συζητήσουμε που είναι ανοιχτά σε σχέση και με τις δικές σας προσπάθειες αλλά και με το νομικό πλαίσιο. Θα τα ξαναπούμε λίγο σύντομος. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλησπέρα. Ελένα Αδέδε, ιδρύτρια του Dog Voice και νομικός. Αυτή είναι η πρώτη επιτυχία της Σακύρα, όπου κατακτά την κορυφή το 2006. Έσπασε και ένα ρεκόρ τότε για το πολυπαιγμένο pop τραγούδι σε μία μόνο εβδομάδα, όταν προβλήθηκε, όταν ακούστηκε στο αμερικανικό ραδιόφωνο, σχεδόν 10.000 φορές. 9.637. Διαφημίσεις. Πριν από αυτό, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, είναι οι άνθρωποι στη χώρα μας, έχουμε ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Ευχαριστώ και καλή διαφημίση. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, το Πόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Έστου Διαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media iEfημερίδα.gr.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Κρατάς μυστικό?
8: Κρατάω.
7: Φιλάς σταυρό?
8: Φιλάω.
7: Παντρεύομαι.
8: Σόπα!
7: Αλλά...
8: Ο γάμος θρησκευτικός?
7: Όχι.
8: Πολιτικός?
7: Νο.
8: Τότε.
7: Κλιματιστικός.
9: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
7: Αλλά.
9: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
10: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
9: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στη. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Όταν κοιτάς από ψηλά.
13: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
12: Πάμε μαζί ψηλά.
13: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
14: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε. στο αύριο, σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Παραπολιτικά.

0: Δεν ξέρω αν το πόσο κάνει θα μας στέλνει για να ψωνίσουμε στις Μήνες, στο Σαράγεβο, στη Βαγδάτη και σε άλλα σούπερ μάρκετ για να τα βρούμε φτηνότερα. Ξεκινάει σήμερα η πλατφόρμα, παρουσιάζεται κιόλας επίσημα. Ένα ακόμα εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας, να δούμε αν αρκεί. Βαγγέλης Μανδραβέλης έχω την τιμή, είχε την καλοσύνη να είναι και σήμερα το πρωί μαζί μου για να μας εξηγήσει λίγο τι γίνεται. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μια μέρα που είναι δύσκολη, γιατί έχει πολλά το ρεπορτάζ. Όπως και να έχει. Λοιπόν, μια ακόμα πλατφόρμα, θα έλεγα εγώ, το αν θα είναι αποδοτική, όχι στο τέλος θα φανεί.
1: Ναι. Κοίταξε, η προηγούμενη ήταν. Δεν φάνηκε αποδοτική.
0: Το e-καταναλωτής.
1: Δηλαδή, e-καταναλωτής. Ναι. Δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν αυτός που ήταν και ήταν σχεδόν παρόμοιος με αυτόν του μέσου όρου της Ευρώπης. Ναι. Δεν άλλαξε κάτι. Mm-hmm. Εκτός αν υποθέσουμε ότι χωρίς την πλατφόρμα θα ήταν υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Τώρα, κοίταξε, η νέα πλατφόρμα φαίνεται εντυπωσιακή. Έχει πάρα πολλά προϊόντα. Ο καταναλωτής έχει πάρα πολύ λίγα προϊόντα. Δεν έβρισκε, δηλαδή, 3-4 που έβαζε, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, για κρέας ή για οποιοδήποτε προϊόν και έβρισκε 5-6. Προϊόντα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά προϊόντα και σε πάρα πολλές αλυσίδες καταστημάτων.
0: Ναι. Έχει περίπου 8.500 αυτή τη στιγμή μέσα.
1: Κωδικούς, ναι, ναι.
0: Κωδικούς. Θα πάει πάνω από 8.500 προϊόντα. Θεωρητικά πρέπει να πάει γύρω στα 10.000, κάπου εκεί είναι η συμφωνία. Θα φανεί στην πορεία.
1: Είναι πολύ.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ. Κοίταξε,
0: είναι πολύ.
1: Ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ διαχειρίζει πάνω από 30.000 κωδικούς
0: σωστά,
1: προϊόντα.
0: Σωστά.
1: Αλλά οι 5-10.000 είναι αυτοί που κάνουν το 80% του τζίρου του σούπερ μάρκετ. Το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο ο όγκος των δεδομένων. Mm-hmm. Το θέμα είναι εάν αυτό το πράγμα θα φτάσει μέχρι τέλος και θα υπάρχει. Και δεύτερον, είναι ο Έλληνας να μάθει να το χρησιμοποιεί. Δηλαδή να το αξιοποιεί αυτό το εργαλείο. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα. Πριν πας στο σούπερ μάρκετ, δεν κοιτάς το e-καταναλωτής ή το πόσο κάνει για να ψωνίσεις. Συνήθως πας με μια αίσθηση του ποιος είναι. Αξίζει περισσότερο για τα λεφτά που δίνεις.
0: Σωστό. Να εξηγήσουμε λίγο τι είναι αυτή η πλατφόρμα. Κάθε προϊόν σου λέει σε κάθε σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων στα σούπερ μάρκετ που μετέχουν στην πλατφόρμα, ποια είναι η τιμή του.
1: Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό. Μιλάμε για γνωστά προϊόντα, mm-hmm. αλλά και για private label προϊόντα, τα οποία τα βρίσκεις μόνο σε μια συγκεκριμένη αλυσίδα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, είναι σημαντικό αυτό γιατί συγκρίνεις και το private label του ενός με το private label του αλλού, το οποίο δεν μπορείς να το. Δεν είναι το ίδιο προϊόν, αλλά έχει ένα είδος σύγκριση.
0: Ναι.
1: Εκεί μιλάμε μόνο για συσκευασμένα προϊόντα, δεν μιλάμε για προϊόντα κοπής. Δηλαδή, όπως είναι για παράδειγμα, πας και παίρνεις 10 φέτες τυρί, ας πούμε, 10 φέτες σαλάμι, ξέρω εγώ κλπ.
0: Εντάξει, μπορεί να βρεις όμως τυρί ή αλλαντικά συσκευασμένα
1: συσκευασμένα
0: την τιμή τους.
1: Και σε μεγάλη ποικιλία.
0: Και σε μεγάλη ποικιλία.
1: Πολύ μεγάλη ποικιλία. Τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, από όσο βλέπουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορείς να κάνεις, έχει και ένα ενδιαφέρον εργαλείο. Μπορείς να κάνεις τη λίστα με τα ψώνια της εβδομάδας. Δηλαδή να βάλεις μέσα τι θες να πάρεις γενικά και αυτό να σου δώσει μετά τις αντίστοιχες τιμές. Να μην πηγαίνεις ένα-ένα ξεχωριστά.
1: Όχι, θα σου συγκρίνει καλάθι με καλάθι.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: καλάθι
1: πόσο θα σου κοστίσει αν πας στην Α αλυσίδα, πόσο θα σου κοστίσει αν πας στη Β αλυσίδα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μια αλυσίδα μπορεί να έχει προσφορά να είναι χαμηλή σε ένα προϊόν και να είναι πιο ακριβή στα υπόλοιπα και αντίστροφα, δηλαδή να είναι. Στην Β' αλυσίδα να είναι χαμηλότερα, ξέρω, πολλά περισσότερα προϊόντα κλπ. Οπότε αυτό είναι ένα καλό εργαλείο.
0: Mm-hmm.
1: Το ζήτημα είναι, αυτό θέλει μια στρατιά ανθρώπων η οποία θα τροφοδοτεί με δεδομένα.
0: Ναι,
1: εκεί είναι το στίχημα που θα πρέπει να παιχτεί και να μην χαθεί όπως κάτι και το e-καταναλωτής, όπου πλέον έμπαινες μέσα και ήταν πάρα πολύ φτωχό σε δεδομένα.
0: Ήταν αλλού για αλλού. Μετά από ένα σημείο, δηλαδή, βλέπαμε κάτι έρευνες με βάση την τιμή του e-καταναλωτής και έλεγες αυτό πρέπει να είναι από μια άλλη χώρα. Δεν είναι από την δική μας χώρα η έρευνα στις τιμές.
1: Να σου θυμίσω, Αλέξανδρε, την πλατφόρμα η οποία παρουσίαζε τις τιμές στα βενζινάδικα.
0: Ναι.
1: Θυμόμασταν εμείς οι δημοσιογράφοι μόνο όταν ανέβαινε η τιμή.
0: Σωστό.
1: Κανένας δεν την κοιτούσε αυτή την αλυσίδα.
0: Σωστό,
1: βέβαια,
0: σωστό.
1: Βέβαια, η πολιτεία είχε ένα καλό εργαλείο σύγκρισης τιμών και εξέλιξης παρακολούθησης των τιμών.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν έχει σημασία, δεν την κοιτούσε κανένας την
0: Εάν δουλέψει καλά η πλατφόρμα, θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να μπορείς να δεις πάνω κάτω που σε συμφέρει. Γιατί φαντάζομαι ότι κανείς δεν θα πάει να πάρει ένα γιαούρτι από εδώ, λίγο τυρί από εκεί, μαλακτικό από δίπλα, αν δεν είναι τεράστιες οι διαφορές. Θα πάει εκεί που ο συνολικός λογαριασμός είναι μικρότερος, χαμηλότερος.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Και κοίταξε, ό,τι και εργαλεία να σου δώσει η πολιτεία, αν δεν είσαι και εσύ λίγο ψαγμένος καταναλωτής.
0: Σωστά.
1: Νομίζω ότι πρέπει να είσαι, και νομίζω ότι η κρίση τους έκανε τους Έλληνες ψαγμένους καταναλωτές.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό.
1: Τους έκανε πιο ψαγμένους καταναλωτές, συμπεριλαμβάνομαι και τον εαυτό μου.
0: Φέβαια,
1: πριν προ-κρίσης, το πρώτο βενζινάδικο που συνειδητοποιούσα ότι μου λείπει βενζίνη, έμπαινα μέσα και έβαζα βενζίνη.
0: Σωστό.
1: Κάποια στιγμή λέω, δεν πάει έτσι, θα πάει
0: δεν
1: το πίσω.
0: Ξέρω, πίσω. Δεν ξέρω αν είναι η ακρίβεια ή αν επειδή μεγαλώνω. Παλιά δεν ήξερα τιμές καθόλου από το σούπερ μάρκετ, αν και πήγαινα πάρα πολύ συχνά. Μ' αρέσει δηλαδή η διαδικασία του σούπερ μάρκετ. Τώρα ξέρω σχεδόν πάντα τις τιμές, γιατί μάλλον τις κοιτάω περισσότερο και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον το τι γίνεται. Αλλά το συγκεκριμένο εργαλείο είναι χρήσιμο, δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια όμως.
1: Όχι, σε καμιά περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και δυστυχώς η ακρίβεια είναι και εισαγόμενη, όπως αναφέρει η κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί μεγάλο μέρος ακρίβειας οφείλεται στις τιμές των καυσίμων, τα οποία συμπαρασύρουν τα πάντα. Κόστος μεταφορών, κόστος παραγωγής, τα πάντα. Λοιπόν, είναι σε μεγάλο βαθμό εισαγόμενη. Το ζήτημα είναι από εκεί και πέρα πώς μπορεί να την ελέγξει η κυβέρνηση, με ποια έννοια ότι πρέπει να έχεις μια αγορά η οποία λειτουργεί ανταγωνιστικά. Αν έχεις μια αγορά όπου υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχουν πολύ μεγάλο μέρος της αγοράς, εκεί δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Δηλαδή, εκεί η αγορά ελέγχεται από τους μεγάλους παίκτες. Είναι αυτό που λέμε οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες κυριαρχούν στην αγορά. Οι επιχειρήσεις με δεσπόζουν να θέσεις στην αγορά. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, γιατί υποτίθεται ότι ζούμε σε μια οικονομία η οποία είναι ελεύθερη. Ο καθένας πουλάει ό,τι θέλει και σε όποια τιμή θέλει. Δεν μπορείς να βάλεις, ας πούμε, σε διατίμηση. Βέβαια, εμείς τώρα βάλαμε περιορισμούς, βάλαμε το πλαφόν περιθωρίου κέρδους.
0: Ναι. Το οποίο είναι υποσυζήτηση, από ό,τι καταλαβαίνω, βέβαια.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν έχει φέρει αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Απλά, τι γίνεται. Αυτό το πλαφόν περιθωρίου κέρδους που μπήκε αυτή τη φορά είναι πιο δίκαιο από το προηγούμενο. Το προηγούμενο τι έλεγε. Έλεγε, για παράδειγμα, πόσο πουλούσες 31/12/2021, με τι περιθώριο κέρδους, μεικτού κέρδους πουλούσες 31/12/2021, τόσο θα πουλάς και στο
0: και
1: μέλλον.
0: Τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι άδικο, γιατί την 31/12/2021 εγώ για κάποιο λόγο έκανα μια προσφορά.
0: Ναι, σωστό.
1: Η οποία είχε περιορισμένο χρονικό διάστημα.
0: Ή κάποιο άλλο για κάποιο λόγο ισχροκερδούσε. Οπότε
1: ακριβώς,
0: το επιτρέπει να συνεχίσει να ισχροκερδεί.
1: Και πουλούσε πάρα πολύ ακριβά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να επιβάλλει αυτό το πράγμα. Αυτή τη φορά είναι πιο σωστό το μέτρο, με την έννοια ότι έβαλε ποιο ήταν το μέσο περιθώριο κέρδους στο 2025. Οπότε εκεί δεν μπορεί να πει ότι ήταν μια προσφορά ή εσχροκερδούσε σε μια δεδομένη στιγμή. Παίρνει τη σούμα του περιθωρίου κέρδους που πουλούσε μέσα στο 2025 και βγάζει το μέσο όρο και τελειώνει.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς αυτά τα μέτρα δεν έφεραν αποτέλεσμα. Όπως φάνηκε με την πορεία του πληθωρισμού και όπως φαίνεται και με την πορεία του πληθωρισμού αυτή τη φορά στο δεύτερο κύμα, που είναι. Όχι μόνο δεν έχει ανασχέσει το κύμα του πληθωρισμού, αλλά είναι και πιο ψηλό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή έχουμε 3,2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς κινούμαστε κοντά στο 5.
0: Ναι, νομίζω ότι οι έλεγχοι μόνο μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν πλαφόν ή άλλου τέτοιου είδους μέτρα σε ολόκληρη την αγορά. Μόνο οι έλεγχοι.
1: Μόνο οι έλεγχοι. Και βέβαια από την άλλη πλευρά φροντίζεις να έχεις κάποια εργαλεία τα οποία μπορούν να ελέγχουν την αγορά πιο αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, πρέπει να έχεις μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις μια αρχή η οποία θέλει άλλα 50-60 άτομα για να κάνει τη δουλειά της και δεν τα έχει.
0: Σωστό.
1: Γιατί, ξέρω εγώ, προσλαμβάνεις μέσω ΑΣΕΠΚΙΟΣ που να κάνει την προκήρυξη των θέσεων. Και για να κλείσει αυτή η προκήρυξη θέλει 2 χρόνια. Ο άλλος πιθανόν, και άμα είναι και ειδικός επιστήμονας όπως χρειάζονται αυτές οι αρχές, σίγουρα θα έχει βρει μέσα σε 2 χρόνια δουλειά ή θα έχει βγει στο εξωτερικό. Λέω τώρα τυχαία πράγματα. Δεν μπορείς να θέλει 2 χρόνια να προσλάβεις έναν ειδικό επιστήμονα. Αυτά τα εργαλεία ενισχύουν τον ανταγωνισμό στην αγορά και αυτό φέρνει καλύτερες τιμές. Να το πούμε αυτό, είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή Ανταγωνισμού για πρώτη φορά έβαλε βέτο σε συγκέντρωση εταιριών.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια έχει βάλει 2-3 τουλάχιστον βέτο στην συγκέντρωση εταιριών, κάτι το οποίο δεν το είχε κάνει, παρόλο που είναι μια παλιά ανεξάρτητη αρχή η Επιτροπή Ανταγωνισμού, εδώ και 20-30 χρόνια που λειτουργεί και η οποία για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε πολύ δρόμο,
0: θέλουμε,
1: Αλέξανδρε, για να γίνουμε μια ανταγωνιστική αγορά. Και δυστυχώς οι τιμές που πουλάνε και τα σούπερ μάρκετ και οι μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες που παρασκευάζουν αυτά τα προϊόντα, πουλάνε σε τιμές οι οποίες είναι συγκρίσιμες με το εξωτερικό, πολλές φορές και μεγαλύτερες από το εξωτερικό, mm-hmm, παρόλο που η αγοραστική μας δύναμη είναι χαμηλότερη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό και πρέπει να το ελέγξουμε. Βαγγέλη, ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, Βαγγέλης Μανδραβέλης, ο καλός συνάδελφος από το Power Game, για την πρεμιέρα του πόσο κάνει αυτής της πλατφόρμας, αλλά και για την εικόνα της ακρίβειας στην αγορά που δεν λέει να κοπάσει. Αυτή είναι οι Beatles, γιατί σαν σήμερα τελειώνει η δουλειά τους στο στούντιο για την ηχογράφηση του Yesterday το 1965, το τραγούδι του Paul McCartney, και γιατί η Ελίνα ζήτησε χθες λίγο Beatles να ακούσει.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ

0: απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

μικρή εξομολόγηση, Παύλα. Παράπονο, αυτό που μου λείπει περισσότερο τώρα από το καλοκαίρι που δουλεύω μέχρι αργά είναι ένα θερινό σινεμά. Δηλαδή να πας, να πάρεις και ένα αναψυκτικό, ένα ποτό, κάτι τέλος πάντων. Αν δεν οδηγείς, μπορείς να πάρεις και ποτό, παιδιά. Δεν είναι ζήτημα. Αν οδηγείς, ένα αναψυκτικό, σουβλάκι. Τι σουβλάκι, ρε Παναγιώτη, δεν πάμε να φάμε, να δούμε σινεμά. Έχει ορότα και σουβλάκια έχει και διάφορα σνακ έχει, όλα υγιεινά. Και τέτοια να πας να δεις μια ωραία ταινία καλοκαιρινή, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Αυτό μου έχει λείψει. Α, να πω και εγώ την αλήθεια μου, μου έχει λείψει πολύ.

Η τυχερή της σημερινής ημέρας που κερδίζει το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για οποιονδήποτε προορισμό από τους 50 που πηγαίνει στις Jets, η Χρυσή Αυγή Μασούρα με τηλέφωνο που λήγει σε 510. Και αύριο θα έχουμε διαγωνισμό, μην μου αγχώνεστε καθόλου. Βασίλη Τέτσικας είναι στο στούντιο με τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Ακολουθεί ο Τέρης Ξενάκης, Βασίλης Κούρης. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ για το πρώτο πρωινό στα Παραπολιτικά 90,1, αύριο Πέμπτη. Για σήμερα Τετάρτη, να είστε όλοι καλά, να την περάσετε ωραία τη μέρα.

0: Μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry, τα ρούχα σου είναι έτοιμα, σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
8: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
7: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
8: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
9: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα. Om. Om. Om.
10: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
11: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
12: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση. Τι θα φάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
15: Δηλαδή?
14: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
15: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
15: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
15: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
15: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6,
15: πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
16: Στην παραγωγή της εκπομπής και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά της εκπομπής. Ξέχασα τίποτα?
17: Όχι, όχι.
16: Ωραία. Κάτσε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί ως το κυφισό στο ποτάμι η κάθοδος, όπως την έβλεπα 5 λεπτά πιο πριν, πριν μπω στο στούντιο, δεν ήταν καθόλου καλή. Να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Μισό λεπτό μόνο, ωραία, άνοιξε. Από πριν, όπως καταλαβαίνετε, από μεταμόρφωση δηλαδή, ψηλά δηλαδή σχετικά, όλη η κάθοδος μέχρι και την λεωφόρο Αθηνών είναι κόκκινη. Κάτι θα έχει συμβεί εκεί στη λεωφόρο Αθηνών, γιατί σταματάει μετά από το Μακιανίγη. Στην άνοδο πάλι από τη λεωφόρο Αθηνών, λίγο μετά τη λεωφόρο Αθηνών και πριν τη Λένορμαν, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι την έξοδο Κίμης, νομίζω είναι η πολλή κίνηση. Μετά σπάει λιγάκι. Στη γνωστή διαδρομή από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, τα συνηθισμένα αυτή την ώρα, κόκκινη είναι όλη από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Και βέβαια στον Πειραιά από το Σταύρος Νιάρχος ουσιαστικά, όταν στρίβεις κατεβαίνεις Συγκρού μέχρι και να φτάσεις στον Πειραιά, είναι τα πράγματα τίγκα στον καινούριο δρόμο, γιατί παλιώς δεν υπάρχει, είναι, έχουν έργα. Και επίσης έχει πολλή κίνηση και η παραλία. Ναι, έτσι δεν είναι, έτσι είναι. Εδώ, ο Χαλάρης. Μέχρι τον Οκτώβριο. Ναι. Θα είχαν πει, είχαν πει μπράβο, είχαν πει ότι μέχρι τον Οκτώβριο πέρσι θα είχαν τελειώσει τα αρία. Είχαν πει σίγουρα μέχρι τον Οκτώβριο όμως τον περσινό, όμως είχαν πει μέχρι τον Οκτώβριο. Και εννοούσαν τον Οκτώβριο του 2026 ενδεχομένως. Λοιπόν, και έχει και κίνηση παραλιακή στην έξοδο. Εδώ κάνουν το σταυρό μου κάθε πρωί. Πού πηγαίνουν όλοι αυτοί, φαίνεται, δεν ξέρω, για μπάνια αποκλείται να πηγαίνουν τέτοια το πρωί, με διακεκομένα κίτρινα και κόκκινα, αλλά μέχρι το Καλαμάκι τουλάχιστον.
17: Από το στόμα τη Συγκρού. Πιάζει το όνομα κυρίου του Θεού σε επιματέω.
16: Δεν το πιάσα το στόμα μου.
17: Γιατί πάει ο άνθρωπο για πάλι.
16: Το χέρι μου πιάσα. Δεν πιάσα το στόμα μου. Καταρχά, εν τω μεταξύ, τώρα κάνοντα ένα zoom στο χάρτη νωρίτερα για να δω κάτι εκεί στην Ανατολική Αττική, βρήκα μια περιοχή που λέγεται Μπουρμπουτσάνη. Την ήξερε εσύ? Ότι υπάρχει περιοχή Μπουρμπουτσάνη στο. Ναι, αν μα ακούει κανεί παιδιά από την Μπουρμπουτσάνη κοντά από εκεί, την ξέρει, στείλτε ένα μήνυμα για να μα πείτε που ακριβώ είναι. Ρέντιο Παπάκι Παραπολιτικά. Κάπου στα Μεσόγεια το είδα τον Μπουρμπουτσάνη, δεν το ήξερε κανείς εδώ πέρα μέσα.
17: Κάποιος μου είπε και εν μέρει σωστά: αν είστε μάγκες, μην λέτε που είναι η κίνηση. Κάθε μέρα ξέρω μέσα και φυσό εκεί.
16: Που δεν έχει.
17: Από πού θα πάτε, που θα πάμε, μπορείτε να μας πείτε.
16: Αυτό είναι επιπληρωμή.
17: Θα το προσπαθήσουμε. Έχω να πω, θα το προσπαθήσουμε.
16: Αυτό δεν γίνεται έτσι. Φίλε, αυτό θέλει μεγάλη προσπάθεια.
17: Θα το προσπαθήσουμε.
16: Το άλλο είναι εύκολο.
17: Κάτσε να φτιαχτεί ο κόμβος.
16: Ο κόμβος.
17: Κόμβος, λέω,
16: έχει φτιαχτεί ο κόμβος. Έχει ξεκινήσει ο κόμβος.
17: Δεν είναι ολοκληρωμένο.
16: Αν ολοκληρωθεί ο κόμβος. Λοιπόν, Αργεντινή 3-0 την Αργερία με hat-trick του Μέση. All time classic Μέση. Και η Γαλλία κέρδισε τη Σενεγάλη 3-1. Αρχίζουν λίγο τα μάτς να έχουν και λίγο ενδιαφέρον. Μου λέει ο γιος μου ότι στη Σενεγάλη παίζουν οι Γάλλοι που δεν τους παίρνουν στην Εθνική Γαλλία.
17: Σωστά.
16: Λοιπόν, Εμπαπέ. Αλλά και αυτοί λαχταρίσαν για να κερδίσουν. Δεν κερδίσαν εύκολα.
17: Ο Μέση ήταν όλα τα λεφτά χθες.
16: Ο Μέση, ναι, δεν το είδα αυτό το μάτς. Δεν ξέρω. Είδα το πρώτο ημίχρονο στην Αργεντινή Γαλλία. Καλό ήταν.
17: Μία λέξη έχουμε πλέον στην πολιτική ζωή της χώρας. Ο Τζάμπας. Ο Τζάμπας πέθανε.
16: Ο Τζάμπας.
17: Ο Τζάμπας πάει.
16: Μα δεν καινούργιο αυτό εσύ. Αυτό είναι παλιό, το Τζάμπας πέθανε.
17: Ναι,
16: το
17: Τζάμπας.
16: Το γράφαν και παλιά μαγαζιά.
17: Τζάμπας 1, αλλά... Τζάμπα 2, λέει ο Μητσοτάκης.
16: Αλλά χθες το είπανε.
17: Τζάμπα 1, ποιος είναι ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης.
16: Εδώ Τζάμπα 1 αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι ο Τσίπρας. Και Τζάμπα 2 είναι ο Ανδρουλάκης. Δημοσκοπικά είναι από κάτω, αυτό θέλω να πω.
17: Λέμε παιδί μου, ναι.
16: Ναι. Top από τη Βούλα. Είχε πάει χθες στη Βούλα. Το πλαίσιο των κινήσεων των προεκλογικών, που δεν είναι προεκλογικές, αλλά είναι προεκλογικές. Λοιπόν, τον έχεις αυτό το τζάμπο που θέλει να τον χώσουμε. Άμα τον έχεις, θα τον βάλουμε κάποια στιγμή, τον ακούσουμε. Ναι. Θα σου πω. Ένα Μητσοτάκι. Ένα Μητσοτάκι θα σου πω. Α, να, ωραία. Αυτό κύριε πάνω μου. Άμα δεν σου πω, πώς θα μου βρεις. Λογικό είναι. Αυτό. Όταν το βρεις. Με αρκετούς βουλευτές και από τα Νότια και από την Ανατολική Αττική. Χθες ήταν και ο κ. Μάκης Βορύδης εκεί από τη Ήρα. Ήταν και ο Περιφερειάρχης εκεί. Ήταν και ο Δήμαρχος του 3Β. Βάλτε τον κ. Μητσοτάκη, να βάλτε.
18: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
16: Ακούστε λίγο, Χαλάρης. Κάτι σαν το Ρόκι. Ρόκι 1, Ρόκι 2, Ρόκι 3.
17: Καταλάβατε πως θα γίνει η προεκλογική αντιπαράθεση, έτσι.
16: Πώς θα έτσι. Αμα κάνει να γίνει έτσι. Εγώ δεν
17: ξέρω. Καλά, λες,
16: χειρότερα θα γίνει. Λοιπόν, από σήμερα μπαίνει στη ζωή μας, παιδιά. Ετοιμάστε πάλι τα καλάθια σας και ξεχυθείτε στα μαγαζιά. Γιατί μπαίνει η πλατφόρμα posokani.gov.gr ή posokani app. Στο app δεν μπορούσα να μπω, αλλά στο posokani.gov μπήκα. Απλό είναι, δεν είναι τίποτα. Είναι 8.500, αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι 8.598 προϊόντα, χωρισμένα σε κατηγορίες, τρόφιμα, ποτά, προσωπική φροντίδα, καθαριότητα, βρεφικά, ίδια κατοικίδια. Και μπαίνεις μέσα και βλέπεις τις τιμές. Δηλαδή, θα το πάρει τώρα αυτό η μάνα μου, ναι, που είναι 83, 82 είναι, όμως 83 με φάει. Ναι, θα πάει, θα μπει μέσα στον κόβ.
17: Και τι θα κάνει αυτό, δηλαδή. Πώς το κάνει, θα μας πάει στο σούπερ μάρκετ.
16: Μπαίνεις μέσα, άκου τα τρόφιμα. Λέει, ναι, λάδι, ξύδι, 265 ναι, προϊόντα μέσα. Ναι. Και έχει τον έναν τέταρτο αμήλων φίρμες, ναι, ναι, και αρχίζει ξύδι με 0,68, ξύδι με 1,52, ξύδι, το λίτρο βλέπεις κανονικά, δεν βλέπεις το, ναι, 0,68 το λίτρο, ξύδι με 0,76 το λίτρο, ξύδι που σε τετράλιτρο το ξύδι.
17: Αυτό είναι πόσα λεφτά έχουν ή πόσα πρέπει να έχουν.
16: Όχι, αυτό
17: σε
16: είναι,
17: διαφορετικά μαγαζιά είναι διαφορετικές, τι.
16: Οι τιμές που μπορείς, όχι, και σου δείχνει μετά, πατάς πάνω στο προϊόν, μισό λεπτάκι, ναι, μου λέει προσθήκη στη λίστα που δεν θέλω να ψωνίσω, ναι, θέλω προσθήκη, και σου λέει πόσο έχει σε μία σειρά από τα γνωστά όλα τα σούπερ μάρκετ.
17: Αυτό το ξανακάναμε πριν, δεν ήταν που θα βλέπεις πριν ότι ο οποίος θέλω να πας.
16: Μα το ή καταναλωτής δεν το κάνει αυτή τη δουλειά.
17: Αυτό.
16: Το ή καταναλωτής. Ναι. Τώρα είναι άλλη πλατφόρμα, είναι το πόσο κάνει. Είναι πιο εύκολο. Γιατί πού να θυμάσαι το ή καταναλωτής, ενώ με το ή πόσο κάνει. Εντάξει, νομίζω ότι σε μια εβδομάδα θα πάνε όλα τσάμπα. Τσάμπα τρία θα είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα. Δεν θέλω τώρα. Συγγνώμη, στα σοβαρά τώρα.
17: Συγγνώμη. Ο φίλος μου Βασίλης ο Κρυμπάς, εκεί που καθόμαστε δίπλα-δίπλα, ναι, μία φορά τη μέρα το παιδί τρώει υγιή τροφή, παίρνει ας πούμε φουντούλια από το μαγαζί. Λοιπόν, είναι μία σακούλα η οποία πια έχει μέσα μόνο αέρα. Έχει και τρία-τέσσερα.
16: Τι, αυτά τα.
17: Βγαριδάκια τέτοια που
16: ναι, ναι.
17: Και. Ναι, και όλο τα μικραίνουν. Και όλο μεγαλώνει ο αέρας μέσα. Και όλα έχουν την ίδια τιμή.
16: Α, εννοείται
17: ότι είναι
16: η
17: ίδια συσκευασία.
16: Η ίδια συσκευασία.
17: Ναι.
16: Εν τω μεταξύ, αυτά ξέρει πόσο σγίζουν. Άμα δει το βάρος είναι 25 γραμμάρια. Όλο το βάρος, δηλαδή αυτή τη σακουλάρα την τόση. Έχει 30 γραμμάρια μέσα.
17: Είναι υγιεινά, να μην σε
16: φουσκώνει. Είναι πάρα πολύ υγιεινά, παιδιά, οπωσδήποτε. Λοιπόν, κοίταξε εδώ και έχει κατά σειρά 1, 2, 3, 4, 5 σούπερ μάρκετ. Τώρα να μην τα πω ποια είναι. Είναι το ένα βλέπω από τα μεγάλα, τα δύο τα γνωστά, στη στιγμή κατηγορία στο ξύδι, έτσι. Και μετά είναι δύο-τρία μικρότερα και ένα συνεταιριστικό που δεν ξέρω που υπάρχει. Και προφανώς σου λέει πήγαινε εκεί. Οπότε αν θες να πάρεις, θα πας εσύ και θα πηγαίνεις.
17: Αυτό το επαναφέρουν μάλλον. Ναι. Το καλάθι Καπαμά, γιατί δεν το επαναφέρουν.
16: Το καλά τελείωσε, ρε.
17: Γιατί
16: ο Καπαμάς χάλασε.
17: Αφού ήταν πράγμα που βοηθούσε.
16: Ναι, χάλασε.
17: Δεν ακριβήναν παραπάνω τα προϊόντα.
16: Να σου πω, όταν έρχεται ένας υπουργός παιδείας, πρώτη υποχρέωση του δεν είναι να αλλάξει το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Όταν έρχεται ένας υπουργός
17: ανάπτυξης,
16: αλλάζει το ηλεκτρονικό σύστημα με το οποίο μπορεί να βρίσκουμε φθηνές τιμές. Φθηνές τιμές. Το κάνει ο κύριος φθηνές τιμές. Στα σούπερ μάρκετ. Εντάξει. Να το δούμε και αυτό το πόσο κάνει.
17: Λοιπόν, έγινε μια αντιπαράθεση εκεί στο Δήμο, στο Δήμο Αθηναίων μεταξύ του Δημάρχου και του Κώστα Μπακογιάννη, με τον Φουχαριντούκα και του Κώστα Μπακογιάννη, για ένα δάνειο που παίρνει ο Δήμος. Δεν θυμάμαι πόσα λεφτά ήταν. Και έκανα να ψάξω τώρα να βρω. Δηλαδή, πριν για να φτιάξουν σχολεία. Και λέω, ο Δήμος θα φτιάξει τα σχολεία. Τι γίνεται. Και κάθομαι λοιπόν και ψάχνω τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ. Τώρα να στα πω, είναι πραγματικά εντυπωσιακά.
16: Ναι.
17: Ο Δήμος της Αθήνας έχει 398 σχολεία.
16: Ναι, σχολικά συγκροτήματα.
17: Ναι. Κάποια από αυτά δεν ξέρω αν είναι και διπλοβάρδια. Θυμάσαι που συνήθως ήταν διαφορετικά σχολεία πρωί-απόγευμα. Δεν το ξέρω.
16: Τώρα απόγευμα δεν νομίζω πως κάνω.
17: Στα αλήθεια δεν το είδα δηλαδή. Δεν το ξέρω.
16: Πάλι ξέρω ότι είναι το απόγευμα.
17: Λοιπόν,
16: βράδυ.
17: Το 76% των σχολείων της πρωτεύουσας έχει ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών. Δηλαδή τα 3 στα 4. Το 53% μεγαλύτερη των 50 ετών. Και υπάρχουν 17 σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών.
16: Περίμενε. Ένα από τα 17, λοιπόν, όχι, αυτά είναι του Δήμου Αθηναίων, λες.
17: Ναι.
16: Το σχολείο το δικό μου, το πρώτο γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου, τέλος Ιουνίου, κάνει εκδηλώσεις, μια εκδήλωση μεγάλη, για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Το θέμα δεν είναι ότι είναι 100 χρόνια από την ίδρυσή του, γιατί θα μπορούσε να είναι άλλο κτίριο. Το κτίριο είναι το ίδιο ακριβώς που κτίστηκε πριν από 100 χρόνια, στα οποία στεγάζεται τι έχουν κάνει τις αίθουσες αυτές που πηγαίναμε εμείς. Εσύ μεγάλο επαρχία και δεν το ξέρεις, αλλά εμείς πηγαίναμε σε αίθουσες με 50 άνθρωποι, 52-53 παιδιά μέσα στην εποχή μου. Τι έχουν κάνει απλώς, τις αίθουσες αυτές εδώ και πολλά χρόνια τις έχουν κόψει, τις έχουν χωρίσει. Έχουν χαμηλώσει και τα ταβάνια γιατί ήταν τεράστιες ψηλοτάβανες και τις έχουν κάνει πιο σύγχρονες. Αλλά είναι οι ίδιες αίθουσες που κάναμε αυτές, μάθημα το 1927-1928.
17: Τώρα θα πει κανένα.
16: 1930, το πρώτο γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου.
19: σχολείο.
16: Δεν πήγα τότε, λίγο μετά εγώ.
17: Θα πει κάποιος ότι, ξέρω εγώ, 100 χρονών μπορεί να είναι γερά τα κτίρια. Δεν ξέρω, αλλά πόσο γερά
16: είναι. Είναι γιατί έχουν αντέξει σεισμούς και λοιπά, αλλά είναι και παμπάλι εκτός από γερά. Δηλαδή, φαντάζομαι πως είναι τα υδραυλικά τους, φαντάζομαι πως είναι διάφορα άλλα πράγματα. Και το δημοτικό δίπλα ακόμη πιο παλιό, πρέπει να πω. Είναι πάνω από 100 ετών. Είναι και διατηρητέο, νομίζω. Όχι, δεν κάνω λάθος, γιατί είναι πραγματικά πολύ όμορφο κτίριο.
17: Για την αντικατάσταση παπά Ζαχαριάδη, σας το είπαμε χθες από την εκπομπή πριν συμβεί.
16: Γλίτωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, γλίτωσε ο άνθρωπος, βρήκε την ησυχία του. Δεν το πρίζουνε τώρα. Ναι.
17: Βρήκε.
16: Και από ό,τι ξέρω, βρήκε. Δεν τη βρήκε την ησυχία του.
17: Κάτσε, θα το λέει σήμερα ο παπάς, ο Φάμελος και η Δούρου που θα βγουν στα ραδιόφωνο. Κάτσε να δεις, θα του λένε, περίμενε.
16: Α, ναι, θα την πέφτουνε.
17: Ναι, νομίζω.
16: Ναι, αλλά εκείνος ξέρω ότι λέει ότι δεν θα ξαναβγεί για το επόμενο διάστημα να μιλήσει. Αλλά αν τον. Αν τον βρίσουν, αν του επιτεθούν πολιτικά, δεν απαντήσει. Πολύ φασαρία κάνει για 1% αυτό το κόμμα.
17: Νομίζω, ναι. Πάντως ο Ζαχαριάδης ήταν καλός εκπρόσωπος.
16: Εξαιρετικός.
17: Γι' αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
16: Τα κόμματα έχουν γενικά καλούς εκπροσώπους. Και ο κύριος Τσίπρας έχει βρει ένα πρόσωπο που καλή είναι η εικόνα που βγάζει προς τα έξω. Κατά μέτρο τουλάχιστον. Και ο κύριος Ζαχαριάδης έχει πολύ καλή εικόνα. Και ο Κώστας Τσουκαλάς επίσης. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την άποψή μου, για τα δεδομένα αυτή τη κυβέρνηση και αυτά που περνάει, μια χαρά είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι. Ναι. Δεν σημαίνει, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι οι καλοί εκπρόσωποι μπορούν να σηκώσουν το βάρος προβλημάτων που έχει ένα κόμμα που δεν σηκώνονται. Ακούς και δικαιολογίες καμιά φορά και δημόσιο λόγο, ο οποίος γελάς.
17: Αλλά
16: τι να κάνουμε, αυτό το επιχείρημα έχουν, αυτό λένε.
17: Θέλω να σου πω ότι από σήμερα θα υπάρχει μπαράζ επιθέσεων της ομάδας των τριών. Πολλάκης, Παπάς,
16: θα αντεπιτεθούν.
17: Κατά Φάμελου, ουσιαστικά βάζοντας αργά αλλά σταθερά θέμα αλλαγής ηγεσίας.
16: Ναι, γιατί χθες τον αποκεφάλισε τον κύριο. Με τον κύριο Ζαχαριάδη έγινε πιο ομαλά από ό,τι ξέρω αυτό, έτσι. Δηλαδή και ο ίδιος ήθελε να φύγει.
17: Εκείνος τους ταύτισε και έχει ενδιαφέρον και από πολλούς εμφανίστηκε ως δύο άκρα. Άδικο για τον κύριο Ζαχαριάδη, αλλά έτσι.
16: Αυτό λέω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θα πούμε πολλά σήμερα. Θα πούμε για την τιμή της βενζίνης. Άνοιξαν τα στενά του Ορμούς. Το πρωί μεταδίδουν ξένα δίκτυα ότι δύο υπερδεξαμενόπλια ιρανικά ξεκίνησαν με 3,8 εκατομμύρια βαρέλια. Φαντάζομαι πώς είναι η θηρία αυτά τα πράγματα. Και περάσαν και από τον Αμερικανικό κλειό. Δηλαδή, όχι μόνο από τον. Και επίσης άλλα 67 πλοία, νομίζω, έχουν ξεκινήσει και πάνε να φορτώσουν πετρέλαιο. Άρα, πρώτη φορά δείχνει ότι υπάρχουν συνθήκες για κάτι θετικό, μόνο που το Ισραήλ στην ιστορία αυτή μπορεί να τα τεινάξει πάλι όλα στον αέρα. Λοιπόν, ο Νετανιάχου για την ακρίβεια.
17: Ναι, σωστά.
16: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G WiFi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G WiFi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις δύο μήνες δώρο, μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor. Μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future, επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Να θυμίσουμε ότι κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. 2-11-10-80-880 τηλεφωνείτε, 11 παρα 5 κλήρωση, προσφορά της ANEC Lines. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ, παρακαλώ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr, στο 2-10-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, όπως η θάλασσα, κατεβάστε το τώρα.
20: Καλώς του μάγου με τα δώρα.

0: ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα άλλα, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
5: Μαζί ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Λοιπόν, επιστρέψαμε να στείλουμε καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιάννη του Σαμψούρα, τη Λάρισα είναι, που μας τη στέλνει την καλημέρα του. Και είναι εδώ κατά ένα πλατή, ο οποίος άκουσε το διάλογο που είχαμε για το πόσο κάνει app ή πόσο κάνει.gov.gr Για πες μας, Κατερίνα, πώς δουλεύει αυτό, γιατί δεν καταλάβαμε.
12: Πώς δουλεύει, και εγώ σήμερα το έψαξα. Ξεκίνησα να το ψάξω και να παίζω και παίζω από το πρωί. Λοιπόν, μέσα σε αυτό μπορείς να βάλεις τα προϊόντα αν έχεις επώνυμα. Δηλαδή, παίρνω το νερό Σωτήρης Ξενάκης ή παίρνω την γαλοπούλα Βασίλης Κουρής.
13: Πούλα, πούλα, να πάρεις γαλοπούλα.
12: Τυχαία, τυχαία, τυχαία.
14: 2000 FM.
15: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
16: Καλωσορίσατε, Εύβη Βαλίκος μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
17: No habla español.
16: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
17: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
16: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
11: Μετά θα πάω λίγο πιο κάτω που είναι ο Σκλαβενίτης. Μετά θα πάω λίγο πιο κάτω που είναι ένα My Market. Μετά θα πάω λίγο που είναι ένα της γειτονιάς. Και μετά στο Μασούτι θα κάνω από ένα ψώνιο στον καθένα.
19: Έχει και ένα σύν.
11: Και όπου μπαίνω μέσα θα δίνω τη σακούλα να την κρατάνε εκεί. Νομίζω ότι την έκλεψα από αυτό το σούπερ μάρκετ. Δεν αυτόνουμε τώρα να...
12: Εγώ πάντως τα Σάββατα πάω σε δύο σούπερ μάρκετ.
11: Εντάξει.
12: Εγώ πηγαίνω σε ένα... Σε δύο σούπερ μάρκετ. Πηγαίνω και στα δύο σούπερ μάρκετ, δηλαδή κάνω τα μισά.
19: Ξέρεις που είναι πιο φθηνό το προϊόν?
12: Ναι, ναι, ναι. Και έχω, εγώ έτσι και αλλιώς το έκανα αυτό.
19: Μάλιστα. Τώρα θα το κάνεις ηλεκτρονικά.
12: Ναι.
19: Ωραία. Μπράβο, Κατερίνα μου. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Θα σου δίνω να ψωνίσεις και τα δικά
19: σου. Θα σου φτιάξει μια λίστα. Μπράβο. Σου δίνω μια ποσοστό. Να κάνεις και τις δικές μας λίστες.
11: 30 λεπτά φτάνει.
19: Λοιπόν, αυτά είναι, κύριε, το πόσο κάνετε. Σήμερα θα παρουσιαστεί αυτό και επισήμως, έτσι. Θα γίνει η παρουσίαση κανονική. Θα πάει και ο Πρωθυπουργός.
11: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
19: Καιρό έχουμε να δούμε παρουσίαση.
11: Πάμε μακριά τώρα από τα σούπερ μάρκετ. Θυμάσαι, ο υπουργός πήγαινε κάθε μέρα.
19: Τώρα δεν πάει.
11: Δεν πάει ποτέ, πάει. Το ξεχάσαμε.
19: Και η αλήθεια είναι, για να το ξαναπούμε, ότι η πηγή ακριβίας, ναι, είναι μία τα σούπερ μάρκετ, δεν το συζητώ, εσύ, ναι. Αλλά υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές, όπως είναι η στέγη, που είναι, νομίζω, ακόμα πιο μεγάλη από την ιστορία του σούπερ μάρκετ. Και για όσους τουλάχιστον δεν έχουν, σπίτι δικό τους, τουλάχιστον, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Και η ενεργεια, η οποία είναι Παναγία βοηθά. Ελπίζουμε τώρα κάτι να γίνει. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, για τις βενζίνες και πώς θα πάει η τιμή τους, με τον κύριο Σματόγλου, τον πρώην πρόεδρο των Βενζινοπολών, που ξέρει.
11: Από τα μεγάλα θέματα, τα μεγάλα ζητήματα του.
19: Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, όσους έχουν οφειλές στο δημόσιο ουσιαστικά.
11: Το είπαμε πολλές φορές, θα το ξαναπούμε τώρα, γιατί είναι το τελικό, έτσι δεν είναι, Σωτήρη?
19: Ναι, έχει διαμορφωθεί το τελικό κείμενο με τις
11: 72 δόσεις.
19: Με τις 72 δόσεις. Και ο Προκόπης Χατζηνικολάου, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ελπίζω να τον ακούμε και καλά, για να δούμε ποιες οφειλές εντάσσονται, πότε χάνεται αυτή, πότε χάνεται ο διακανονισμός και τι μπορεί να κερδίσουν αυτοί οι οποίοι μπορούν να μπουν στη διαδικασία αυτή. Προκόπη, καλημέρα. Είναι και ΕΦΚΑ.
20: Καλημέρα,
19: και δημόσιο.
20: Καλημέρα.
19: Είναι και ΕΦΚΑ, δεν είναι μόνο δημόσιο. Είναι και ασφαλιστικά ταμεία.
11: Λοιπόν, σ' ακούμε.
19: Σ' ακούμε, Προκόπη.
11: Δεν σε ακούμε.
19: Ή μάλλον σε ακούμε θεωρητικά.
11: Ναι, ναι, ναι. Έλεγε ότι γύρω στα γράφει σήμερα αφορά 1,3 φυσικά πρόσωπα, 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα, μεγάλος αριθμός.
20: 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και περίπου 280.000 επιχειρήσεις.
19: Μάλιστα.
20: Δυνητικά μπορούν να ενταχθούν όλοι αυτοί που έχουν χρέος 95 δισεκατομμύρια ευρώ.
19: Ναι.
20: Αλλά όπως έχουμε πει, είναι απίθανο να συμβεί αυτό.
19: Ναι.
20: Και θα είμαστε ευχαριστημένοι εάν ενταχθούν οφειλές περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Γιατί αυτό βλέπουμε, αυτή είναι η εμπειρία με βάση τις προηγούμενες ρυθμίσεις που έχουν γίνει και η τελευταία ήταν το 2020 η ρύθμιση των 120 δόσεων. Τέλος πάντων, είναι ένα βοήθημα σημαντικό για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.
14: Ελάχιστο κυρίως... ποσό και επιτόκιο, Προκόπη.
20: Λοιπόν, ελάχιστο ποσό κάθε δόσης είναι 30 ευρώ.
11: Όπως ήταν κλασικά αυτό, νομίζω.
20: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήθιστε να είναι σε όλες τις ρυθμίσεις, το ποσό των 30 ευρώ. Είπαμε ότι είναι 72 δόσεις, δηλαδή σε 6 χρόνια είναι η αποπληρωμή του χρέους. Και το επιτόκιο είναι σταθερό, 5,84%. Όποιος θέλει βέβαια να αποπληρώσει νωρίτερα τη δόση του, το επιτόκιο θα ισχύσει μέχρι την ημέρα αποπληρωμής της οφειλής. Δεν θα ισχύσει δηλαδή μέχρι το τέλος των 72 δόσεων.
11: Ποιοι μπορούν να μπουν,
20: Ωραία. Όσοι έχουν αρρύθμιστες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Δηλαδή, αν έχεις οφειλή που δημιουργήθηκε μέχρι το τέλος του 2023 και δεν είναι αυτή τη στιγμή σε κάποια ρύθμιση, μπορεί να την εντάξεις και να ξεκινήσεις την αποπληρωμή των δόσεων από τα μέσα Ιουλίου που θα ανοίξει περίπου η πλατφόρμα. Ναι. Υπολογίζεται ότι μετά το τέλος της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που τελειώνει στις 15 Ιουλίου, θα ξεκινήσει και η διαδικασία για να υποβληθούν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους. Ναι. Από τη στιγμή που υποβάλλει κάποιος την αίτηση, έχει περιθώριο τριών ημερών για να πληρώσει την πρώτη δόση. Ναι. Ουσιαστικά η ρύθμιση ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης. Διαφορετικά χάνεις τη δυνατότητα...
14: Πληρώνεις σε τρεις μέρες ή το χάνεις δηλαδή.
20: Ακριβώς.
11: Όπως συμβαίνει και με τις,
20: μηχανισμό που κάνεις την αίτηση. Έχεις δυνατότητα να κάνεις νέα αίτηση. Δεν θεωρείται ότι έχεις δυνατότητα να κάνεις νέα αίτηση. Οι αιτήσεις μπορεί να γίνουν. Πρώτη φορά να πούμε ότι μένει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ανοιχτή η πλατφόρμα, θα μείνει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2026. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Συνήθως ξεκινούσε με ένα μήνα, έπαιρνε παράταση για έναν ακόμα μήνα για να γίνουν οι αιτήσεις. Τώρα δίνεται περιθώριο περίπου 6 μηνών, λιγότερο από 6 μήνες, αλλά είναι ένα μεγάλο βοήθημα για όσους πραγματικά θέλουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το μέτρο που έρχεται με αυτό το νομοσχέδιο. Υπάρχουν και άλλα μέτρα προστασίας του πολίτη, όπως είναι η αύξηση του ακατάσχετου ποσού από τα 1.250 ευρώ στα 1.600.
11: Η ώρα ήταν, εδώ που τα λέμε έτσι.
20: Βέβαια, γιατί έχει μείνει σταθερό πάνω από
11: χρόνια,
20: μια δεκαετία,
11: ναι, το ίδιο ποσό.
20: Ακριβώς, έχουν αλλάξει τα πράγματα, τα δεδομένα, οπότε έπρεπε να γίνει και αυτό. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, ότι ούτε το δημόσιο, ούτε οι τράπεζες μπορούν να σου κατασχέσουν ποσό έως 1.600 ευρώ. Και ένα ακόμα μέτρο, το οποίο είναι σημαντικό. Όσοι αυτή τη στιγμή τους έχει γίνει κατάσχεση στον τραπεζικό του λογαριασμό, εάν πληρώσουν το 25% της οφειλής που έχουν, έρεται η κατάσχεση. Ναι. Δηλαδή αποδεσμεύεται ο λογαριασμός και μπορεί να το κινεί ελεύθερα ο φορολογούμενος.
11: Μπαίνοντας στη ρύθμιση αυτό, μπαίνοντας και στη ρύθμιση ταυτόχρονα ή όχι, αυτό είναι άσχετο.
20: Φυσικά και μπαίνοντας αυτή τη ρύθμιση.
11: Μπαίνοντας και στη ρύθμιση.
20: Πρέπει να είναι ρυθμισμένη η
11: οφειλή. Ωραία, μπαίνεις πληρώνεις το 25%, φαίνεται ρυθμισμένη, οπότε μπαίνεις στην...
20: Οπότε αποδεσμεύεται ο τραπεζικός σου λογαριασμός. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό βοήθεια. Βέβαια και υπάρχει και μία ακόμα ενδιαφέρουσα, πολύ σημαντική, για όσους έχουν πάρα πολύ μικρά χρέη, που ξεκινούν από 5.000 ευρώ, τα οποία αντί να επιλέξουν τη ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούν να πάνε στον εξοδικαστικό μηχανισμό, το οποίο μειώθηκε το ποσό από το οποίο μπορείς να ενταχθείς στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Οπότε, με οφειλή 5.000 ευρώ, 6.000 ευρώ, μπορείς να το ρυθμίσεις σε πάρα πολλές δόσεις, με επιτόκιο σταθερό 3%, μικρότερο από τη ρύθμιση των 72 δόσεων, και ενδεχομένως και με κούρεμα. Δηλαδή μπορεί να ζητήσεις κούρεμα γιατί είσαι αδύναμος οφειλέτης. Κάτι το οποίο δεν προβλέπει η ρύθμιση των 72 δόσεων. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση δίνεις το δικαίωμα στο ελληνικό δημόσιο και στις τράπεζες, όπου οφείλεις, να σου ανοίξουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς που θέλω τα περιουσιακά
11: στοιχεία. Προκόπη μου, να σε ρωτήσω, επειδή έχουν έρθει και ένα δύο ερωτήματα. Γιατί δεν βάζουν τα χρέη μετά το 23?
20: Λοιπόν, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, εάν μπουν χρέη τα οποία έχουν δημιουργηθεί μετά το 2023, ναι, που ενδεχομένως να είναι και σε ρύθμιση, ναι, θα δημιουργηθεί δημοσιονομικό πρόβλημα. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή σου λέει κάποιος ότι έχω εγώ τη ρύθμιση των 24 και 48 δόσεων. Πήγαινε εκεί να ρυθμίσει τις οφειλές σου. Εάν είναι ήδη ρυθμισμένες, εγώ θα χάσω ένα σημαντικό ποσό, το οποίο έχω υπολογίσει στο φετινό προϋπολογισμό, γιατί αυτό θα ενταχθεί σε 72 δόσεις.
0: Τα αρρύθμιστα έστω. Εντάξει, αυτό έχει μια λογική που λες, γιατί το έχουν προϋπολογίσει, θα το πάρουν αυτό το ποσό. Τα αρρύθμιστα μετά το 23, το 24, δηλαδή, τα αρρύθμιστα, λέω τώρα εγώ.
20: Ναι, θα μπορούσε.
0: Λογική.
20: Όχι,
0: ναι,
20: δεν υπάρχει κάποια λογική και να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ρωτήσει και εγώ γιατί δεν μπήκαν τα ρύθμιστα έως το τέλος Δεκεμβρίου του 24 ή ακόμα και του 25.
0: Η λογική για τα άλλα είναι ότι θα βάζαν μέσα και τις οφειλές τους της ετήσιας εφορίας πολύ εν πάση περιπτώσει και θα πηγαίναν σε 72 δόσεις. Αλλά αυτό που είναι αρρύθμιστο και δεν έχει μπει σε δόση, γιατί να μην μπει και αυτό και του 24, ακόμα και του 25 μέχρι το πρώτο εξάμηνο, λέω τώρα εγώ έτσι.
20: Ναι, ναι.
0: Ωραία, θα μας πεις, τις επόμενες μέρες, γιατί ρωτάει κόσμος γι' αυτό.
20: Θα ρωτήσω αν και εντάξει.
0: Καλά, δεν θα αλλάξει κάτι, φαντάζομαι.
14: Όλες οι οφειλές μπαίνουν μέσα, Προκόπη.
0: Δημόσια ασφαλιστικά.
20: Ναι, ως οι οφειλές προς τα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Μόνο αυτές. Δεν υπάρχουν οφειλές προς τους δήμους.
0: Οι τράπεζες.
20: Οι οφειλές προς τους δήμους, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες, δεν εντάσσονται σε αυτό το σχέδιο των 72 δόσεων. Σε άλλες περιπτώσεις, παλιότερα, γινόταν και μια ρύθμιση για τους δήμους. Τώρα δεν γίνεται αυτό.
14: Και να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Αν ας πούμε εγώ που χρωστάω, πιάσω το λότο μετά, το τζόκερ, πώς το λένε, μπορώ να αποπληρώσω συνολικά ή θα πρέπει να πάω σαν καταναλωτικό δάνειο?
20: Όχι, μπορείς να αποπληρώσεις κανονικά τη δόση σου, την οφειλή σου, σταματάνε να τρέχουν και οι τόκοι. Την πληρώνεις και καθάρισες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα όλοι αυτοί που κέρδισαν τζόκερ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούν να παραθυμίσουν τις οφειλές τους. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Προκόπης Χατζηνικολάου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Λέει Χριστίνα, αυτό που λέγεις εσύ και πολύ ακόμα βέβαια, ότι αν αρχίσεις να πηγαίνεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, τη διαφορά στη μέση την τρως στη βενζίνη. Αυτό είπαμε και εμείς. Άσε που δεν έχεις τίποτα να παρκάρεις. Αυτό που το πας. Λοιπόν, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχειρησίες, ένα σταθερό το έχεις σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο, πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά. Εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρηση σου, όπως ασφάλειας, παρακολούθηση στολοχημάτων, προβολής και επικοινωνίας επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Θυμίζουμε ότι 11 παρα 5 κληρώνουμε ένα εισιτήριο με επιστροφές για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Μια προσφορά της ANEC Lines. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880 και στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι λοιπόν, είπαμε, της ANEC Lines, που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις.
21: Πεινάω και βαριέμαι και διψώ και κατρουγέμαι.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Διδυτή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
8: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
7: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
8: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
7: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
9: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Διαβάστε στην απογευματινή μείωση τόκων και στήριξη των ευάλωτων στο πακέτο της ΔΕΘ. Σφοδρή κριτική του Μαξίμου στην παροχολογία της αντιπολίτευσης. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Τέλος τα ψηλά γράμματα σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια. Επιδοτήσεις από 200 έως 600 ευρώ για διακοπές. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια τα κριτήρια. Τι να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος. Οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρηλυκή παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια. Επίδαυρος. Καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.

0: αν και εφόσον να κάνετε το βήμα αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι μονόδρομος αυτό και κοινωνική απέτηση πλέον και η επανεμφάνιση του Τσίπρα αλλά και η διαμόρφωση του κεντρικού εναλλακτικού προοδευτικού πόλου εξουσίας. Οπότε σε αυτό σαφώς είμαστε έτοιμοι και νομίζω ότι δεν έχουμε άλλη λύση από αυτή και συμπαρατασσόμεθα εκεί όπως αποφάσισαν και τα όρδανα αλλά ναι, και εγώ εδώ και πολύ πριν έχω δηλώσει.
2: Αλλά λέμε ότι ο κ. Τσίπρας μετά την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με δήλωση της Αμαλίας είπε ότι εμείς με κόμματα δεν συνεργαζόμαστε. Όποιος θέλει γράφεται μέλος, αυτό ήταν.
0: Θέλω και να αν πω, είναι βουλευτής παρετείται.
2: Και αν είναι βουλευτής παρετείται επίσης, ναι. Γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Αυτά θέλουν τον χρόνο τους. Είναι μια πορεία μακρόχρονη ακόμα μέχρι τις εκλογές που θα διαμορφώσει η ίδια η κοινωνία τις συνθήκες και τους όρους της συμπαράταξης αυτής της μεγάλης, διότι όταν πάμε για να είναι η Ελλάς σήμερα που πρωταγωνιστεί στο προοδευτικό πεδίο να είναι η πρώτη δύναμη ουσιαστικά, όχι η δεύτερη, η πρώτη δύναμη και να διεκδικήσει εξουσία, νομίζω ότι η συμπαράταξη συνεχώς θα διευρύνεται. Ναι, οπότε αλλά έχουμε δρόμο για να διαμορφωθεί.
0: Θα πει κάποιος όμως, ενδεχομένως όχι καλόπιστος, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι περιμένουν δηλαδή να δουν αν και εφόσον είναι πρώτη ή πολύ κοντά στον πρώτο, είναι ακόμα δεύτερη κλπ. Για να κάνουν το βήμα. Δεν το λέω για εσάς προσωπικά, το λέω και για τα μέλη όλη τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, τα οποία παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή παράδοξο, θέλω να πω, παρακολουθώντας την πολιτική, βουλευτές ενός κόμματος που υπάρχει στη Βουλή με αρχηγό, με όργανα κλπ. Να στηρίζουν τον πρόεδρο ενός άλλου κόμματος το οποίο ετοιμάζεται να μπει στη Βουλή.
1: Εντάξει, τώρα το λέτε, λες και είμαστε. Είναι ένα κόμμα ή ένας αρχηγός ο οποίος δεν τον ξέρουμε, εμφανίστηκε τώρα.
0: Όχι.
1: Μην ξεχνάτε ότι το 23.
0: Το ξέρουμε ότι δεν εμφανίστηκε τώρα εμείς. Ναι, για πέστε μας, ναι.
1: Εξελέγει με βουλευτές με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Είναι ο φυσικός ηγέτης αυτής της παράταξης. Είναι λογικό αυτό να μετακυλίουμε συνεχώς προς τα εκεί και προς το μεγάλο προοδευτικό πόλο που ήταν και ο στόχος.
0: Έχει κανένα λόγο ύπαρξη ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα?
1: Έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά μετακυλίεται στο μεγάλο σχήμα.
0: Άρα δεν έχει λόγο ύπαρξη, αυτό θέλω να πω. Έτσι δεν είναι?
2: Όχι
0: πάντως. Ναι. Όχι, οπότε, είναι σαφής και καθαρός, να το πούμε.
1: Ναι, εγώ είμαι καθαρός γιατί νομίζω ότι είναι και κοινωνική απέτηση αυτό σήμερα. Αυτή η πολιτική δεν μπορεί να συνεχίσει. Διαφτωχοποιήθηκε ο ελληνικός λαός. Παλιότερα λέγαμε έχουμε κρίση, μειώθηκε το ΑΕΠ της χώρας. Εδώ έχει αυξηθεί το ΑΕΠ της χώρας κατά 30% και βλέπουμε να έχει φτωχύνει ο κόσμος κατά 50%. Δηλαδή δημιουργούνται παράδοξα πράγματα. Ουσιαστικά έχουμε μια οικονομική δικτατορία σε τούτο τον τόπο. Των φαντς και των ομίλων εκεί πέρα, των καρτέλ, οι οποίοι φτωχοποίησαν τον ελληνικό λαό. Πώς θα συνεχίσει αυτό?
2: Δεν
1: μπορεί να μένουμε απαθείς αυτό και να λέμε τώρα που, αν θα γίνω εγώ βουλευτής, αν με θέλει ο Τσίπρας και πότε με θέλει και τι θα κάνω. Νομίζω ότι πρέπει η ιδιοτέλεια να χαρακτηρίζει τον καθέναν από εμάς πολιτικά και κοινωνικά, για να συμπαραταχθούμε σε ένα μέτωπο να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική προσώπηση της κοινωνίας.
2: Για να το δούμε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα παραιτηθείτε από βουλευτής, όπως λέει ο κ. Τσίπρας?
1: Αυτό είναι μια άλλη διαδικασία, η οποία έχει και μια θεσμικότητα. Ο βουλευτής δεν είναι διορισμένος. Δεν με διόρισε τι πρεσβεύει. Με εξέλεξε ο λαός της Αχαΐας. Και εκεί έχω συγκεκριμένη εντολή να βγάλω πέρα ζητήματα και προβλήματα που αφορούν τους κατοίκους της κοινωνίας εδώ και τους κατοίκους ευρύτερα.
2: Άρα δεν παρετήσετε?
1: Όχι, δεν
0: θα φτάσει μέχρι τις εκλογές. Το είπε, το ξεκαθάρισε, θα φτάσει μέχρι τις εκλογές.
2: Ερώτημα άλλο. Με άλλο ψηφοδέλτιο πέρα από αυτό της Ελλάς μπορεί να κατέβετε στις εκλογές?

0: Πανουράκης, λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
1: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
1: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
1: Πανουράκης.
2: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4.19. Δίκος Κόλλα 1.99. Νιρβάνα 5.99. Κούντα Φέτες 2.90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9.90. Κιμάς Ανάμικτος 7.89. Λευκό Αγελαδινό 5.49. Ρύζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7.9. Καζολίν 3.9. Πάμε μπαζάρ.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
11: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
12: Παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοεί.

0: Για τα μπάζα, για την δικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω αναγέννηση. Όμως ένα σκαψιμαντάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα, ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
2: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Στέφανε.
5: Ναι.
4: Πάω σούπερ μάρκετ.
5: Στο τάδε?
4: Όχι.
5: Στο άλλο τάδε?
4: Μπα, όχι.
5: Πού θα πας?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
1: VKD Market, λοιπόν.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 80 880 89 678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Πάμε να δούμε τι έγινε στη Σύνοδο Κορυφής, η φετινή Σύνοδος Κορυφής της G7 που πραγματοποιήθηκε στο Evian Le Bain της Γαλλίας 15 με 17 Ιουνίου. Ήταν σε ένα πλαίσιο σημαντικών παγκόσμιων προκλήσεων. Ως οι κορυφαίες βιομηχανικές χώρες του κόσμου, η G7 επικεντρώθηκε στην εξεύρεση λύσεων για τις παγκόσμιες ανισορροπίες. Η φετινή σύνοδος κορυφής της G7, όπως είπαμε, εστίασε σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Η Ουκρανία ήταν βέβαια μεταξύ άλλων το κύριο θέμα, από τα κύρια θέματα, και η κατάσταση βέβαια στο Ιράν. Η σύγκρουση λοιπόν στην Ουκρανία που διανύει πλέον τον πέμπτο χρόνο της δεν δείχνει κανένα σημάδι επίλυσης, συνεχίζοντας να επηρεάζει αρνητικά την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τις αγορές ενέργειας και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Ταυτόχρονα η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα, αυξάνει τον κίνδυνο περιφερειακής αστάθειας και επηρεάζει το διεθνές εμπόριο. Στον οικονομικό τομέα, παρόλο που η παγκόσμια οικονομία είχε ανακάμψει εν μέρη από την προηγούμενη ύφεση, οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν χαμηλές. Ο πληθωρισμός σε πολλές αναπτυγμένες οικονομίες, αν και έχει καθοδική τάση, παραμένει πάνω από τον στόχο, ενώ το δημόσιο χρέος αυξάνεται και οι προστατευτικές εμπορικές τάσεις, η αναδιάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο τεχνολογικός ανταγωνισμός εντείνονται. Όλες οι μεγάλες οικονομίες αντιμετωπίζουν την πρόκληση της εξισορρόπησης, της ανάπτυξης, του ελέγχου, του πληθυσμού και της οικονομίας. Πάμε λίγο να δούμε τι αναφέρει για το θέμα, για την Σύνοδο Κορυφής, ο πολιτικός αναλυτής, ο Πιέρο Τζανετάκος, ο οποίος σε ανάρτηση του στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook λέει: «Είναι η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Κλισέ η πραγματικότητα. Κάθε σύνοδος, θα μπορούσε κανείς να πει, είναι πιο σημαντική από την προηγούμενη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, εκτός από την πλέον ταραγμένη συγκυρία που βιώνει η διεθνής κοινότητα μετά το 1945 και την άνευ προηγουμένου ευρωαμερικανική αντιπαράθεση, ενώ οι Τούρκικοι οδεσπότες αυτοί οι οποίοι επιχειρούν με ιδιωτελείς σκοπούς να δώσουν στη σύνοδο της Άγκυρας αυτή που ήταν 7-8, που γίνεται στις 7 και 8 Ιουλίου, ακόμα πιο δραματικούς τόνους. Διαχρονικά, καμία διοργανώτρια χώρα δεν προσπάθησε τόσο έκδηλα να πρωταγωνιστήσει σε μια ανατοϊκή σύνοδο, όπως κάνει αυτές τις ημέρες η Τουρκία», λέει στο Βήμα Έλληνας διπλωμάτης με μακρά προϋπηρεσία στους κόλπους της Δυτικής Συμμαχίας. Πράγματι, ο πρόεδρος Ερντογάν είναι έτοιμος να αρπάξει την ευκαιρία της φιλοξενίας από τα μαλλιά και να διεκδικήσει για την Τουρκία τον ρόλο του πλέον σημαντικού εταίρου για το μέλλον, όχι μόνο του ΝΑΤΟ, αλλά συνολικά του δυτικού συστήματος ασφαλείας. Παρότι στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου θα αποτυπωθεί για ακόμη μία φορά το βαθύ ρήγμα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αμερική, κύριος στόχος της Άγκυρας είναι να ενισχύσει τη δική της παρουσία στη γεωπολιτική σκακέρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ως δύναμη η οποία αφενός πρωτοπορεί στα ζητήματα άμυνας, αφετέρου δεν διστάζει να κατέλθει στο πεδίο, είτε αυτό αφορά τη μεταπολεμική Ουκρανία, τη Συρία ή τη Γάζα, και κυρίως ως ισχυρό κράτος το οποίο δεν ακολουθεί, αλλά διαμορφώνει τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Και έχει κάνει τις συμμαχίες του και έχει κάνει τα κουμάντα του ο κύριος Ερντογάν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και όπως λέει και ο Πιέρος Τζανετάκος, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ και του Βήματος, σίγουρα θα αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Είναι ξεκάθαρο. Για πάμε τώρα εμείς εδώ που έχουμε γίνει μαλλιά κουβάρια που λένε με το θέμα των μεταναστών, γιατί ήρθαν οι 300, 278 τέλος πάντων, τι γίνεται, γιατί μας ήρθαν από αλλού, γιατί έρχονται μετανάστες. Τώρα έχει γίνει το κέντρο, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ότι θα έρθουν μετανάστες, θα έρθουν. Να το έχουν άδειο, ξεχάστε το. Να έχουν 500 ανθρώπους εκεί, χωρίς να υπάρχει αντικείμενο, και αυτό ξεχάστε το. Εκτός αν είμαστε τόσο αφελείς και πιστεύουμε ότι θα το διατηρήσουν άδειο και θα το έχουμε εκεί να το βλέπουμε. Έγινε λοιπόν μία μεταφορά. Το θέμα δεν είναι η μεταφορά που έγινε, η ποσότητα, αν ενόχλησε μάλλον, αν πίεσε και έκανε μη διαχειρίση με την κατάσταση που δεν την έκανε, ήταν πιο λίγα τα άτομα, είναι ο τρόπος που έγινε, που δεν ενημέρωσαν την τοπική κοινωνία, τους αιρετούς, τους άρχοντες του τόπου. Για το λόγο αυτό λοιπόν συγκαλείται μία σύσκεψη την Πέμπτη στις 12 η ώρα, θεσμική. Ο οικοδεσπότης, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, και πάμε να τον ακούσουμε. Είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ωραία. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Τρίποδη.
0: Λοιπόν, αρχικά να πω, υπήρξαν προσκλήσεις που έχουν, πρώτον, στα μέσα δεν έχουν αποσταλεί.
1: Όχι, έχουμε προσκαλέσει τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου και φορείς, ούτως ώστε να βγάλουμε ένα κείμενο, ένα ψήφισμα, πώς να σας το πω, να σταλεί στο Υπουργείο, φυσικά διαμαρτυρίες, ώστε να φανεί ότι υπάρχει μια συνολική αντίδραση στο νησί μας για τέτοιες συμπεριφορές όπως αυτές που έγιναν τις τελευταίες μέρες από το Υπουργείο, και να τους ζητήσουμε να μην ξαναγίνει, διαφορετικά θα λάβουμε και εμείς τα μέτρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Ο στόχος είναι, ναι, δεν έχουμε καλέσει τα μέσα, δεν είναι κάτι, θέλουμε να βγάλουμε πρώτο όλοι οι φορείς στο ψήφισμα, και φυσικά τα μέσα θα ενημερωθούν σχετικά με αυτό το ψήφισμα, το οποίο ίσως να το περάσουμε και από, από τα δημοτικά μας συμβούλια, και του Δήμου Ανατολικής και του Δήμου Δυτικής, να το επικοινωνοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο, να φανεί ακόμα πιο ισχυρό. Είναι και οι αρχηγοί των παρατάξεων καλεσμένοι. Είναι να είμαστε όλοι μαζί, να αποφασίσουμε ομόφωνα αυτό που είναι λογικό για τον τόπο μας, ότι δεν μπορούμε να δεχόμαστε ροές από άλλες περιοχές. Είναι ένα κέντρο, εν πάση περιπτώσει, διαμονής, το οποίο έχει κατασκευαστεί εδώ στο νησί, αλλά είναι για να εξυπηρετεί τις ροές που έρχονται στο νησί. Οι ροές αυτές δεν είναι σταθερές. Μπορεί αυτή την περίοδο να μην έχουμε ροές. Μπορεί σε μια εβδομάδα να έχουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή τώρα έχει μειωμένο πληθυσμό, σε ένα μήνα δεν θα είναι γεμάτο ενδεχομένως. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουν όλοι, και το ξέρουν φυσικά καλύτερα από όλοι στο Υπουργείο, ούτως ώστε να μην κάνουν τέτοιες κινήσεις φέρνοντας μετανάστες από άλλες περιοχές.
0: Ωραία. Οπότε λοιπόν την Πέμπτη στις 12 η ώρα θα γίνει αυτή η σύσκεψη πιο ευρεία, δεν είναι μόνο στυλ Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί αν ήταν,
1: όχι,
0: θα το συζητούσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Όχι, είναι μια ευρεία σύσκεψη, και ναι, το αποτέλεσμα της σύσκεψης αυτής ενδεχομένως να το πάμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, μόνο και μόνο για να φανούν και οι ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.
0: Ωραία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό το θέμα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Σωστά.
1: Ούτως ή άλλως θα γίνουν τις επόμενες μέρες μέχρι το τέλος του μήνα τρεις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα είναι η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, θα είναι η λογοδοσία, και μετά υπάρχει και ένα Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει για την δημιουργία εκ νέου, μάλλον την ανανέωση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι κάποιες αρχαιρεσίες που γίνονται στο μέσον ακριβώς της χρονιάς.
0: Να δούμε λίγο τι γίνεται με τον προϋπολογισμό. Έχει σταλεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση.
1: Έχουμε επικοινωνήσει με τον συντονιστή της αποκεντρωμένης, έχει φύγει από εδώ, από την αποκεντρωμένη, είναι για υπογραφή στο συντονιστή, και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή επιτέλους θα τον έχουμε.
0: Αυτό σημαίνει ότι αν τον έχετε εδώ υπογεγραμμένο, εγκεκριμένο μέχρι την Παρασκευή, μπορεί από την ερχόμενη εβδομάδα να λειτουργήσει ο Δήμος ως προς τις πληρωμές κλπ. Γιατί καταλαβαίνουμε, εντάξει, ότι χωρίς προϋπολογισμό είναι τεράστια τα προβλήματα που έχουν προκύψει.
1: Είναι τεράστια τα προβλήματα, αλλά και τώρα γίνονται κάποιες πληρωμές οι οποίες είναι παλαιότερες πληρωμές ή ανάγκες που χαρακτηρίζονται έκτακτες και μπορούν να πληρωθούν. Σίγουρα όμως χρειάζεται να έρθει ο προϋπολογισμός για να μπορούμε να μπούμε στην εύρυθμη λειτουργία, την κανονική λειτουργία, και δυστυχώς κοντεύουμε να φάμε μισό χρόνο.
0: Ναι, σίγουρα. Άρα λοιπόν μας λέτε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα μπορέσει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Δεν ξέρω ναι, ποια είναι μετά από τη στιγμή που έρχεται ο προϋπολογισμός.
1: Λειτουργεί κανονικά ο προϋπολογισμός. Ενδεχομένως, γιατί πάντα μετά τον ερχομό του προϋπολογισμού πάμε σε μια αναμόρφωση. Θα γίνει μια αναμόρφωση που θα περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο και θα έχουμε την κανονική λειτουργία. Δεν υπάρχει θέμα μετά.
0: Mm-hmm. Ωραία. Μακάρι. Είναι πολλοί που ρωτούν αυτό που σας έχω ρωτήσει πολλές φορές, απλά να ξαναπούμε το χρονοδιάγραμμα. Αυτές τις ημέρες και με την άπνοια είχαμε την ευωδία στην παραλιακή, τέλος πάντων, τη δυσοσμία. Πότε θα μπει ο εργολάβος να ξεκινήσει το έργο για την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αρχικά?
1: Για την αντικατάσταση του καταθλιπτικού έχει πάει για προσηματικό έλεγχο, γιατί το ποσό καθορίζει τον προσηματικό έλεγχο. Με το που θα επιστρέψει θα υπογραφεί η σύμβαση και από εκεί και πέρα αρχίζει και τρέχει το χρονοδιάγραμμα που θα δοθεί στον εργολάβο ώστε να ξεκινήσει να κάνει τις απαραίτητες εργασίες στο συγκεκριμένο χώρο. Όσον αφορά το εργοστάσιο, έχει υπογραφεί σύμβαση. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες από την πλευρά του εργολάβου, ώστε να ήδη έχει επισκεφθεί το χώρο, ήδη έχει δει κάποια πράγματα, μηχανήματα κλπ. Και άλλα πράγματα που θα πρέπει να παραγγείλει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα ξεκινήσει σύντομα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Και είπατε ότι υπάρχει και ο εργολάβος για το εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάνιων.
1: Ναι, αυτό σας λέω. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, οπότε άντε να δούμε να ξεκινήσουν, γιατί εάν δεν δούμε την πρώτη τσαπιά που λέμε, δεν θα το πιστεύουμε, και βέβαια επιτέλους να έχουμε μια λειτουργία μέσα στον επόμενο χρόνο, μέσα στο 27, στα τέλη του 27, θα το δούμε.
1: Ευελπιστώ ότι μέχρι τα τέλη του 27 θα έχει τεθεί σε λειτουργία, ούτως άσπρος είναι σε διαφορετικές γραμμές τα λίμματα, οπότε μπορούμε σιγά σιγά να το βάζουμε να λειτουργούν, να ολοκληρώνουν το κομμάτι και να λειτουργεί τμήματικά.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μακάρι. Γιατί αλίμονο, αν πάμε στις εκλογές το 29 είναι?
1: Το 28.
0: Το 28. Λοιπόν, να πάμε στις εκλογές και να έχουμε πάλι στην ατζέντα, να έχει την πολιτική, το θέμα του βιολογικού. Θα είναι τραγικό δηλαδή.
1: Είμαι σίγουρος ότι μέχρι τότε ο βιολογικός θα λειτουργεί.
0: Μακάρι. Από το στόμα σας και στου Θεού ταυτή. Και όποιος δεν το θέλει, τι να πω πια.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή έχω ένα μήνυμα, τέλος πάντων, και χθες πήγα και εγώ εκεί και έβγαλα φωτογραφία, στην οδό Άρεος υπάρχει ένα οικόπεδο, το οποίο είναι ακαθάριστο, εντάξει, τέλος πάντων έχει καθαριστεί εν μέρη, και εκεί λιμνάζουν κάποια νερά τα οποία είναι σαν έλος πια εκεί. Από ό,τι μου είπαν εκεί οι γείτονες, έχουν απευθυνθεί στον αντιδήμαρχο, έχει βουλώσει εκεί, έχουν βουλώσει τα πάντα που πηγαίνουν προς την παραλιακή. Είναι το στενό που οδηγεί στις κατοικίες, για να σας δώσω να καταλάβετε, του νοσοκομείου. Εκεί. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει, να αναλάβει και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, από ό,τι γνωρίζω είναι και μηχανικός, να το δείτε λίγο, γιατί μου έκαναν παράπονα. Δεν υπάρχει κανένα προστατευτικό, παίζουν παιδάκια εκεί. Εάν πέσει ένα παιδάκι μικρό θα πνιγεί, δηλαδή είναι τέτοια η στάθμη του νερού, το έχω και σε φωτογραφία, που πραγματικά είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Είναι οδός Άρεος.
1: Κύριε Τρυπόδη, ευχαριστώ για την πληροφόρηση. Θα επικοινωνήσω και πάμε με τον αντιδήμαρχο, ώστε να πάει να δει και εκείνος εκεί τι γίνεται και να συμβάλλουμε όλοι μαζί ώστε να κλείσουμε αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί μετά θα είναι αργά να... Εγώ δηλαδή όταν μου το είπαν, και γι' αυτό μου το μεταφέραν περισσότερο, γιατί λέει είναι κάποια παιδιά που παίζουν εκεί, αν ένα παιδάκι εκεί πέσει είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αν δεν το προλάβει ένας μεγάλος. Και βέβαια και η μόλυνση της περιοχής, γιατί σίγουρα εκεί θα συγκεντρωθούν κουνούπια και πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα Προσπαθώ να ακούσω Δημήτρη, που θα πάμε τώρα. Ωραία, εντάξει. Έχουμε λοιπόν, συνοψίζοντας, την Παρασκευή, την Πέμπτη, συγγνώμη, την σύσκεψη στο Δημαρχείο, 12 η ώρα, καλεσμένοι όλοι οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Επίσης, οι θεσμικοί, οι εμπλεκόμενοι φορείς για το θέμα των μεταναστών και με αφορμή την μεταφορά που έγινε νύχτα μεταναστών από την Κρήτη. Είναι ξεκάθαρο και είναι πάγια η εντολή που έχουν πάρει και από την τοπική κοινωνία, αλλά και αυτό που υποστηρίζουν, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, όσους έχουμε φιλοξενήσει, ότι δεν επιθυμούν να έρχονται μετανάστες από άλλα νησιά στη δομή της Σάμου. Διότι η δομή της Σάμου σήμερα, είδατε τι γίνεται στην Κρήτη, αλλάζει, συνεχώς αλλάζουν τους δρόμους για να μπουν στην χώρα μας τα κυκλώματα διακίνητων. Μπορεί λοιπόν σε ένα μήνα, σε μία εβδομάδα, αυτό να αλλάξει και μέσα σε λίγες ημέρες να έχουμε χίλια άτομα που να έχουν βγει με 5-6 βάρκες τη μέρα. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Αντιδήμαρχο Τουρισμού, αλλά και την υπεύθυνη για τη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου, την κυρία Θωμασούλη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Τρυπόδη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, μιας και έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη βδομάδα και τρεις συνεδριάσεις μέχρι το τέλος του μήνα, όπως μας είπε λίγο νωρίτερα ο Δήμαρχος. Βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες εργασίες ώστε να μεταφερθεί ουσιαστικά η αίθουσα συνεδριάσεων, δηλαδή ο εξοπλισμός, στο νέο κτίριο που θα φιλοξενείται, το Δημοτικό
2: Ακριβώς.
0: Συμβούλιο.
2: Ακριβώς, ήταν δέσμευσή μας εξ αρχής να απελευθερωθεί η αίθουσα Γερογιαννάκη, όπου επί σειρά ετών φιλοξενούσε τα Δημοτικά Συμβούλια, και να μεταφερθεί η αίθουσα των συνεδριάσεων στην Σαμιακή Αγορά. Οπότε είμαστε στις τελικές λεπτομέρειες, φρεσκάρεται η αίθουσα, το κτίριο, έχει φτιαχτεί το ασανσέρ για να μπορέσει να υποδεχθεί πλέον μέσα στη Σαμιακή Αγορά να υποδεχθούμε τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Άρα αυτό πότε θα γίνει περίπου?
2: Θέλω να πιστεύω ότι μόλις μέχρι τα τέλη του μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, οπότε μέσα στον Ιούλιο θα πρέπει να υπάρξει μεταφορά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με τα υπόλοιπα κτίρια του Γερογιαννάκη. Αυτά που δεν είχαν βγει, δηλαδή, μάλλον που δεν υπήρξε ενδιαφέρον για αυτά και θα
2: επαναδιώ. Οι διαδικασίες, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, είναι ίδιες. Δηλαδή, όταν βγαίνει άγωνος ο διαγωνισμός, ενημερώνεται η αποκεντρωμένη διατάσσει ξανά την επανάληψη της διαδικασίας και αυτό συνεχίζει. Είμαστε ήδη, μας έχει δοθεί εντολή από την αποκεντρωμένη και μέσα στο προσεχές διάστημα θα ξεκινήσουν πάλι οι δημοπρασίες. Τώρα, όσον αφορά την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, που τη μέχρι πρώτη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, είμαστε σε επικοινωνία μαζί με τη Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής, γιατί έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον για να μπορέσουν να μισθωθεί. Οπότε περιμένουμε την πρότασή τους. Υπήρχε μια αρχική πρόταση στα μισά τετραγωνικά. Επειδή η αίθουσα είναι μεγαλύτερη από την αρχική τους πρόταση, ζητήσαμε να γίνει διόρθωση εφόσον τους ενδιαφέρει. Εκδήλωσαν ενδιαφέρον και αναμένεται τώρα να πούμε ποιο θα είναι η τελική προσφορά που θα μας κάνουν.
0: Μάλιστα. Τώρα, για πάμε λίγο να δούμε. Σχετικά με την ακίνητη περιουσία υπάρχουν και κάποια διαμερίσματα γραφεία στην Αθήνα. Με αυτά τι έχει γίνει?
2: Και αυτά βγαίνουν συνεχόμενα σε δημοπρασίες. Είναι στο ίδιο μοτίβο με το που ήταν αποκεντρωμένη. Δηλαδή όταν η αποκεντρωμένη δίνει εντολή προχωράμε πάλι σε επαναδημοπράτηση. Υπάρχουν μέσα στο προσεχές διάστημα, πρόκειται εφόσον ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το Γερογιαννάκη, θα προχωρήσουμε σε διάφορες παρεμβάσεις πάνω σε κτίρια του αϊμνίστου. Οπότε θα προχωρήσουμε σε παρέμβαση όσον αφορά στους ολοχρωματισμούς της παλιάς αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή αυτή που πρόκειται τέλος πάντων, ή μάλλον με τη μέχρι τέλος Ιουνίου, θα προχωρήσουμε σε κάποιες παρεμβάσεις αισθητικές. Ομοίως θα γίνουν παρεμβάσεις μέσα στο κτίριο της Πινακοθήκης, της Παλιάς Νομαρχίας, και θα γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις μέσα σε αυτά τα δύο γραφεία που είναι στην Αθήνα, για να μπορέσει να είναι και να συντηρηθούν και να είναι και πιο θελκτικά προς τους ενδιαφερόμενους.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο κομμάτι του τουρισμού. Είχαμε προχθές την άφιξη Τούρκων τουριστικών πρακτόρων. Έγινε και μάλιστα έτσι μια υποδοχή και από το επιμελητήριο και από τον ΝΕΟΣ, προσφέρθηκαν κάποια κρασιά. Υπήρξε επαφή μαζί σας, συζήτηση σε συνεργασία και με το Δήμο Δυτικής,
2: για την
0: παραμονή,
2: την τελετή,
0: δεν σας λέω για την τελετή, για την παραμονή και αν ήρθατε σε επαφή, αν υπήρξαν συζητήσεις.
2: Είχαμε ενημερωθεί από τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Κυριαζή και πρόεδρο του επιμελητηρίου, ότι πρόκειται να γίνει. Δυστυχώς δεν μπορούσα να παρευρεθώ, γιατί την ίδια ακριβώς ώρα έκανα εκλογές στο αθλητικό σωματείο της Ένωσης Βαθύλου Πασαμιακού. Είχαμε ενημερώσει ότι δεν θα μπορούσα να παρευρεθώ εγώ. Από εκεί και πέρα με τον Δυτικής φανταζόμουν ότι είχε έρθει σε κάποια επικοινωνία. Δεν γνωρίζω περισσότερο όμως. Mm-hmm. Αλλά εμείς είχαμε ενημερωθεί για την συγκεκριμένη εκδήλωση.
0: Ωραία. Στο κομμάτι λοιπόν του τουρισμού υπάρχουν κάποιες δράσεις που θα υπάρξουν?
2: Είμαστε σε συνεχείς συνομιλίες για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε επαφές με την μεγαλύτερη εταιρεία που διαχειρίζεται τα κρουαζιερόπλα, τη Med Cruise, ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε μέλη της. Είχαμε χθες ένα διαδικτυακό με τα κεντρικά του Λονδίνου, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα για το πόσο μπορούμε εμείς να γίνουμε έτεροι σε μια τέτοια μεγάλη οργάνωση. Είμαστε σε πολύ θετικό δρόμο. Υπάρχει ενδιαφέρον από μέρους μας να μπορέσουμε να ενταχθούμε για να ακολουθούμε όλες τις μεγάλες συναντήσεις των εταιριών που έχουν κρουαζιερόπλια, για να μπορέσουμε να εκφράσουμε το ενδιαφέρον μας και να δείξουμε το πορτοφόλιο με όλες τις προδιαγραφές των λιμανιών μας και τις ομορφιές του νησιού μας. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο όσον αφορά τις κρουαζιέρες. Θα έχω περισσότερα στοιχεία και περισσότερα να σας πω μέσα στον επόμενο μήνα πάνω σε αυτό, για το θέμα της κρουαζιέρας. Κατά τα άλλα συνεχίζουμε τις δράσεις μας. Είχαμε διοργανώσει ένα farm trip τελευταίο, όπως είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη φορά, που είχαν έρθει δημοσιογράφοι από την Μεγάλη Βρετανία. Τώρα αυτή την περίοδο υπάρχουν δύο δημοσιογράφοι από ελληνικό μεγάλο έντυπο διαδικτυακό, το οποίο φιλοξενεί ο Δήμος για να μπορέσουν να φτιαχτούν ένας μεγάλος ελληνοαγγλικός οδηγός, όπου θα προτείνει τις ομορφιές του νησιού και θα τις αναδείξει. Συζητάμε για τον Οκτώβριο επίσης να γίνει μια πολύ μεγάλη δράση με τα μεγαλύτερα έντυπα και το μεγαλύτερο οργανισμό διαφήμισης της Γερμανίας. Δουλεύουμε ταυτόχρονα τις εκθέσεις για να μπορέσουμε να κλείσουμε τα περίπτερά μας για την WTM του Λονδίνου του 26 και για την ITB του 27. Είμαστε σε έναν οργασμό ενεργειών.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Οπότε περιμένουμε. Εξάλλου τα μηνύματα για την φετινή τουριστική σεζόν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, φαίνεται να είναι πολύ θετικά και να προμηνύουν δηλαδή μια πολύ καλή τουριστική σεζόν. Αριθμητικά πάντα ως προς την επίσκεψη εδώ, την επισκεψιμότητα. Τώρα, το κατακεφαλήν έξοδο που λέμε, εισόδημα αντίστοιχα, είναι ένα άλλο κομμάτι, δηλαδή το πόσο ξοδεύουν. Όμως αριθμητικά είμαστε στο συν. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
2: Είμαστε στο συν, έχουμε ξεπεράσει την περσινή θετική χρονιά, υπάρχει αυξητική τάση. Η Σάμος, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες συνομιλίες μας, έχει αυξητικό πρόσημο στην τουριστική αγορά. Θεωρείται ένας ανερχόμενος προορισμός. Κινούμε όλες τις διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση και πιστεύουμε ότι παράλληλα με τις παρεμβάσεις που κάνει ο Δήμος στις υποδομές του, ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε όσο το μεγαλύτερο ποσοστό που μπορούμε να φιλοξενήσουμε ευπρεπώς και σύμφωνα με τις δυνατότητές μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.
2: Πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Αυτά και από την υπεύθυνη, την αντιδήμαρχο τουρισμού, αλλά και την υπεύθυνη για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Πρέπει να πούμε ότι οι δύο αυτές γυναίκες, δηλαδή τόσο η κυρία Μαρία Βακιντή και όσο η κυρία Σταματία Θωμασούλη, έχουν πραγματικά κάνει μια εξαιρετική δουλειά που εδώ και τόσα χρόνια δεν είχε γίνει, ή για να το πω πιο σωστά, δεν είχε γίνει ποτέ. Η κυρία Βαγκεντή κατάφερε να βγάλει άδεια λειτουργίας μετά από 20 και πλάς χρόνια, 30 στο γυροκομείο, 20 πλάς στο γυροκομείο, να καταφέρει να μαζέψει όλα τα ακίνητα του γυροκομείου και να τα κάνει να είναι να τα χρησιμοποιούμε και να τα νοικιάζουμε και να παίρνει κάποιο ενίκιο από εκεί που είχαν συσσωρευτεί 25.000 ευρώ χρέη σε κοινόχρηστα με κλειστά τα διαμερίσματα, αλλά οφείλεις να πληρώνεις κοινόχρηστα οι ιδιοκτήτες. Όπως και η κυρία Θωμασούλη κατάφερε να έχει πλέον σχεδόν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας στο κτηματολόγιο, χωράφια που είχαν καταπατηθεί, κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνταν όπως και στη χώρα για γυμναστήρια παράνομα, κατάφεραν λοιπόν να βάλουν μία τάξη σε περιουσία ακίνητη του Δήμου, την οποία δεν έχει το δικαίωμα κανείς να τη χρησιμοποιεί όπως θέλει. Ούτε σε μαγαζιά που είναι 20 χρόνια με το ίδιο μίσθωμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ούτε και κτίρια τα οποία ήταν κλειστά υποτίθεται, αλλά πληροφορίες λένε ότι κάποιες φορές όλοι τα είχαν χρησιμοποιήσει. Κάποιοι τα είχαν χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, ως προς αυτό, ακόμα και η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι αίθουσα που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς μίσθωμα. Όπως και όλοι οι σύλλογοι που έστω ένα δεκάευρο, έτσι, ένα τυπικό συμβόλαιο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Όλα πλέον πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο που να υπάρχει διαφάνεια. Θα νοικιαστεί λοιπόν το κτίριο αυτό και θα εισπράττει ο Δήμος για εκεί που γίνονται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και θα πάει σε ένα χώρο ο οποίος χρησιμοποιούνταν και είχε δοθεί και για κάποιους δεν ξέρω, συλλόγους φραγίδα και δεν ξέρω τι. Ο καθένας κάνει κάτι και θέλει και ένα κτίριο. Πολύ καλά έκαναν και μπράβο στις δύο αυτές γυναίκες. Και εγώ πάντα σαν γυναίκα είμαι πολύ περήφανη, γιατί οι γυναίκες έχουμε και μία τάξη τέλος πάντων και βάζουμε στα πράγματα. Επίσης, πολύ θετική είδηση που παρέλειψα να την πω είναι το ότι δόθηκε στο Ηραίον ένα ειδικό εξοπλισμός για αναπήρους. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία, δηλαδή μπορεί κάποιος να κατέβει στη θάλασσα με το συγκεκριμένο αυτό, δεν μου έρχεται η λέξη να το χαρακτηρίσω τώρα, τέλος πάντων είναι σαν κάθισμα με ρόδες που μπορεί κάποιος να πάει, πέραν των sea tracks που υπάρχουν σε 4 παραλίες τότε επιδημαρχίας του κυρίου Αγγελόπουλου. Πολύ σημαντικό, στο Ηραίον λοιπόν δόθηκε ο εξοπλισμός αυτός.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου, αχ θάλασσά μου.

0: σαν σήμερα 17 Ιουνίου 1885, το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. 1937, ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. 17 Ιουνίου 1961 εγγενιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας Μον Παρνές από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. 1964 διακόπτεται το 115ο λεπτό της παράστασης «Ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού» για το κύπελλο Ελλάδας. Εξαγριωμένοι φιλάθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική του διάρκεια ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1. Μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδος αναδεικνύεται η ΑΕΚ άνευ αγώνος. 17 Ιουνίου 1972. 5 άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο της Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. 17 Ιουνίου 2012. Η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. 17 Ιουνίου 2019. Πεθαίνει ο Στέλιος Βαμβακάρης, Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη ειδικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6,
8: πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Πάμε.
10: Θα πάμε στα γνωστά.
11: Θα πάμε στο δικό μας.
10: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
11: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
10: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
11: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
10: Εκεί θα πάμε.
11: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
10: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
11: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
12: Ερωτευόμαστε.
4: Ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: 2000 FM.
13: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
14: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
13: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
14: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
14: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
14: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
16: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
16: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
0: Αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
12: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
0: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
12: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
0: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
20: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων KOMG's. KOMG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων KOMG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
21: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
23: Oh,
1: πολλές οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4,19. Δίκος Κόλλα 1,99. Νιρβάνα 5,99. Κούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Κιμάς Ανάμικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρίζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ.
3: 2000 FM.
5: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Στα κατάρτια δεθήκαμε, μια χαρά. Και αφού λέμε για κατάρτια, πάμε και στην ιστιοπλοεία ανοιχτής θαλάσσης. Είχαμε προχθές την απονομή των διπλωμάτων της 50.

0: δούμε και να ξαναλειτουργήσει ένα τέτοιο τμήμα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου ΣΑΜΟ, τον κύριο Αλέξη Κιουλάφα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, κύριε Κιουλάφα, έλεγα για την πολύ όμορφη έτσι σεμνή τελετή που έγινε για την απονομή της 55ης σειράς. Αυτό σημαίνει ότι περίπου, τώρα σε αυτή τη σειρά δεν μέτρησα πόσοι ήταν που πήραν το δίπλωμα.
1: Ήταν μια μεγάλη σειρά, ήταν 19 άτομα που πήραν το δίπλωμα, από 21 που είχαν εγγραφεί αρχικά.
0: Και άμα λέμε για 55η σειρά, βάλτε τώρα πόσοι έχουν περάσει από το Ναυτικό Όμιλο.
1: Βάλτε ένα μέσο γύρω στα 15 ένα σειρά περίπου.
0: Μάλιστα. Άρα έχουν τουλάχιστον 600 άτομα περάσει από το Ναυτικό Όμιλο χοντρικά τώρα, κάνουν την πράξη.
1: Ναι, εντάξει, περίπου εκεί ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Κιουλάφα, όταν λέμε 55η σειρά, να ξεκινήσουμε από εκεί, πόσους μήνες διαρκεί ή είναι 2 χρόνια, πώς γίνεται η προετοιμασία?
1: Είναι 3 μήνες όλα τα μαθήματα. Μάλιστα. Τα οποία είναι θεωρητικά μαθήματα που γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, προκειμένου ο κόσμος ο οποίος απασχολείται σε διάφορες δουλειές να έχει το χρόνο να το παρακολουθήσει. Mm-hmm. Και Σαββάτα Κυριακές είναι 4 ώρα στη θάλασσα. Πρακτικά πλέον, βέβαια καιρού και θέλοντος. Οπότε με αυτόν τον τρόπο γίνεται η εκπαίδευση. Είναι το κλασικό το οποίο ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Ιστιοπλοϊκά διπλώματα δίνουν μόνο οι ναυτικοί όμιλοι. Mm-hmm. Είναι μια αυτή η διαδικασία. Έχει θεσμοθετηθεί αυτό προκειμένου να υπάρχει μια βοήθεια, ας το πούμε, στους ναυτικούς ομίλους ανά την Ελλάδα. Και σε αυτή τη διαδικασία είμαστε κι εμείς.
0: Μάλιστα. Με αυτούς τους 3 μήνες θα μπορούν οι τελειόφοιτοι αυτοί, τέλος πάντων, που έχουν πάρει το δίπλωμα να είναι, υποθέτω, μόνοι τους να οδηγήσουν ένα σκάφος, δεν ξέρω αν
1: είναι. Όχι. Η απάντηση είναι όχι. Βέβαια έχει να κάνει και ποιο είναι το υπόβαθρο του κάθε εκπαιδευόμενου.
0: Σωστά.
1: Εάν κάποιος είναι ήδη στη θάλασσα και ασχολείται με κάποια βάρκα, με ένα μηχανοκίνητο σκάφος κτλ., ναι, θα μπορεί να συνεχίσει εκεί. Mm-hmm. Το ζητούμενο είναι ότι εδώ υπάρχουν, είναι, ας το πούμε έτσι πρακτικά, παίρνει κανείς ένα δίπλωμα. Έδωσε τις εξετάσεις, πήρε το δίπλωμα. Δεν είναι ένας όριμος οδηγός ο οποίος μπορεί να βγει στον δρόμο εάν δεν εξασκηθεί λίγο πάνω.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν, σε αντιστοιχεία είναι και εδώ ότι ναι, μπορεί κανείς να πάρει ένα δίπλωμα που του δίνει το δικαίωμα τυπικά, το ουσιαστικά σημαίνει ότι χρειάζεται και περαιτέρω εξάσκηση. Mm-hmm.
0: Λοιπόν. Να ρωτήσω τώρα, έχουμε τη σειρά αυτή των ενηλίκων. Γνωρίζω ότι ο στόχος είναι ξανά να λειτουργήσει το παιδικό τμήμα, το Τριγώνου, πώς λεγόταν ακριβώς την ονομασία.
1: Επίσημα λέγεται Ολυμπιακών Διαδρομών, λέγεται Τριγώνου.
0: Τριγώνου, σωστά το είπατε, θυμάμαι. Ναι. Και θυμάμαι τα παιδιά, Κυριακές κυρίως, Σάββατο απόγευμα, έβγαιναν έτσι με τα μικρά τους τα σκάφη, με τα πανιά, τα λευκά. Ήταν μια όμορφη εικόνα για τον κόλπο Μαθαίος.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Δυστυχώς εδώ τώρα υπάρχει πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο έχει εξελιχθεί λόγω του ότι τα πράγματα πήραν μια άλλη τροπή όσον αφορά την διαδικασία που ορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πρέπει οι προπονητές να είναι πιστοποιημένοι προκειμένου να κάνουν τη διαδικασία αυτή. Παλαιότερα υπήρχε μια βοήθεια από όποιον είχε τη δυνατότητα και είχε τις γνώσεις. Παράδειγμα, ο Τσουμάκης, ο Νίκος, πολλά χρόνια, ο Τσεσμελής, ο Βαγγέλης είχε ασχοληθεί. Και δεν υπήρχε τόσο αυστηρό πλαίσιο. Τώρα πλέον το πλαίσιο είναι τέτοιο που δεν μας επιτρέπει να παρέδονται μαθήματα αν δεν υπάρχει όλο το νομότυπο. Που σημαίνει ότι είναι ένα τεράστιο κόστος το να απασχολεί ένας όμιλος έναν προπονητή για όλο το χρόνο. Και δύσκολα έρχονται. Κατά καιρούς έχουμε φέρει βέβαια προπονητές από την γενικότερα από όλη την Ελλάδα, αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να μείνουν εδώ, δεν είναι τέτοια τα έσοδα που θα τους καλύπτει να μένουν εδώ. Και εδώ έχουμε ένα θέμα, το προσπαθούμε, το παλεύουμε, το ψάχνουμε συνεχώς και ελπίζουμε κι εμείς να καταφέρουμε να δώσουμε λύσεις σε αυτό. Εν τω μεταξύ κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε στην ανοιχτή θάλασσα ώστε να μπορεί να υπάρχει ο ναυτικός όμιλος ΣΑΜ.
0: Ο οποίος πόσα μέλη αριθμεί σήμερα?
1: Τα μέλη είναι πολλά. Όπως είπατε, και μόνο από τα άτομα που είπατε ότι έχουν περάσει, αυτόματα γίνονται μέλη.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι. Mm-hmm. Αλλά πέρα από αυτό θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή στα

0: Σιγά είναι γύρω στα 150 άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι γενικώς δύσκολα. Εγώ θα ήθελα να εκμεταλλευτώ λίγο που μας βγάλατε στον αέρα. Mm-hmm. Να ευχαριστήσω εσάς πρώτα απ' όλα για την προσφορά σας, που όποτε χρειαζόμαστε κάτι καλύπτεται την επικοινωνία μας με τον κόσμο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ αυτούς που στέκονται δίπλα στον Όμιλο, τους ιδιώτες, έτσι όπως είναι το επιχείρηση του κ. Ρουσάκη, του κ. Σπανογιάννη, του Άρη με τους Γερανούς, και πάνω απ' όλα την Σάμος Μαρίνα, η οποία τα κοστολόγια είναι τέτοια που απλά δεν θα μπορούσαμε να τα αντέξουμε αν θα τα πληρώναμε. Mm-hmm. Και μας κάνει και περήφανος, γιατί ο ιδιωτικός τομέας έχει αίσθηση και δεν βοηθάει αν δεν βλέπει κάτι καλό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ειδικά η Σάμος Μαρίνα, πέραν το ότι μας φιλοξενεί, μας έχει υιοθετήσει κατά κάποιο τρόπο, έτσι πληρώνει μέχρι και υλικά προκειμένου να βοηθήσει. Mm-hmm. Και πραγματικά αισθάνομαι ανάγκη να το κάνω αυτό, να ευχαριστήσω αυτούς τους ανθρώπους.
1: Πόσα σκάφη έχει τώρα ο ναυτικός όμιλος στην ιδιοκτησία του?
0: Έχει στα 10-11 μικρά για τα ισοπλία τριγώνου όταν αυτή ενεργοποιηθεί. Και έχει και τρία μεγάλα, εκ των οποίων μονάχα το ένα, το μεγάλο, το παραδοσιακό σκάφος, το γυρόι, που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση, γιατί τα κοστολόγια είναι τέτοια που δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και τα άλλα δύο. Mm-hmm. Δεν το αντέχουμε οικονομικά.
1: Και το συγκεκριμένο κτίριο
0: φανταστείτε, που... Φανταστείτε ότι το σκάφος που είναι αυτή τη στιγμή στο νερό, που τώρα το έχουμε βγάλει έξω για τις απαιτούμενες επισκευές, μόνο τα τέλη κυκλοφορίας, ας το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, είναι 125 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι η επιθεώρηση είναι στα 1500 ευρώ το χρόνο και διάφορα χαρτιά. Εν πάση περιπτώσει, τα χρήματα είναι πολλά για να μπορεί να σταθεί. Mm-hmm.
1: Το κτίριο είναι, το έχει παραχωρήσει το λιμενικό ταμείο σε εσάς?
0: Το κτίριο αυτό είναι αγορασμένο το 2003 ενώπιση του 2004 ως ιστιοπλοϊκό κέντρο Σάμου.
1: Α, μάλιστα, ωραία.
0: Ναι. Οπότε, το οποίο διαχειρίζεται ο Δήμος βέβαια από πίσω, και έχει φτιαχτεί για αυτόν τον λόγο.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν δυσκολίες σίγουρα.
0: Βέβαια υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχει ένας διαρκής αγώνας σε όλα αυτά. Εντάξει, ευτυχώς που υπάρχει ο κόσμος αυτός που είναι τουλάχιστον στο Συμβούλιο, οι οποίοι όλοι τρώνε άπειρο χρόνο. Κανείς, το τονίζω, δεν πληρώνεται από εκεί. Ίσα ίσα όλοι κάτι βάζουμε προκειμένου να γίνεται. Θέλετε να πείτε το ψώνιο μας, ας το πείτε, αλλά μόνο έτσι γίνεται. Και εντάξει, δεν είμαστε και μόνοι, φαντάζομαι και πάρα πολλά άλλα σωματεία και σύλλογοι, αθλητικοί και πολιτιστικοί, με αυτόν τον τρόπο στέκονται.
1: Έτσι,
0: και γι' αυτό
1: βέβαια
0: χρειάζεται να υπάρχει επίοικια σε όλα αυτά, προκειμένου να μπορούν να υπάρχουν, γιατί η επίοικια, όπως σας είπα ήδη από το κράτος, είναι πολύ συγκεκριμένη και σε στενά πλαίσια.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις.
0: Έτσι. Ή και αυτά που υπάρχουν είναι τίποτα, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Mm-hmm. Δεν βγαίνει από εκεί. Δηλαδή πρέπει μόνο το κάθε σωματείο να φροντίσει να ανταπεξέλθει τα προβλήματα. Mm-hmm.
1: Φέτος θα λάβετε μέρος στη ρεγκάτα?
0: Βέβαια. Γι' αυτό έχει βγει με το που τελείωσε η σχολή ιστιοπλοίας αυτή. Το σκάφος είναι ήδη έξω στη Μαρίνα Σάμου και γίνονται οι απαραίτητες επισκευές και προετοιμασίες, και θα φύγει από εδώ στις 14, αν θυμάμαι καλά, του Αυγούστου. Θα πάει στη Βολισσό της Χιώ, που θα γίνει η κίνηση του Τζεντζία Ρεγκάτα. Θα φτάσουν στο Σπούρνος, θα πάμε Γαθονήσι και θα καταλήξει Μαραθόκαμπο, όπως το Μαραθόκαμπο θα μείνει επί 3 μέρες, και στην νοτιοδυτική Σάμο θα γίνονται παράκτη αγώνες. Τερματισμός και παράκτη αγώνες εκεί. Επιπλέον, σε αυτή την εκδήλωση υπάρχει ένα σχεδιασμός όπου θα είναι και για πρώτη φορά ένας παράλληλος αγώνας με παραδοσιακά ξύλινα σκάφη. Το ένα είναι αυτό που έχει το μουσείο στο Ιρέων και κάποια άλλα που θα συμμετάσχουν, προκειμένου να είναι κάτι σαν αγώνας και επίδειξη μαζί της παραδοσιακής ιστιοπλοείας.
1: Ωραία. Και τον Οκτώβριο ξεκινούν τα μαθήματα.
0: Και τον Οκτώβριο ξεκινούν τα μαθήματα της επόμενης σειράς.
1: Μια χαρά.
0: Όπου θα σας χρειαστούμε και εσάς πάλι για να το κοινοποιήσετε.
1: Βεβαίως. Αλίμονο, αυτή είναι η δουλειά μας άλλωστε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Τώρα το καλοκαίρι, εκτός από τη ρεγκάτα, δεν γίνονται μαθήματα κλπ?
0: Όχι, μαθήματα δεν γίνονται. Mm-hmm. Μαθήματα δεν γίνονται. Γίνονται τον Οκτώβριο και πλέον την Άνοιξη. Mm-hmm.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε
0: να
1: πάρα
0: είστε
1: πολύ.
0: Καλά, σας
1: να είστε καλά,
0: σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Καλοκαίρι.
0: Γεια σας.
1: Αυτά από το ναυτικό όμιλο της Σάμου και... Είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο άθλημα αυτό. Πάρα πολλοί κόσμος πάει. Εντάξει. Δεν θέλει, λέει, και κάτι ιδιαίτερο, γιατί με ρωτούσαν προχθές, δεν έχεις τελειώσει τη σχολή εσύ αυτή? Όχι, δεν την έχω τελειώσει, λέει, δεν έρχεσαι να την τελειώσει. Λέω, δεν νομίζω ότι το έχω. Λέει, ζαλίζεσαι, σε φοβίζει κάτι άλλο? Λέω, δεν με φοβίζει θάλασσα, αλλά γενικότερα δεν ξέρω αν τα... άμα δεν έχεις και κάποια σχέση, άντε και το πήρα το δίπλωμα της ιστιοπλοείας, δεν ξέρω, θα το πάρω και αυτό, ε, ναι. Να. Γιατί όχι, δεν το νομίζω, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, είναι μια είδηση που έχω διαβάσει από το πρωί και πραγματικά δηλαδή είναι από αυτές που σου σφίγγεται το στομάχι. Το τραγικό δυστύχημα στην Μύκονο που σκοτώθηκε μια 37χρονη υπάλληλος της Πράντα ήτανε, η οποία είχε πάει στη Μύκονο για να κάνει εκεί με τις φίλες της το bachelor party. Αυτά τα bachelor δεν ξέρω, πολύ τα φοβάμαι πολλές φορές όταν ακούω για μετακινήσεις. Θυμόσαστε τι είχε γίνει πάλι σε ένα νησί με γαμπρό εκείνη τη φορά. Λίγο λοιπόν πριν το γάμο της ήταν στο νησί για bachelor και οι φίλοι που ήταν μαζί της τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά η άτυχη αυτή 37χρονη σκοτώθηκε. Πήγε να κάνει τον μπάτσελορ χαρούμενη με τις φίλες της. Τραγικό πραγματικά, δηλαδή είναι από αυτές τις ειδήσεις που λες γιατί, γιατί. Καλά, δεν θα σχολιάσω τα υπόλοιπα, τα μαχαιρώματα από τους συζύγους προς τις γυναίκες και πραγματικά σοκαριστικό. Αυτός προχθές στην Καλαμάτα που ήταν 46 μαχαιριές και λέει ήμουνα σε άμυνα. Για να κάνει 46 φορές την ίδια αυτή κίνηση, φανταστείτε τι μένος είχε αυτός ο άνθρωπος και πώς το κάνεις δηλαδή. Πώς το κάνεις. Αν δεν πες ήταν εμβρασμό, ήταν σε μία, δεν ξέρω, δεν μπορώ να δικαιολογήσω βέβαια καμία. Αλλά 46 φορές, 46 ή 48 δεν το θυμάμαι ακριβώς. Καλά λίγο διαφορά έχει. Είναι τραγικό δηλαδή πια. Και αυτό που επίσης μας σοκάρει σαν κοινωνία είναι το θέμα του bullying, διότι bullying, παιδιά, απλά του αλλάξαμε όνομα, είχε όλα τα χρόνια, λέγαμε το παιδί, το μαθητή, το πολύ καλό σπασικλάκι, το λέγαμε φυτό, συνήθως αυτόν που είχε το αποσιολόγιο, φορούσε κάποιος γυαλιά σαν τον Δημήτρη, τα λέγαμε μπαντομπούκαλα, μου κάνει νόημα με τα γυαλιά, το λέγαμε body shaming, τέλος πάντων που λένε, λέγαμε είναι κοκαλιάρα, είναι χοντρή, είναι δηλαδή. Τα παιδιά παίζανε ξύλο στους δρόμους. Ξύλο με πέτρες, με αυτά, καδρόνια. Τα παιδιά παίζανε στις αλάνες. Όχι τώρα όπως είναι λίγο προστατευμένα και μπροστά σε μια οθόνη. Παίζανε και χτυπιόντουσαν τα παιδιά. Σε λίγο όμως ξαναπαίζανε παρέα. Τώρα υπάρχει ένα μίσος. Υπάρχει βία. Με το μαχαίρι απειλούν μικρά παιδιά. Δηλαδή είναι πολύ έτσι... διαφορετικά τα πράγματα και κάποια στοιχεία που μπαίνουν και διαφοροποιούνται από αυτό που λέγαμε εμείς και bullying και οι καυγάδες που γινόταν. Τώρα βλέπουμε νέα δεδομένα πάρα πολύ ανησυχητικά. Βέβαια είναι θέματα που απασχολούν τους ειδικούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, ψυχιάτρους. Προσπαθούμε όλοι να εξηγήσουμε τι μπορεί να θέλει ένα παιδί. Την προσοχή μας θέλει ένα παιδί, ξεκάθαρα. Αλλά τι άλλο, αυτό. Αν έχει την προσοχή του γονιού, πολλές φορές κάνει πράγματα για να αποσπάσει την προσοχή του παιδιού. Ή του καθηγητή, ή του δασκάλου. Τι να πω. Λοιπόν, πού θες να πάμε, Δημήτρη, σε τραγουδάκι? Κάτι έχεις ετοιμάσει? Βάλ' το αυτό που είχες ετοιμάσει, γιατί δεν το βάζεις? Άντε.

0: Ένα τραγούδι που γράφτηκε από την Κάτια Σαμαντζή, όπως με ενημερώνει ο Δημήτρης, το είχε επιλέξει για αυτές τις άπειρες συζυγοκτονίες, γυναικοκτονίες, που συγκλονίζουν πραγματικά όλους μας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις πριν να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό και το τελευταίο για τη σημερινή μας μέρα, διάλειμμα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Το ένα είναι από το Έθνος. Έχουμε τη νέα πλατφόρμα και μάλιστα στις 11 μίλησε θα προεδρεύσει ο Πρωθυπουργός σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και θα παρουσιαστεί η νέα εφαρμογή που έχει ονομασία «Πόσο κάνει». Σήμερα λοιπόν είναι η πρεμιέρα για την εφαρμογή με 9.000 κωδικούς σούπερ μάρκετ. Τα κύρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας θα παρουσιαστούν. Είναι ένα νέο όπλο, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, κατά της ακρίβειας, που στόχο έχει να δώσει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Θα μπαίνει δηλαδή μέσα σε αυτή την πλατφόρμα και θα βλέπει πόσο κάνει, τώρα τι να πω, το γάλα, το ρύζι, τα μακαρόνια, πράγματα που είναι πρώτης ανάγκης. Και θα βλέπει πόσο κάνει σε κάθε σούπερ μάρκετ για να επιλέγει το πιο φθηνό. Αυτός, υποθέτω, είναι και ένας τρόπος και ένας λόγος που έχει γίνει αυτό, ούτως ώστε αφού έχει τη δυνατότητα να το δει πριν πάει καν στο σούπερ μάρκετ, μπαίνουν σε μια δεύτερη σκέψη οι αλυσίδες για το να είναι, να είναι ανταγωνιστικές έναντι των άλλων. Αύριο θα έχουμε πληρέστατο ρεπορτάζ για αυτό, γιατί τώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η σύσκεψη και θα εξειδικευθεί και από τον αρμόδιο υπουργό, τέλος πάντων, κλπ. Αυτό γράφει το Έθνος. Και πάμε λίγο σε μία άλλη είδηση. Αλλάζει το τοπίο στους επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, καθώς η ΑΔΕ βάζει τέλος στις καθυστερήσεις στην κοινοποίηση προστήμων και φορολογικών κυρώσεων. Με το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026 δίνεται σαφής εντολή στις ελεγκτικές υπηρεσίες να επιταχύνουν τις διαδικασίες ώστε οι υποθέσεις που προκύπτουν από τους ελέγχους στην αγορά να κλείνουν σε συγκεκριμένα χρονικά όρια. Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση δρομολογεί την αποστολή χιλιάδων πράξεων επιβολής προστήμων που έχουν εκδοθεί από το 2022 και μετά, αλλά για διάφορους λόγους δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί στους ελεγχόμενους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως οι παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τους επιτόπιους προληπτικούς ελέγχους για τη μία έκδοση ή την ανακριβή έκδοση αποδείξεων λιανικής. Πρόκειται για ελέγχους που εντατικοποιούνται ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο και τις εορταστικές περιόδους, όταν αυξάνεται η οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, η έκδοση πράξεων επιβολής προστήμων θα ολοκληρώνεται εντός 5 μηνών από τη διαπίστωση της παράβασης, για τις περιπτώσεις τις οποίες η υπηρεσία ελέγχου είναι αρμόδια για την έκδοση της ΠΕΠ, ενώ μάλλον είναι αυτή η συγκεκριμένη πράξη επιβολής προστήμων. Εντός 3 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έκθεσης μερικού επιτόπιου ελέγχου πρόληψης για τις περιπτώσεις τις οποίες υπηρεσίες ελέγχου διαφέρει από την αρμόδια υπηρεσίες έκδοσης, οι κυρώσεις παραμένουν ιδιαίτερα αυστηρές. Για τιμή έκδοση, συγγνώμη, ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του ΦΠΑ που αναλλαγεί στη συναλλαγή ή στην αποκριβήσα φορολογητέα ύλη, με ελάχιστο ποσό τα 250 ευρώ. Δηλαδή, δεν έχει χτυπήσει ένα τραπέζι, είναι 250 ευρώ. Και τα 500 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικά, γιατί υπάρχουν, λέει, και αυτά τα κόλπα. Στις περιπτώσεις συναλλαγών που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, τα πρόστιμα ανέρχονται σε 500 ευρώ για τους υπόχρεους απλογραφικών βιβλίων και σε 1.000 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικό. Λουκέτα, οι συνέπειες ωστόσο λέει δεν σταματούν στα χρηματικά πρόστιμα. Εφόσον η αξία των αποδόξεων που δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς ή δεν διαβιβάστηκαν στο e-send υπερβαίνει τα 500 ευρώ, επιβάλλεται άμεση αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για 48 ώρες. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα 2 ετών, το λουκέτο επεκτείνεται στις 96 ώρες, ενώ στην τρίτη παράβαση φτάνει μέχρι 10 ημέρες. Για επιχειρήσεις τις οποίες δεν μπορεί να επιβληθεί αναστολή λειτουργίας λόγω της φύσης δραστηριότητας, δηλαδή κλινικές, ξενοδοχεία, φροντίδα, φροντιστήρια, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, προβλέπονται ειδικά διοικητικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 500 έως 10.000 ευρώ. Και πολλές φορές, επειδή πλέον όλα είναι στην ηλεκτρονικά, δηλαδή κόβεις ένα τιμολόγιο, μια απόδειξη, πάει κατευθείαν στην ΑΔΕ, βλέπει την κίνηση τζίρους κλπ. Οπότε πολλές φορές σε μαγαζιά βλέπουν μια παραλιακή και λέει «Μα γιατί δεν μπήκε ο έλεγχος σε όλα τα μαγαζιά?» Γιατί αν υπάρχει ένα μαγαζί που βλέπεις ότι καθημερινά, σε καθημερινή βάση, έχει ένα πάγιο αποδείξεων που κόβει, ένα ποσό που είναι ένα ποσό που λες «Εντάξει, άντε και να μην έκοψε μια απόδειξη», βλέπει την εικόνα. Ενώ ένα άλλο μαγαζί που μπορεί να δουλεύει με 10 υπαλλήλους και σου λέει ότι έχω 500 ευρώ, ένα εστιατόριο λόγω τζίρο, σου λέει κάτι εδώ δεν πάει καλά. Γι' αυτό και λέμε ότι καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί, γιατί οτιδήποτε πλέον γίνεται μεταβιβάζεται στην ΑΔΕ και τα πρόστιμα πραγματικά είναι τσουχτερά. Δηλαδή για να γλιτώσεις κάτι, μετά αυτό που θα πληρώσεις είναι πολλαπλάσιο, ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο και στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
3: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
9: 2000 FM.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
12: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
12: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
11: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
12: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
12: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
11: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
12: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
11: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
13: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
14: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι. Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
15: Πανουράκης.
16: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
19: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
20: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
20: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6970-305-966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
23: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
26: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
25: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
26: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
26: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
25: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
27: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
28: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
27: Έχω μετά θα πάνε όλα.
28: Είσαι πανέτοιμη.
27: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
28: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
27: Εξαιρετικό.
28: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
27: Τι λέρε.
28: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
29: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
30: Όλα!
0: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4.19. Δίκος Κόλλα 1.99. Νιρβάνα 5.99. Κούντα Φέτες 2.90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9.90. Χυμάς Ανάμικτος 7.89. Λευκό Αγελαδινό 5.49. Ρίζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7.9. Καζολίν 3.9. Πάμε μπαζάρ!
1: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
2: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
1: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
2: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574 και 698-759-8416.
3: Ζήκω!
4: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
3: Έλα εδώ.
4: Μάλιστα, διατάξτε με.
3: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
4: Και γιατί δεν πας εσύ?
3: Εγώ είμαι αφεντικό.
4: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά? Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
3: Ζήκω!
4: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
3: Πήγαινα που θέλει.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την Πελέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
4: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
29: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: 2000 FM.
1: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον φοροτεχνικό, τον κύριο Πέτρο Μπογράκο, να συζητήσουμε έτσι λίγο το τι ισχύει και μετά και τι θα ισχύσει μάλλον και με την επέκταση της ψηφιακής κάρτας και σε άλλους κλάδους πλην της εστίασης, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρηματίες, κυρίως του τουρισμού, που είναι εποχικές επιχειρήσεις που δεν βρίσκουν προσωπικό και καλούνται βέβαια και να είναι νομοταγείς, δίνοντας τα ρεπό στους εργαζόμενους και όλα αυτά τα προβλήματα τέλος πάντων που έχουν τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις και κοντά σε αυτούς βέβαια οι λογιστές που πονοκεφαλιάζουν καθημερινά να απαντούν σε 1002 ερωτήσεις που προκύπτουν. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπογράκο.
3: Καλημέρα, κύριε Τρυπόδη. Τα πάτε πάρα πολύ ωραία. Οπότε, να πω μόνο ένα θετικό εγώ στα πλαίσια της ημέρας, ότι το κατάσχετο ανέβηκε στα 1.600 ευρώ.
2: Ωραία.
3: Κάτι είναι και αυτό, αλλά πιστεύω ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό, όπως είπατε, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, με τους βομβαρδισμούς είτε μέσων είτε αμέσων φόρων. Και τώρα να στοχεύσουμε λίγο σε αυτό που λέμε εργασιακά θέματα. Mm-hmm. Να ενημερώσουμε τους ακροατές σας ότι ήδη ξεκινάνε ο έλεγχος από τις επιθεωρήσεις εργασίας για τα λεγόμενα περιβόητα ορφανά χτυπήματα.
2: Να δηλαδή, εξηγήσουμε τι είναι αυτό.
3: Αντλώντας από το ορφανό χτύπημα σημαίνει να μην χτυπήσει ο εργαζόμενος κάρτα εισόδου όταν κατά την είσοδό του ή κατά την έξοδό του. Mm-hmm. Για λόγους που ότι ξεχάστηκε, ότι έφυγε εκτάκτος, για 1002 πράγματα. Μα δίνει το δικαίωμα μόνο για 3 χτυπήματα το μήνα. Τα υπόλοιπα είναι παράνομα και φέρνουν πρόστιμα από 500-1500. 500 ευρώ 1500.
2: Δυσβάσταχτα.
3: Εδώ μιλάμε λοιπόν ότι θα ξεκινήσουν και θα πρέπει τώρα στην πρώτη φάση να αιτιολογήσουν. Π.χ. μια μητέρα είχε 3 ορφανά χτυπήματα και στο 4ο χτύπημα την ημέρα εκείνη που έφυγε την πήραν τηλέφωνο, το παιδί της χτύπησε στο σχολείο ή κάτι έγινε, είχε ένα πρόβλημα που θα αποδείξει με ιατρικά έγγραφα, υγείας ή κάτι ξαφνικό το οποίο δεν μπορούσε να περιμένει. Εδώ λοιπόν αρχίζει λίγο ο Γολγοθάς και των επιχειρηματιών και των λογιστών. Πρέπει λοιπόν, πέραν ότι σε κάνα χρόνο από τώρα σας το λέω, θα υπάρχει καθολική εφαρμογή της κάρτας, mm-hmm. αν και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια παράπλευρη κατάσταση που λέει ότι αν ο κύριος ΚΑΔ δεν υποχρεούται σε κάρτα, το υποκατάστημα που έχει δευτερεύοντα ΚΑΔ μπορεί να μην βαλεί και ας είναι υπόχρεο, αλλά αυτό είναι να εξαλειφθεί και ειδικά στον τουρισμό και στην εστίαση, αυτό είναι de facto. Η κάρτα θα γίνει μέρος της ζωής μας, όπως και το πρόγραμμα το Εργάνη 2 που ήδη έχει ξεκινήσει. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν σας κρύβω ότι οι πελάτες μας αντιμετωπίζουν δυσβάσταχτο αυτό το πρόβλημα, δηλαδή αναγκάζονται να πληρώνουν ένα δεύτερο μισθό σε κάποιον που πρέπει να επιτηρεί αυτούς που χτυπάνε την κάρτα. Γιατί ξέρετε, δεν μπορεί να χτυπήσει την κάρτα, δεν απαγορεύεται.
2: Και δεν μιλάμε τώρα για μια επιχείρηση που μπορεί να έχει εποχική 10 άτομα, 13. Μιλάμε για ένα ξενοδοχείο που μπορεί να έχει 150 εργαζόμενους.
3: Να πάμε λίγο διαφορετικά, να πάμε λίγο ρεαλιστικά, σύγχρονα. Ναι. Τα περιβόητα beach bar. Ξεκινάμε. Πρώτον, δεν έχουν κόσμο. Δεν μπορούν να βρουν κόσμο. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Αναγκαστικά ήδη υπάρχοντες πρέπει να δουλέψουν 7 μέρες, 6 μέρες, υπερορίες κτλ. Όλα αυτά κάποια στιγμή γίνονται παράνομα αυτά. Όταν δεν μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος. Ήδη γκρινιάζουν οι εργοδότες για τον εργαζόμενο. Υπάρχει πρόβλημα ξεκούρασης, υπάρχει πρόβλημα να ησυχάσει λίγο, να μπορεί να βγάλει τη δουλειά του. Mm-hmm. Όταν δεν υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή προσωπικό έξω, καταλαβαίνετε πόσο είναι δύσκολο. Από την άλλη λοιπόν, ερχόμαστε να υπολογίσουμε και όλες αυτές τις επιβαρυντικές φορές που στο τέλος της ημέρας κάνουν το κόστος δυσβάσταχτο. Μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο οι ασφαλιστικές φορές, είναι και η άμεση φόρη, είναι και το ΦΠΑ, είναι ο φόρος εισοδήματος, είναι όλα αυτά τα οποία συνοδεύουν μια επιχείρηση.
2: Βέβαια.
3: Πρέπει λοιπόν, είναι αμεσότητα και ανάγκη να σκύψουμε πάνω από το πρόβλημα, να προβούμε σε μια γενναία μείωση ασφαλιστικών εισφορών, να δώσουμε κίνητρα όπως δοθήκανε για τα παιδιά, τα νέα παιδιά μέχρι 25 έως 30 με μηδενική φορολογία, αλλά να γίνει παράλληλα και με μια σοβαρή μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Το 36, το 37 είναι δυσβάσταχτο. Δεν βγαίνει. Το τέλος της ημέρας δεν βγαίνει. Παρόλο που στον αέρα εωρείται ότι «Α, ωραία, έχεις εστίαση οικονομάς», να το πω λαϊκά. Ρωτήστε τους λογιστές που βγάζουν το λεγόμενο food cost εμείς, τι σημαίνει οικονομάω. Και ειδικά σε μια εποχιακή σεζόν, σε μια επιχείρηση που είναι εποχιακή, που καλείται μέσα σε δύο μήνες, γιατί κατά ψέματα, η τουριστική περίοδος έχει συρρυκνώσει σε δύο μήνες. Μη λέμε τώρα ότι είναι πέντε μήνες τουριστική περίοδος, είναι δύο μήνες. Και καλείται λοιπόν να βγάλει τις υποχρεώσεις, τις μελλοντικές και τις τρέχουσες ενός έτους.
2: Έτσι είναι. Και πολλά άλλα καταστήματα εστίασης που μπορεί να είναι...
3: Εκεί ρίχνουμε το βάρος. Το θέμα είναι η εστίαση, είπα το beach bar, το είπα λόγω σεζόν, λόγω ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτά που χρειάζεται πιο πολύ κόσμο. Αλλά και η εστίαση θέλει πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι, έχω ένα εμπορικό κατάστημα, ένας-δύο υπάλληλοι, οι οποίοι είναι διαχειρίσιμοι. Mm-hmm. Οι εποχιακές δουλειές χρειάζονται κόσμο εποχιακό για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και να προσφέρουν αυτό που λέμε στην Ελλάδα, που εμείς περιφωνούμαστε για τον τουρισμό και τη φιλοξενία και την εξυπηρέτηση, το χαμόγελο, για να τα έχει αυτό ο εργαζόμενος όμως, πρέπει να ζει σε ένα καθεστώς ήρεμης δουλειάς.
2: Σίγουρα. Τώρα, είχατε ζητήσει, από ό,τι ξέρω, είχαν ζητήσει μάλλον οι επιχειρηματίες, να υπάρχει μια ευελιξία το μήνα Αύγουστο σχετικά με το εξαήμερο.
3: Με, με το ρεπό, ναι, και
2: με
3: να μεταφερθούν. Ναι,
2: αλλά ακόμη δεν υπάρχει κάτι.
3: Όχι, όχι, όχι. Μπορεί, που λέμε, να το πω λίγο λαϊκά, φοβάται ο Γιάννης το θεωρείο και το θεωρείο το Γιάννη, να γίνεται αποδεκτό, αλλά τυπικά δεν είναι εντάξει. Είναι παράτυπο.
2: Παράτυπο, μάλιστα.
3: Να μετακυλήσουμε τα ρεπό το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Είναι το για μας πανάκι είναι αυτό το εξαήμερο. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει κάποια στιγμή, είναι πολύ βαρύ το 40%, γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε Κυριακές, Σάββατα, υπερεργασίες, έχουμε όριο υπεροριών, έχουμε το 11ωρο υποχρεωτικής ανάπαυσης. Σε μια επιχείρηση που δουλεύει από 15 Ιουλίου, πολύ, πολύ ρεαλιστικά, το ζω κάθε μέρα με τη δουλειά μου, από 15 Ιουλίου ως 20 Αυγούστου, θα λείψει αυτό το μήνα να βγάλει, το είπα και προηγουμένως, όλες τις υποχρεώσεις και τις τρέχουσες, αλλά και αυτές που θα προκύψουν μες στο έτος.
2: Έτσι είναι, και ακούμε πάρα πολύ κόσμο και εδώ στη Σάμο που είχαν συνηθίσει να δουλεύουν περισσότερες ώρες το καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα ζουν με το Ταμείο Ανεργίας ή επιλέγουν
3: σωστά,
2: να μην δουλέψουν. Και σου λέει, εγώ θέλω να δουλέψω και σε δύο εργοδότες, σε δύο δουλειές, αλλά δεν με αναγκάζει κάποιος, με αναγκάζει οι συνθήκες και το χειμώνα να κάθομαι. Απαγορεύεται αυτό. Πλέον.
3: Διαπυρός και σιδούρου και διαροπάλου.
2: Εννοείται.
3: Για να είναι εντάξει επιχειρηματίας, θα λέω, αν κάνουμε ένα σενάριο με αυτό που πρέπει να γίνει 100%, είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουμε απόδοση στην επιχείρηση και θα έχουμε μόνο ζημιά. Οπότε καταλαβαίνετε, θα το δείτε, εσείς είστε και ένα νησί τουριστικό, ότι δύσκολα βγαίνουν, συρρυκνώνουν τις μέρες, συρρυκνώνουν τις υποχρεώσεις, συρρυκνώνουν τον κόσμο και στο τέλος της ημέρας έχουμε και παράπονα. Δεν εξυπηρετήθηκα, δεν έκανα, δεν έφαγα σωστά, εντάξει. Όλα αυτά είναι όλα μπούμεραν για τον επιχειρηματία.
2: Σωστά, γιατί ο πελάτης πληρώνει και δεν τον ενδιαφέρει αν ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να βρει προσωπικό. Γιατί υπάρχει και αυτό ότι δεν πληρώνουν καλά. Ενώ μιλώντας με επαγγελματίες στην πλειοψηφία, γιατί πάντα υπάρχουν και αυτοί.
3: Αυτό σωστά το λέτε. Είναι μια ψηφία η οποία είναι πραγματικά.
2: Δεν πληρώνουν. Αλλά οι περισσότεροι πλέον στην εποχική εργασία θα πάρουν τουλάχιστον 1.300-1.400 ευρώ το μήνα.
3: Σωστά.
2: Με τις υπερορίες. Έτσι, γιατί πάντα χτυπάνε περισσότερο.
3: Ναι.
2: Εκ των πραγμάτων.
3: Και το επίδομα, το εποχιακό επίδομα, θα μπουν και τα ταμείο ανεργίας, έχουν κάποια ατού τα οποία τα χρησιμοποιούν για το χειμώνα να μπορούσε να επιβιώσουν. Υπάρχουν, σας λέω, υπάρχουν παιδιά τα οποία δουλεύουν μόνο σεζόν.
2: Ναι,
3: επιλέγουν να δουλέψουν 3 μήνες σκληρά, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν κάτι πιο part-time απασχόληση το χειμώνα. Που και αυτό, να ξέρετε, είναι boomerang. Γιατί ένας που δουλεύει το χειμώνα πρέπει να φύγει από τον χειμερινό εργοδότη και να πάει στον καλοκαιρινό. Οπότε αν συνεχίσει να δουλεύει ο χειμερινός, αν εστίασει, χάνει πάλι ένα εργαλείο του. Είναι και αυτό που ακούμε γκρίνιες. Μα μου φεύγεις, πας σεζόν και εγώ σε είχα μάθει εδώ. Είναι λίγο το θέμα αυτή τη στιγμή, είναι ομιχλώδες.
2: Ναι, ναι, όντως.
3: Πρέπει να ξεδιαλυθεί και παραλαμβάνω, θα το τονίσω, να σκεφτούμε λίγο τη μείωση φασιστικών εισφορών. Mm. Πολύ καλό βήμα η μηδενική φορολόγηση μέχρι τα 25 ετών και με το 9% μέχρι τα 30, γιατί ως επιτοπλίστων τέτοια παιδιά δουλεύουν σεζόν. Αλλά πρέπει να δούμε και στις ασφαλιστικές φορές.
2: Πάμε τώρα λίγο και στις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων που είπαμε θα έχουν την κάρτα εργασίας, θα γίνει επέκταση. Γενικότερα ακούμε τους επαγγελματίες να είναι δυσαρεστημένοι, καθώς λένε ότι αυτοί πληρώνουν το μάρμαρο πάντα. Δηλαδή όλοι τα έχουν με τους επιχειρηματίες. Και καλά κονομάνε οι επιχειρηματίες, άρα έχουν να δώσουν στο κράτος.
3: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι το μάρμαρο, όταν αναγκάζεται ο επιχειρηματίας να πρέπει να τηρεί έναν υπάλληλο, να ελέγχει τα ορφανά χτυπήματα, να ελέγχει την σωστή τήρηση εισόδου-εξόδου, να ελέγχει το ελαστικό ωράριο, να πληρώνει προγράμματα σύνδεση με εργάνη και όλα αυτά. Και ξέρετε, σε κάποιους επιχειρηματίες που είναι και κάποιας ηλικίας, οι οποίοι είναι και συγκεντρωτικοί, τους φαίνεται βουνό όλο αυτό το πράγμα.
2: Εννοείται.
3: Καταλαβαίνετε.
2: Ένας άνθρωπος πιο μεγάλης ηλικίας της προηγούμενης γενιάς δεν έχει τη γνώση και την εμπειρία στο διαδίκτυο και την ευελιξία ενός νέου.
3: Άρα καλείσαι να φέρεις κάποιον άλλο, κάποιο άλλο ημερομίσθιο, να επιβαρυνθείς και να του δείξει εμπιστοσύνη, να το ελέγχει, να αποδίδει τις σωστές φορές, να αποδίδει τους σωστούς μισθούς κανονικά με υπερεργασίες, με όλα, γιατί στο τέλος της ημέρας εκτεθειμένος θα βρεθεί ο εργοδότης. Και θα κλείσει μια περίοδο που θα λέει τι ωραία, τι καλά, και τα μπουγιουρντή θα είναι τον Οκτώβριο μαζεμένα.
2: Έτσι.
3: Τον έλεγχο.
2: Διάβαζα σήμερα ότι αλλάζει και το τοπίο στους επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους.
3: Ναι.
2: Τέλος, οι καθυστερήσεις επιβάλλονται άμεσα. Και άμεσα θα είναι και άμεσα πληρωτέα, ναι. Θα ζητείτε.
3: Θα καταλογίζονται, θα βεβαιώνονται και θα καλούνται ή να ρυθμίσουν ή να πληρώσουν. Γιατί προκειμένου να τύχουν, δηλαδή δεν μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα, μπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα. Θα έχουν χρέος το οποίο θα τους ακολουθεί και θα δημιουργεί πρόβλημα στην πορεία της επιχείρησής τους. Ναι, δυστυχώς θα είναι άμεσο καταλογισμός και θα καλείσαι να απαντήσεις μετά, αν δικαιωθείς, τα λεφτά, όχι να τα πάρεις πίσω, να πιστωθούν σε ένα λογαριασμό για μελλοντικές οφειλές. Mm-hmm. Δηλαδή αν κερδίσεις ένα δικαστήριο, εγώ με το ΙΚΑ λέμε ένα παράδειγμα, και δικαιωθώ 5-6.000 ευρώ, δεν πάρω χρήματα, θα πιστωθούν να
2: συμψηφιστούν
3: με μελλοντικές εισφορές.
2: Και μια από αυτές είναι τώρα που θα ξεκινήσει και από 31 Ιουλίου, θα ξεκινήσουμε να πληρώνουμε για το φόρο εισοδήματος. Πώς πάνε φέτος?
3: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
2: Ναι.
3: Ξέρετε, ο Ιούλιος που είναι καταληκτική, 15 Ιουλίου είναι καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων, 31 είναι ημερομηνία πληρωμής. Θα σου πω από την εμπειρία μου στο γραφείο, οι 9 στους 10 κάνουν ρυθμίσεις εκτός των 12 δόσεων.
2: Εκτός.
3: Πάνε σε έντοκες ρυθμίσεις των 24 δόσεων. Και αυτό είναι έγκλημα. Εγώ δεν το προτείνω και το απαγορεύω, αλλά θα τους καβαλήσει. Ήδη έχουν από πέρυσι, χωστάνε το μισό φόρο. Δηλαδή θα είναι μια ζωή όμοιρη των φόρων τους.
2: Βέβαια.
3: Όταν κάνεις ρύθμιση σε 2 χρόνια την τρέχουσα χρήση, καταλαβαίνω, δηλαδή ο φόρος του 20, το 25 που βγήκε θα εξαφηθεί το 27. Μέχρι τότε θα έχεις και το φόρο του 26 επάνω.
2: Μα οι δόσεις, πρέπει να δίνεις το τρέχον συν τη δόση. Και πολλές φορές αναρωτιέσαι, έτσι, άμα δεν μπορείς να πληρώσεις, πώς θα πληρώσεις και τη δόση, άμα δεν μπορείς να πληρώσεις το τρέχον. Είναι τεράστιο.
3: Μου δίνεται μια μεγάλη πάσα να πω και το παράπονό μας εμείς, σαν λογιστές, βγάλανε το νόμο των 72 δόσεων. Mm-hmm. Για τα χρέη που είναι μέχρι το 23, τα οποία για να υπαχθείς πρέπει να έχεις ρυθμίσει 24, 25 και 26 μέχρι τώρα, σε 24 δόσεις. Και σας ρωτάω εγώ.
2: Ναι, καλά.
3: Ένας ο οποίος δεν είχε πληρώσει μέχρι τώρα χρέη του 23. Λέτε ξαφνικά, αν να πήρε καμιά κληρονομιά, πήρε τον Τζόκερ, δεν ξέρω.
2: Ναι, μπορεί.
3: Να πει, να κάνω. Γι' αυτό είχαμε ζητήσει να γίνει μια καθολική εφαρμογή μέχρι το 1 Δεκεμβρίου του 25 στα χρέη. Έστω και τα λεφτά. Να μπορεί να ανασάνει και θα μπαίνει και ζεστό χρήμα στο κράτος μέσα. Εγώ στο γραφείο έχουμε καμιά τριανταριά που μπορεί να επαχθούν, οι δύο έχουν δεχτεί. Οι άλλοι αρνούνται.
2: Μα είναι σαν να το λέει το κράτος σε κάτι μεγάλο, προαναγγέλει, που ουσιαστικά γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί να
3: ήρθει. Δεν θα έχει επιτυχία. Από όταν πάμε κι εμείς ότι το ζητήσαμε και ξέρετε ποια είναι παραπομπή. Να πάτω σε έναν εξοδικαστικό μηχανισμό.
2: Α, καλά, εντάξει. Ναι, εντάξει.
3: Εγώ απαντώ σε ό,τι λέμε ναι, που το φωνάζουμε τώρα 42 χρόνια γραφείο. Μπορώ να έχω μια εμπειρία και να πω 5 πράγματα παραπάνω.
2: Εννοείται.
3: Άρα αυτός ο οποίος μέχρι το 23 δεν πληρώνει, και δεν θα βάλω και τους κακοπληρωτές, τους από συνήθεια μπαταξίδες, ναι. Αλλά υπάρχουν και νοικοκυρέοι που μην ξεχνάτε βγήκανε από κορονοϊούς, βγήκανε από κρίση, βγήκανε επιχειρήσεις, βγήκανε. Ήταν ξαφνικά μεσορευμένα χρέη και σου λέει βοήθαμε λίγο, δώσε μου 72 δόσεις και όχι άτοκες, έντοκες, το τονίζω, έντοκες κανονικά. Με και χαμηλό επιτόκιο αλλά έντοκες.
2: Ναι, είναι έντοκες. Και ένα άλλο θέμα που πολλές φορές το έχουμε συζητήσει και μαζί και με άλλους συναδέλφους σας και εκπροσώπους των επιμελητηρίων, υπάρχουν σχετικά αιτήματα που δεν γίνονται αποδεκτά. Τι θέλω να πω. Έχεις μια αριθμισμένη οφειλή στην ΑΔΑΕ. Στην εφορία.
3: Ναι,
2: και σου έρχεται ένα κονδύλι από το κράτος, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, να πληρωθείς.
3: Ναι.
2: Πρέπει να εισπράξει όλο το ποσό να το αποπληρώσει
3: ή
2: να πάρει όλο το ποσό να πάει στο κουβά στην εφορία που λέμε, ενώ έχεις ρυθμίσει τις δόσεις. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα ποσοστό, δηλαδή να σου κάνει μια παρακράτηση του 30% για να υπάρξει και ρευστό.
3: Έχουμε ζητήσει επαλημένο σε αυτό και το μόνο που έχουμε πάρει είναι όταν θέλει ένας που γυρισμένοι οφείλει και θέλει να πουλήσει ένα ακίνητο, για να πάρει ποστό ή να πάρει απαλλαγή πρέπει να δώσει έτερο ακίνητο προσημείωση για να πάρει για το πρώτο.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό μόνο έχουμε. Δηλαδή, πρέπει να έχει δύο σπίτια.
2: Ναι.
3: Όταν, μα θέλω να πουλήσω για να σας δώσω, αλλά μην τα δώσω όλα. Εντάξει, να μπορώ και εγώ να κάνω κάτι. Όχι, θα μου δώσει και ένα άλλο, αφού ρυθμίζω. Είναι το μοναδικό, η απάτη είναι το μοναδικό προσιακό στοιχείο που μπορώ να έχω εξασφάλιση στο μέλλον. Τώρα, να μην γελιόμαστε, ποια εξασφάλιση που υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ακίνητα προσημειωμένα από το δημόσιο και δεν ενασχολείται κανείς.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Δηλαδή, τα βλέπουμε,
2: δηλαδή, αν τα άφηναν στους ιδιοκτήτες, θα έπαιρναν και κάτι, να το πούμε πολύ απλά.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και ξενοδοχεία εδώ στη Σάμο που είναι κλειστά επί σειρά ετών, έχουν ερημώσει, έχει γίνει πλιάτσικο, έχουν πάρει από μέσα τα πάντα και είναι φαντάσματα. Δεν τα κάνει κανείς κάτι. Δεν ξέρω πραγματικά πώς σκέφτονται κάποιοι. Μάλλον ξέρουμε πώς σκέφτονται.
3: Ναι, καλά. Το μόνο θετικό όμως, να πούμε και τα θετικά, είναι για τον εξοδικαστικό να μιλήσουμε ότι έγινε αποδεκτός και για κάτω από 10.000 ή από 5.000 και ότι σου δίνει το δικαίωμα πια εκεί αν υπαχθείς, αλλά πότε θα υπαχθείς, πότε θα σε εγκρίνουν, γιατί
2: είναι χιλιάδες υποθέσεις
3: λίγο,
2: βέβαια.
3: Ναι, έχει βελτιωθεί, να πω την αλήθεια μου, από το πεντάμινο πήγαμε στο δίμηνο, τρίμηνο, τώρα έχουμε πάει εκεί. Το Σεπτέμβριο όμως θα εφαρμοστεί και 5.000 και θα μπορείς με ποσοστό, όπως είπατε, να συνεχίσεις να μπορεί να πουλήσεις ένα κίνητο και να γίνει παρακράτηση ποσοστού.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε και το άλλο, το ηδαμόκλια σπάθη. Σε ένα χρέος ακινήτου πάντα υπάρχει και τράπεζα από πίσω.
2: Mm-hmm.
3: 101%, όχι 100%.
2: Εννοείται.
3: Και καραδοκεί και τράπεζα να πάρει το ποστό της και αυτή για να συνενέσει την άρση προσημείωσης. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα, έχουμε και τα φαντς. Πάμε να καθαρίσουμε την εφορία και σκάει και το φαντς. Δηλαδή εγώ δεν δίνω συνετική άρση προσημείωσης.
2: Μάλιστα.
3: Άντε πάλι κουβέντες.
2: Έτσι κλείνοντας, τι μπορούμε να πούμε σε όσους μας ακούν σαμιώτες. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, λέτε, από το Σεπτέμβριο μετά την ΕΔΕΦ.
3: Ναι. Περιμένουμε, ειλικρινά μιλάμε, περιμένουμε, να το πω λίγο και λίγο πολιτικά. Εν δυνάμει προεκλογικής περίοδου που
2: Σωστά.
3: έρχεται, πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Από ό,τι άκουσα χτες,

0: πίνεις 24, το παίρνεις take away 13.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, σε πλαστικό κάνουμε στο τραπέζι και το πίνω.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αυτά τα πράγματα πρέπει να μαζευτούν. Εμείς έχουμε δύο αιτήματα τα οποία είναι δίκαια. Καθολική εφαρμογή 72 δόσεων, μείωση προελεκτικού συντελεστή, μείωση φαλσικών εισφορών. Η δημοσιονομική πολιτική και το άνοιγμα δεν θα επηρεαστεί. Δηλαδή, πληρώνουν. Ο κόσμος πληρώνει. Να βοηθήσουμε λίγο, έστω προεκλογικά, να πάρουν μια ανάσα τουλάχιστον και η μεσαία τάξη που έχει περάσει τα πάνδυνα και μην ξεχνάμε η ροκαλιά της οικονομίας είναι η μεσαία τάξη.
1: Έτσι είναι βέβαια. Άξι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή
0: πάντα
1: συνέχεια.
0: Καλημέρα. Να είστε
1: καλημέρα, καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά τα πολύ έτσι χρήσιμα μας είπε ο κύριος Πέτρος Πογράκος. Είναι λογιστής, ιδιοκτήτης ενός από τα μεγαλύτερα λογιστικά γραφεία των Αθηνών. Υπάρχει εμπειρία βέβαια, μας έδωσε πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Παραδίδω σκυτάλι στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη και αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί και στις 6 βέβαια το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη. Γεια σας.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
10: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
9: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
10: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ το πιάσεις.
9: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά

0: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
5: Ζήκω!
6: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
5: Εδώ.
6: Μάλιστα. Διατάξτε με.
5: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
6: Και γιατί δεν πας εσύ?
5: Εγώ είμαι αφεντικό.
6: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
5: Σήκω!
6: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
5: Πήγαινα που θέλεις.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
6: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
11: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, εδώ χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Και σε επανάληψη φυσικά τα λέμε στις 8 η ώρα το βράδυ. 17 του μηνός Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη σήμερα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ισμαήλ που γιορτάζει, και Παγκόσμια ημέρα ερημοποίησης και ξηρασίας, λοιπόν, από ό,τι μαθαίνουμε. Στους 33 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, και με βορειοδυτικούς ανέμους έως 2 μποφόρ. Στους 33 αύριο η θερμοκρασία, ανεβαίνει σιγά σιγά ο υδράργυρος. Με βορειοδυτικούς ανέμους θα έχουμε μία έτσι αναστάτωση όσον αφορά τους ανέμους. Θα ξεκινήσουμε μάλλον με τους ανέμους που θα φτάσουν 5 για τοπικά 6 μποφόρ, και μετέπειτα τις επόμενες ημέρες, από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχουμε και μια αναστάτωση όσον αφορά έτσι με κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις. Πάλι Σαββατοκύριακο μας κάνει τον άστατο καιρό. Εντάξει, πάντως μας το φυλάει ο καιρός. Σαββατοκύριακο να μας χαλάει έτσι λίγο τις βόλτες μας και τα μαγαζιά, βέβαια, που θέλουν να δουλέψουν και δεν μπορούν. 22-7-30-88-80-89-6-78 τα τηλέφωνα του 2000FM, 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τα λέμε φυσικά και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό μεσημέρι και στους φίλους μας που μας ακούν από το live24.gr, ό,τι και αν κάνουν, όπου και αν βρίσκονται. Να ξεκινήσουμε έτσι με όμορφα θέματα σήμερα την εκπομπή μας, και θα συνεχίσουμε με όμορφα θέματα, διότι η καθημερινότητά μας στα νησιά δεν είναι μόνο δυσκολίες, δεν είναι μόνο άσχημα πράγματα που συζητάμε και που μας δυσκολεύουν έτσι λίγο την καθημερινότητά μας. Είναι και όμορφα πράγματα, όμορφες δράσεις, τις οποίες, όπως λέμε, πρέπει να τις αναδεικνύουμε. Θα αναφερθούμε λίγο στον πολιτισμό, διότι ο πολιτισμός δεν είναι απλώς εκδηλώσεις, δεν είναι απλώς συναυλίες και δράσεις που γεμίζουν έτσι ένα ημερολόγιο, και που σαφώς τα θέλουμε για αυτά, έτσι, εννοείται ότι τα θέλουμε, αλλά είναι και η ταυτότητα ενός τόπου. Όταν λέμε για πολιτισμό, μιλάμε και για την ταυτότητα του τόπου. Είναι οι μνήμες του, είναι οι ρίζες, είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να επικοινωνήσει με το σήμερα και το αύριο, όπως λέμε, και αυτά είναι κάποια από τα μηνύματα τα οποία διαβάζουμε και γι' αυτό τα αναφέρουμε κιόλας. Η Σάμος, λοιπόν, είναι ένας τόπος με βαθύ πολιτιστικό αποτύπωμα, ένας τόπος που κουβαλά ιστορία αιώνων, πνευματική κληρονομιά και μια ιδιαίτερη σύνδεση με πρόσωπα και γεγονότα που ξεπερνούν τα στενά γεωγραφικά του όρια. Πάμε να μιλήσουμε για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που συνδέει τη Σάμου με ένα ευρύτερο ιστορικό και πνευματικό δίκτυο, το δίκτυο πόλεων Βήματα Αποστόλου Παύλου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη συμβολική αλλά και ουσιαστική αξία, καθώς αναδεικνύει τη διαδρομή και το αποτύπωμα του Αποστόλου Παύλου σε περιοχές με ιστορικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, βέβαια, μπαίνουμε και στην καρδιά του καλοκαιριού, και αυτό σημαίνει, όπως είπαμε, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσικές συναντήσεις, γιορτές και δράσεις που μας φέρνουν όλους μας και μας που ζούμε εδώ, και τους επισκέπτες μας, βέβαια, ακόμη πιο κοντά. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την αντιδήμαρχο υπεύθυνη για θέματα πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου, την κυρία Μαρία Πανουράκη, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κυρία Πανουράκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Χατζημανόλη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Καλό μεσημέρι, και να καλωσορίσουμε τους επισκέπτες που είναι πολλοί αυτό το διάστημα στον τόπο μας.
0: Ξεκινήσαμε
1: και να αυξάνεται η κίνηση.
0: Ξεκινήσαμε δυναμικά. Τα μηνύματα είναι θετικά και ευελπιστούμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Θα ήθελα, κυρία Πανουράκη, να ξεκινήσουμε λίγο με το δίκτυο πόλεων Βήματα Αποστόλου Παύλου. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς είναι αυτό το δίκτυο και ποια είναι η σημασία της συμμετοχής και τη Σάμου σε αυτή την πρωτοβουλία.
1: Να σας ενημερώσω, κύριε Χατζημανόλη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για όλο αυτό το εγχείρημα, γιατί πραγματικά είναι ένα σημαντικό εγχείρημα που αποσκοπεί και στην εξωστρέφεια του τόπου μας, αλλά και παράλληλα βάζει τα θεμέλια για να μπορέσουμε κάποιοι δήμοι, τους οποίους επισκέφτηκε ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, γνωστός σε όλους μας, και άφησε το αποτύπωμά του. Είχα τη χαρά και την ευτυχία να συμμετέχω στο διήμερο των εκδηλώσεων στα Παύλια 2026, τα οποία ξεκινάνε 13 Ιουνίου και φέτος το Δήμο Κορινθίων τελειώνουν στις 30 Ιουνίου, σε συνεργασία και με τη Μητρόπολη Κορίνθου και με τον νέο πλέον Μητροπολίτο, τον κύριο Παύλο, έναν υπέροχο άνθρωπο. και εκ μέρους του Δήμου συμμετείχα εγώ η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού. Πραγματικά οφείλω να πω ότι είναι μια άψογη φιλοξενία. Όλοι οι συνάδελφοι από 14 Δήμους που ήμασταν εκεί προσπαθούσαμε να βάλουμε το θεμέλιο λίθο. Είχαμε ένα προσχέδιο, είχαμε περάσει πέρυσι και πριν από 2 μήνες από τα συμβούλια μας. Mm-hmm. Ο σκοπός όμως αυτής της συνάντησης ήταν, πέρα από να συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις, να κατοχυρώσουμε το καταστατικό μας. Δηλαδή να μπορέσουμε να δούμε πώς αυτό θα μπορέσουμε πλέον να το υλοποιήσουμε. Μέρος και ένα προσχέδιο είχαμε στα χέρια μας, απλώς τώρα έπρεπε να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε και όλες τις απόψεις μας να καταλήξουμε κάπου, να σταλεί πλέον συμπληρωμένο και να περάσει από τα δημοτικά μας συμβούλια. Σκοπός είναι μέχρι 39 να έχει υπογραφεί από όλους τους δημάρχους στο συμβολογραφείο των Αθηνών το καταστατικό mm-hmm. του δικτύου πόλεων. Πραγματικά είναι ένα δίκτυο πόλεων της διαδρομής του Αποστόλου Παύλου. Εμείς θα το ονομάσουμε η διαδρομή του Αποστόλου Παύλου και θα βγει και η ονομασία στα λατινικά, γιατί ξέρετε ότι πέρασε και από άλλες περιοχές, ναι, και από την Ιταλία και από την γειτονική.
0: Σωστά.
1: Μίλη του και από εδώ. Η Σάμμο συμμετέχει στη διαδρομή αυτή, γιατί κατά τα σγραφάς και κατά τις πράξεις των Αποστόλων και μάλιστα στο εδάφιο 20 και 15 παράγραφος, πέρασε από τη Σάμμο, ξέρουμε τη διαδρομή, είναι στους Παθαρέους εκεί απέναντι από τη Σαμνιοπούλα, γι' αυτό υπάρχει και ο μικρός ναοίσκος εκεί του Παύλου. Mm-hmm. Αλλά και από στο Ιρέων, γι' αυτό και κτίστηκε και ο Ιερέως Ναός του Αποστόλου Παύλου, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Ιουνίου και με 2 διήμερες εκδηλώσεις, 28 και 29. Για μας χαρά ήταν ότι, για μένα πραγματικά, συμμετείχε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ο κ. Ευσέβιος, ένας άνθρωπος που έχει πιστέψει στο εγχείρημα αυτό. Είδε πολλά χρόνια πίσω με το Μακαριστό Χριστόδουλο είχαν ξεκινήσει δράσεις για να γίνει όλα αυτά και να υλοποιηθεί το δίκτυο πόλων και η διαδρομή του Αποστόλου Παύλου. Συνθήκες δεν το επέτρεψαν. Οπότε, τώρα βλέποντας την πρωτοβουλία και με τον καινούριο Μητροπολίτη που πιστεύει σε όλο αυτό, έγινε κάλεσμα και σε εκείνους και συμμετείχε και η Μητρόπολη.
0: Κύριε Πανουρά, και αυτό τι μπορεί να προσφέρει αυτό το δίκτυο στον τόπο? Μιλάμε μόνο για πολιτιστική και θρησκευτική ανάδειξη, ή μπορεί να έχει και μια πιο μεγαλύτερη αναπτυξιακή έτσι διάσταση, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό?
1: Ακριβώς. Δεν θα είναι μόνο κάτι απλό, δηλαδή ένα πέρασμα να πούμε ότι μπήκαμε κι εμείς. Πιστεύουμε στην εξωστρέφεια του Δήμου, πιστεύουμε και σε άλλες μορφές εναλλακτικής τουρισμού, και ένας αυτός είναι και θρησκευτικός. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν ξένοι οι οποίοι πηγαίνουν σε διάφορες περιοχές και εδώ στο Δήμο. Σήμερα μια κυρία μου είπε ότι έρχονται τουρίστες και ζητάνε ποια είναι η διαδρομή του Αποστόλου Παύλου στη Σάμμο. Ναι. Πράγμα που πιο πολλοί από εμάς δεν το ξέραμε. Ενώ οι ξένοι είναι ενημερωμένοι. Και προσπαθούμε, σας λέω, να αναπτύξουμε και τον θρησκευτικό τουρισμό, γιατί είναι κάτι που ενδιαφέρει και τον τόπο μας. Γιατί δεν είναι μόνο ο πολιτισμός, δεν είναι όπως
0: σίγουρα,
1: λέω,
0: βέβαια, και το συζητάμε πολλές φορές.
1: Και ο χαρακτήρας κάθε περιοχής. Προσπαθείς να αναδεικνύεις. Ό,τι έχεις προσπαθείς να το αναδεικνύεις. Εμείς πήγαμε ουσιαστικά εκεί που πήγαμε, προσπαθήσανε να αναφέρουν τον αρχαίο ναό του Απόλλωνα, που πραγματικά στην αρχαία Κόρινθο, που πραγματικά είναι ένας αξαίρετος ναός, εκεί έγινε και εκδηλώσεις, εκεί έγινε και όλη η εκδήλωση, αλλά και τις εκκλησίες. Δηλαδή αυτό θα είναι μια σύμπραξη.
0: Πολύ
1: δεν θα είναι δηλαδή ο ένας φορέας. Γι' αυτό και μετά τις συνεργασίες που είχαμε εμείς στο δημοτικό, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, και αφού αποφασίσαμε πλέον τις κοινές γραμμές όλοι οι Δήμοι και πως δεν θα είναι κάθε χρόνο στο Δήμο Κορινθίων, αυτό το βάλανε κάποιοι δήμαρχοι και το απαιτήσανε και όλα, θα γίνεται κάθε χρόνο διαφορετικά, για να φανεί δηλαδή και οι επισκέπτες της Κορίνθου να έρθουν εδώ να δούνε τη Σάμμο τα βήματα, όπως τη Βέρεια που πέρασε. Και του χρόνου, γιατί λέω τα Βέρη, στη Βέρεια, γιατί του χρόνου αποφασίστηκε, το ζήτησε δηλαδή ο Δήμαρχος της Βέρειας να γίνει εκεί η συνάντηση πρώτη, μετά τη ψήφιση του καταστατικού.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Πανουράκη, θέλω να περάσουμε λίγο στο καλοκαίρι γενικότερα, γιατί για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες η θερινή περίοδος είναι πάντα συνδεδεμένη με πολιτισμό, όπως είπατε, εξωστρέφεια κι εσείς, και όμορφες στιγμές. Διότι καλοκαίρι χωρίς τις εκδηλώσεις μας, χωρίς πανηγύρια, πιστεύω δεν είναι καλοκαίρι και κυρίως σε νησί. Θέλω να μας πείτε έτσι λίγο ποια είναι η γενική φιλοσοφία του φετινού πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου και τι θα δούμε φέτος το καλοκαίρι γενικότερα, και θα πάμε έτσι λίγο στα επιμέρους τις προσεχείς ημέρες.
1: Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Χατζημανόλη, κάθε χρόνο γίνεται προγραμματισμός δράσεων. Είναι συγκεκριμένες που γίνονται από το Δήμο μας, όπως είναι οι γιορτές Κρασιού, είναι τα Γυραία και κάποιες άλλες εκδηλώσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτό λένε, είναι και τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Φέτος προσπαθήσαμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Στις 21 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής και θεωρήσαμε σαν Δήμος ότι έπρεπε να την αναδείξουμε κι εμείς αυτό το Δήμο, γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί, οι οποίοι οι άνθρωποι κάνουν καταπληκτική δουλειά. Μας βοηθούν κιόλας στις εκδηλώσεις μας, αυτό το οφείλω να το πω. Οπότε ήταν και για αυτούς μια τιμή να στις εκδηλώσεις αυτές που θα γίνουν. Εγώ τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ανταποκρίθηκαν. Και πραγματικά θα είναι ένα τριήμερο γεμάτο μουσική και γεμάτο δράσεις. Παράλληλα σας έχουμε στείλει και το ημερολόγιο πρόγραμμα εκδηλώσεων όλου του μηνός Ιουνίου και κάθε εβδομάδα θα σας ενημερώνουμε και για το εβδομαδιαίο, για να μην ξεχνιέται ο κόσμος, γιατί λίγοι έχουν την πρόσβαση να πηγαίνουν και στα μέσα δικτύωσης, οπότε καλά είναι τα ραδιόφωνα να λέμε και τις εκδηλώσεις. Πλούσιες εκδηλώσεις και των πολιτιστικών συλλόγων. Και θέλετε να επικεντρωθούμε
0: θα πούμε λίγο για την Παρασκευή, για την Παγκόσμια Μέρα, με αφορμή μόνο την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Αλλά ήθελα να ρωτήσω πρώτα, κυρία Πανουράκη, ο προϋπολογισμός που δεν είχε ψηφιστεί ακόμα ή με την καθυστέρηση γενικότερα που υπήρξε, αυτό συνέβαλε αρνητικά και, και στις εκδηλώσεις γενικότερα, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Αρνητικά, ναι. Κύριε Χατζημανόλη, γιατί ήδη πέρυσι από τον αρχές Μαΐου είχαμε ξεκινήσει τις εκδηλώσεις για τα ΙΡΕΑ. Είχαν γίνει συμβάσεις για τα ΙΡΕΑ. Στο διάστημα αυτό φτιάχναμε την σύμβαση για τις γιορτές Κρασιού. Τώρα όλα αυτά πάνε πολύ πίσω. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν έχουμε και ένα ολοκληρωμένο ακόμα πρόγραμμα των εκδηλώσεων των ΙΡΕΑΙΟΝ Πυθαγορείων. Των γιορτών Κρασιού έχει διαμορφωθεί. Το έχουμε σε προσχέδιο. Σε λίγες μέρες θα σας έρθει και στα χέρια σας, γιατί φέτος δεν θα είναι μια εβδομάδα όπως είναι άλλες χρονιές. Θα ξεκινήσουμε από 17 Ιουλίου τη Μίσα Ενέκεν από το Μουσείο Ίνου και η τελευταία μέρα θα είναι 29 Αυγούστου στην πόλη της Σάμου. Σε όλο αυτό το διάμεσο μας τον 1,5 μήνα συνεννοηθήκαμε με κοινότητες, γιατί ξέρετε ο Δήμος μας είπε ότι κάθε χρόνο θέλουμε να πηγαίνουμε και σε διαφορετικές κοινότητες για να γίνονται
0: Αυτό είναι πιστεύω το πιο σωστό. Γιατί...
1: Το πιο σωστό. Κάποιες κοινότητες που είχαμε αποφασίσει και την προηγούμενη και την περσινή χρονιά είχαν κλείσει ήδη, θεωρούν καθιερωμένες κάποιες εκδηλώσεις για τις γιορτές Κρασιού, τιμή ένεκεν για τους επισκέπτες και τους Αθηναίους που έρχονται στα χωριά αυτό το διάστημα. Σε συνεργασία λοιπόν με τους πολιτιστικούς συλλόγους και τις κοινότητες, στα χωριά που θέλαμε φέτος να πάμε, τους λέμε ότι θα αφήσουμε ανοιχτό το διάστημα των εκδηλώσεων των γιορτών Κρασιού για να μπορέσουμε να βάλουμε και τις περιοχές αυτές που έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες και να μπορέσουμε και εμείς σαν Δήμος να υλοποιήσουμε αυτά που πρέπει. Τη μουσική τους, γιατί ξέρετε, για να γίνει μια εκδήλωση, ο Δήμος παρέχει τη μουσική που είναι ένα σημαντικό ποσό. Υλικοτεχνική στήριξη, δηλαδή πολλές φορές ήταν καρέκλες, τραπεζοκαθίσματα.
0: Ναι, όλη αυτή η βοήθεια, εν πάση περιπτώσει, που γίνεται, γιατί εμείς βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα δουλεύουν πάρα πολύ από πίσω.
1: Μια εκδήλωση.
0: Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, μας είπε ο Δήμαρχος πριν από λίγο στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη ότι με αφορμή το θέμα του προϋπολογισμού που συζητούσαν, ότι θα λυθεί αυτό τις επόμενες ημέρες. Ναι. Από εκεί και έπειτα, όταν λυθεί το πρόβλημα του προϋπολογισμού, ενδεχομένως να εμπλουτιστούν και άλλες και περισσότερο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
1: Κοιτάξτε, κάποιες σκέψεις που έχουμε, πιστεύω ότι θα γίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ήδη δηλαδή και ο απόπλος το έχουμε προγραμματίσει, ναι, ναι, ναι. Θα γίνει την άλλη Παρασκευή. Δεν περιμένα να υπάρχει ο προϋπολογισμός. Αυτό εντάξει θα το καλύψουμε, ούτως άλλως είναι μια μικρή εκδήλωση. Αλλά κάποιες εκδηλώσεις άλλες σκεφτόμαστε να γίνουν. Περιμένω και εγώ τον οριστικό προϋπολογισμό. Ναι. Γιατί ξέρετε,
0: θα γίνει και αναμόρφωση μετά, ναι, μετά όταν ας πούμε,
1: ναι,
0: βγει.
1: Γιατί μέσα εκεί στα χρήματα είναι και οι επιχορηγήσεις των συλλόγων μας. Πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματά τους τώρα που τα χρειάζονται μέσα στο καλοκαίρι. Επιχορηγούμε και τη Λευκή Νύχτα. Έχω έρθει σε συνάντηση με τον Εμπορικό Σύλλογο τι ακριβώς θέλουν φέτος να τους επιχορηγήσουμε. Με το Κοκάρι, γιατί και εκεί δίνουμε χρήματα για το πανηγύρι το διήμερο του Αγίου Παντελεήμονος. Και θέλω να δω ακριβώς ποιες είναι αυτές οι δράσεις για να μπορέσει και ο Δήμος να κάνει τις αναλήψεις για να τους δώσει τα χρήματα αυτά. Σκεφτόμαστε και κάποιες άλλες δράσεις να γίνουν μέσα στο Σεπτέμβριο. Αλλά σας λέω, αν δεν έχω εγκεκριμένο και σίγουρο προϋπολογισμό,
0: σίγουρα, για να μπορέσετε να κινηθείτε και εσείς αναλόγως. Τώρα, την Παρασκευή γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Τι έχει ετοιμάσει ο Δήμος για αυτή την ιδιαίτερη μέρα?
1: Η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής είναι 21 Ιουνίου κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς εμείς θεωρούμε...
0: Το γιορτάζετε νωρίτερα λίγο, ναι. Ναι.
1: Ναι. Και επειδή θέλουμε να υπάρχει τις μέρες που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά να γίνονται εκδηλώσεις από μέρος του Δήμου μας.
0: Άρα λοιπόν 21
1: γιατί,
0: Ιουνίου
1: λέω,
0: λοιπόν.
1: Και, ο κόσμος, και για τον εμπορικό κόσμο να μπορεί και
0: σίγουρα, να αυξάνουν
1: την πελατεία τους και όλα αυτά. Θεωρήσαμε ότι... Θεώρησα, το έβαλα σαν... ότι να ξεκινήσουμε την Παρασκευή 19 του μήνα στην πόλη της Σάμου, που είναι ανοιχτά και τα μαγαζιά, και να γίνει αυτή η μουσική διαδρομή, δηλαδή με διάφορα είδη μουσικής, και να φτάσουμε μέχρι το τέλος εκεί πίσω από το ξενοδοχείο Αιωλής. Σε κάθε μέρος του Εμπορικού Συλλόγου θα υπάρχει ένα συγκρότημα και στην πλατεία Πυθαγόρα, που θα είναι κατασκευές από το χειροποίημα για τα παιδάκια μας με ανακυκλώσιμα υλικά για μουσικά όργανα και οτιδήποτε, και θα είναι και η φιλαρμονική μας η οποία θα παίξει κάποια κομμάτια και εκείνη.
0: Μάλιστα. Πολύ όμορφες εκδηλώσεις και βλέπω εδώ τώρα να μην πούμε ακόμα για όλο τον Ιούνιο, γιατί θα τα ξεχάσουμε στο τέλος, κυρία Πανουράκη.
1: Ναι.
0: Οπότε πιστεύω ότι θα μιλάμε κάθε εβδομάδα όπως μας είπατε,
1: ναι,
0: και εσείς.
1: Ναι, πρέπει να μιλάμε. Εγώ θα το επιδιώκω όταν γίνει το πρόγραμμα της εβδομάδας να μιλάμε για να μαθαίνει ο κόσμος. Απλώς στις 20 τώρα το Σάββατο είναι και ο σύλλογος στο Ηραίον, κάνει και στη χώρα, ναι. Κάνει και εκείνος μία εκδήλωση στις 20 του μήνα, παράλληλα με αυτές που έχουμε και εμείς. Και εμείς σαν Δήμος έχουμε στο Κοκάρι.
0: Και στο Κοκάρι βλέπουμε τώρα αυτό.
1: Στην όψη της μουσικής, Παγκόσμιας Μέρας Μουσικής, εκδήλωση εκεί στο Μοσχονίσι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Κύριε Πανουράκη, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σε αυτά που είπαμε.
1: Την άλλη εβδομάδα, όπως ξέρετε και εσείς, είναι η εβδομάδα του Αγιανιού, που είναι το Αγιανιού του Κλείδωνα.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλές εκδηλώσεις. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Για να μπορέσει να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις των συλλόγων.
0: Εννοείται. Να είστε καλά, καλή δύναμη, κυρία Πανουράκη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εσείς να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους, και να ευχαριστήσουμε τους επισκέπτες που για άλλη μια φορά επέλεξαν το όμορφο νησί της Σάμου να έρθουν να κάνουν τις διακοπές τους.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Γεια.
0: Αυτά λοιπόν από την κυρία Πανουράκη. Να υπενθυμίσουμε και πάλι Παρασκευή 19 Ιουνίου 7 η ώρα με 9 στον εμπορικό δρόμο και στην πλατεία Πυθαγόρα, ζωντανό πρόγραμμα με ξένη και ελληνική μουσική. 7 με 9 στην πλατεία Πυθαγόρα μαθαίνω, κατασκευάζω και ζωγραφίζω τη μουσική με ανακυκλώσιμα υλικά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χειροποίημα και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Σάμου. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 8 μέχρι τις 10 στο Κοκάρι, στην Προβλήτα Φάρου στο Μοσχονίσι, ζωντανό πρόγραμμα με ξένη και ελληνική μουσική με τον Βαγγέλη Μαλάκη και την Άννα Λουκαδάκη. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Άνω Βαθύ και στο Πυθαγόριο. Γνωρίζω τα είδη και την διαδικασία κατασκευής των μουσικών οργάνων από τους αρχιτέκτονες της Μελωδίας. Μουσικό εργαστήρι Παπα-Νικολάου Παύλου στο Άνω Βαθύ, μουσικό εργαστήριο Άννη Λουλουργά στο Πυθαγόριο με είσοδο ελεύθερη. Αρκετές λοιπόν εκδηλώσεις και αυτό το τριήμερο, βέβαια με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής που είναι στις 21 Ιουνίου, από ό,τι μας είπε λοιπόν και η κυρία Πανουράκη. Θα τα λέμε συνέχεια, τουλάχιστον κάθε εβδομάδα να υπάρχει μια ενημέρωση και για τους επισκέπτες και για εμάς εδώ που μπορούμε να παραβρεθούμε σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Τα είπαμε λίγο από την πλευρά της Ανατολικής Σάμου, πάμε και στη Δυτική Σάμου, πάμε και από την πλευρά του Καρλοβάσου. Εκεί θα συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Θεμάτων και Πολιτισμού του Δήμου Δυτικής Σάμου, τον κύριο Δημήτρη Θρασιβούλου, να δούμε και εκεί τι γίνεται με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κύριε Θρασιβούλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους ακροατές σας. Ό,τι καλό και καλό καλοκαίρι να έχει όλο
0: καλό καλοκαίρι, βέβαια.
2: Να περάσουμε όμορφα και ήρεμα και ήσυχα όσο γίνεται.
0: Ξεκινάμε δυναμικά, βλέπω, και στο Δήμο Δυτικής Σάμου με τις εκδηλώσεις, με το πρόγραμμα εκδηλώσεων εκεί. Θα ήθελα έτσι να μας πείτε λίγο γενικότερα πώς βλέπετε το καλοκαίρι, τι προγραμματίζετε, και να πούμε έτσι και για τις επόμενες ημέρες λίγο τι θα γίνει.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είπαμε θα βγάζουμε κάθε μήνα μεμονωμένα τις εκδηλώσεις, ώστε να είναι πιο, για τον κόσμο πιο εύκολο να είναι κατανοητές, να μην μπερδευτεί ο κόσμος με τους μήνες κλπ. Επομένως, τέλος Ιουνίου θα αναρτήσουμε τις εκδηλώσεις του Ιουλίου. Και πάει λέγοντας. Τώρα, οι εκδηλώσεις, όλοι οι σύλλογοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι σε δράση. Ήδη έχουν κλείσει οι ημερομηνίες των συλλόγων, είτε χορευτικά, είτε πολιτιστικά, είτε εκδηλώσεις χώρες περίδες, πολιτιστικά, δρόμενα κλπ. Στο πρόγραμμα αυτό του Ιουνίου που έχουμε σήμερα δημοσιεύσει, γιατί οι αλλαγές, όπως καταλαβαίνετε, είναι καθημερινές, μέχρι και χθες προσθέταμε εκδηλώσεις. Επομένως, αυτές οι εκδηλώσεις τώρα αφορούν τον Ιούνιο, από τις 20 του μηνός που ξεκινάνε με το φεστιβάλ της ΚΝΕ που έχει εδώ στην Πρωτηριάδα. Έχουμε την συναυλία της Πυθαγόριος Μουσικής Σχολής του κυρίου Παριανού στις 20 του μηνός. Να μην σας κουράζω και σας διαβάζω μία-μία τις εκδηλώσεις. Κάνουμε και εμείς εδώ
0: για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Πολύ ωραία.
2: Ακριβώς, η οποία θα την κάνουμε φέτος, πέρυσι την κάνουμε στην Πορφυριάδα. Αλλά λόγω της εμπίπτωνε με την ΚΝΕ το φεστιβάλ και υπάρχει κάποιο μπέρδεμα, θα το επιλέξαμε και νομίζω θα είναι και καλή η επιλογή να το κάνουμε κάτω στο λιμάνι. Σε ένα χώρο που είναι δίπλα στην Παιδική Χαρά και θα είναι και κοντά στα μαγαζιά, επομένως είναι και κοντά στη θάλασσα, θα δώσουμε μια άλλη πνοή. Νομίζω ότι θα είναι επιτυχημένο, σε αυτό θα συμμετέχει η φιλαρμονική, θα συμμετέχει η μουσική του κυρίου Παριανού, η Πυθαγόριος Μουσική Σχολή του κυρίου Παριανού και θα συμμετέχει επίσης και το σχήμα του 37 μοίρες Βόρεια, η οποία είναι ένα σχήμα το οποίο είναι νεανικότατο και με παραδοσιακό και με μοντέρνο πρόγραμμα. Νομίζω θα είναι ένα δίωρο το οποίο θα περάσει καλά ο κόσμος. Μάλιστα. Και θα δηλώσουμε πόσο σημαντικό είναι η μουσική, πόσο σημαντική είναι η μουσική στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας.
0: Γενικώς θα υπάρχουν, κύριε Θρασιβούλου, εκδηλώσεις και στη Δυτική Σάμμο, έτσι, με μουσική, θέατρο, παραδοσιακές βραδιές, δράσεις για παιδιά, γιατί μας ρωτάει ο κόσμος.
2: Ακριβώς. Είναι το πρόγραμμα και των συλλόγων και το δικό μας. Προσπαθούμε να πιάσουμε όλα τα γούστα, πώς να το πω τώρα. Πιάσουμε όλες τις ηλικίες, να πιάσουμε όλα τα
0: επίπεδα. Και τα γούστα, πολύ σωστά γουστόπατε.
2: Έχουμε και κλασικές εκδηλώσεις, ποιητικά από την Πυθαγόρη Μουσική Σχολή, με ρεσιτάλ κλασικού τραγουδιού, πιάνο. Υπάρχει η σύλλογη, ο Ιωνικός και η Ρίβα, που κάνουν τα ετήσια χορευτικά τους. Τώρα αυτές τις μέρες είναι και η Γιορτή του Κλείδωνα σε διάφορα χωριά, στο Μαραθόκαπο, στη Λέκα, στον Πλάτανο. Έχουν αυτές εκδηλώσεις.
0: Άρα λοιπόν λέμε ότι οι εκδηλώσεις δεν είναι μόνο στα κεντρικά σημεία, αλλά φτάνουν και στις κοινότητες, φτάνουν και στα χωριά σας, εκεί, στα χωριά μας.
2: Βέβαια. Είναι σκόρπιες σε όλο το Δήμο, σε όλες τις κοινότητες, και στο Καρλόβαση και γενικά και σε όλα τα χωριά. Ας πούμε παράδειγμα, ο Κλείδωνας γιορτάζεται και στα τρία χωριά, και στο Μαραθόκοπο και στο Πλάτανο και στη Λέκα.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Επομένως, προσπαθούμε σε συνεργασία και με τους συλλόγους τους πολιτιστικούς και αθλητικούς και με τους εθελοντές πυροσβέστες που και αυτοί κάνουν αρκετές εκδηλώσεις. Γενικά όλοι οι σύλλογοι.
0: Μάλιστα.
2: Κάνουν, ειδικά ο Ιούλιος, νομίζω ότι είναι υπερφορτωμένος.
0: Μεγάλος μήνας και με πολλές εκδηλώσεις.
2: Ακριβώς.
0: Με ρωτούν, κύριε Θρασιβούλου, για το Open City. Νομίζω είναι κάτι ανάλογο όπως γίνεται και στην ανατολική πλευρά με την Λευκή Νύχτα. Είναι και το Open City στο Καρλόβαση, νομίζω.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Γίνεται, έχουμε κάτι να πούμε γι' αυτό.
2: Είναι η εκδήλωση που αφορά τον εμπορικό σύλλογο. Ναι, ναι. Συνεννοηθεί, είναι σε επικοινωνία, οι δύο σύλλογοι, Ανατολική Σάμμο και Δυτική Σάμμο, είναι σε επικοινωνία.
0: Ωραία.
2: Από ό,τι ξέρω, επικοινωνήσαν μεταξύ τους από πλευράς ημερομηνίας να μην πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον, που αυτό είναι θετικό, γιατί πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Όσο πιο ξεκάθαρες εκδηλώσεις γίνονται, τόσο περισσότερο διευκολύνουμε τον κόσμο και στο να συμμετέχει και στο να μην χάνει η ποιότητα κανενός συλλόγου ή εκδήλωση.
0: Γιατί γίνονται πολλές εκδηλώσεις και σημαντικές κιόλας, και θέλουμε να παρευρεθούμε σε όσο πιο πολλές εκδηλώσεις γίνεται, σε όσες πιο πολλές εκδηλώσεις μάλλον, και εκεί λίγο δυσκολευόμαστε, γιατί πού να πρωτοπάς. Οπότε ναι, να υπάρχει μια συνεννόηση, σίγουρα.
2: Ακριβώς. Τώρα βέβαια δεν θα αποφύγουμε να διπλώνουν και να τριπλώνουν εκδηλώσεις σε μια μέρα, αλλά όσο το δυνατόν λιγότερες. Θα γίνει στις 25 το μηνός, το Open City.
0: 25 Ιουνίου ή Ιουλίου.
2: Ναι. Είναι τώρα, ένα λεπτό, είναι Ιουλίου.
0: 25 Ιουλίου λοιπόν, ωραία.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι 25 Ιουλίου, είναι το Open City, το οποίο είναι προγραμματισμένο. Θα έχουν και κάποιο προσκεκλημένο, νομίζω, τα παιδιά από πάνω την Αθήνα, κάποιον παρουσιαστή. Και θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Γενικά, τέλος πάντων, δεν θέλω εγώ να πω περισσότερο σε αυτή την εκδήλωση.
0: Εντάξει, απλά να τονωθεί λίγο η αγορά. Ναι, απλά να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο.
2: Αφορά τον εμπορικό σύλλογο. Εμείς είμαστε συνδιοργανωτές σαν Δήμος, όπως πάντα, καλύπτοντας την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης. Από εκεί και μετά νομίζω ότι προσπαθούμε όλοι για το καλό. Σαν εμπορικό σύλλογος θα κάνει και μια συναυλία στις 27 του μηνός με τη Βόσο.
0: Ναι.
2: Είναι και αυτό εκδήλωση του συλλόγου, όχι του Δήμου. Εμείς απλώς είμαστε συνδιοργανωτές. Προσπαθούμε να βοηθούμε όσο γίνεται και όσο μπορούμε τους συλλόγους για να παρουσιάσουν τα δρόμενά τους και τις εκδηλώσεις τους μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο.
0: Πολύ ωραία, μπράβο. Και πραγματικά βλέπουμε ότι είναι πλούσιο το πρόγραμμα και στη δυτική πλευρά. Βλέπω εδώ τώρα το πρόγραμμα του Ιουνίου. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Θρασιβούλου, γιατί αν αναφέρουμε τώρα άλλες τις εκδηλώσεις, πραγματικά θα τις ξεχάσει ο κόσμος. Οπότε πιστεύω ότι θα πρέπει να τα λέμε έτσι μία φορά τη βδομάδα για να ενημερώνουμε.
2: Είμαστε στη διάθεσή σας. Εμείς είπαμε εδώ, αποφασίσαμε σαν ομάδα να το παρουσιάζουμε κάθε μήνα και τις εκδηλώσεις για να είναι πιο ξεκάθαρες στον κόσμο.
0: Βεβαίως, εννοείται. Να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά και καλή δύναμη. Καλό καλοκαίρι.
2: Καλή ακρόαση στους ακροατές σας. Καλό καλοκαίρι, υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Θρασιβούλου.
2: Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν και από την πλευρά της Δυτικής Σάμμου, από τον Δήμο Δυτικής Σάμμου, πολλές εκδηλώσεις και θα τα λέμε κάθε εβδομάδα και με τους υπεύθυνους από την πλευρά της Ανατολικής Σάμμου και από την πλευρά βέβαια και της Δυτικής Σάμμου, να ενημερώνουμε εδώ και τους επισκέπτες μας, να ενημερωνόμαστε κι εμείς για το πού μπορούμε και θέλουμε να παρευρεθούμε. Είναι πραγματικά πλούσιο το πρόγραμμα των πολιτιστικών δράσεων σε ολόκληρο το νησί και στα χωριά μας. Δεν ξεχνάμε τα χωριά μας σε καμία περίπτωση. Με πολύ όμορφες εκδηλώσεις που ανταποκρίνονται σε κάθε ηλικία και σε όλα τα γούστα, όπως λέμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με το κλείσιμο της εκπομπής μας.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: 2000 FM.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Ζήκω!
9: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
8: Εδώ.
9: Μάλιστα, διατάξτε με.
8: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
9: Και γιατί δεν πας εσύ?
8: Εγώ είμαι αφεντικό.
9: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
8: Ζήκω!
9: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 7 30 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
8: Πήγαινε που θέλεις.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 7 30 24 222 και 22 7 30 92 346.
9: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 7 30 2 70 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση.
14: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimgis. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimgis. Coimgis. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimgis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο 10 επί 5,5 γραμμάρια μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: 2000 FM.
19: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Να πούμε και πάλι γιατί λάβαμε κάποια μηνύματα σε σχέση με την σύσκεψη αυτή που θα γίνει για το μεταναστευτικό. Ακούσαμε πριν από λίγο στην εκπομπή της Βιολέτας τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Παπαγεωργίου. Έχει βγει ένα σχετικό δελτίο τύπου βέβαια πριν από λίγο. Αναφερόμενος τόσο στο μεταναστευτικό ζήτημα, όσο και σε σημαντικά έτσι, θέματα υποδομών του Δήμου. Να πούμε ότι έχει απευθυνθεί πρόσκληση σε τοπικούς φορείς για τη διεξαγωγή σύσκεψης με αντικείμενο τη σύνταξη ψηφίσματος σχετικά με το μεταναστευτικό. Το ψήφισμα πρόκειται να αποσταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο με αφορμή την μεταφορά τις προηγούμενες ημέρες περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο. Όπως είπαμε, η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, για την Πέμπτη, με στόχο να διαμορφωθεί μια κοινή θέση και να καταγραφούν οι ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας γύρω από τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό. Αυτό σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, επειδή μας ρωτάτε. Και επίσης να πούμε, επειδή μιλήσαμε χθες και με τον πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Λάφη, θα κατέθεταν μάλλον σήμερα στην εισαγγελία το έγγραφο αυτό με το οποίο συνέλεγαν υπογραφές που ήταν μέχρι τις 15 Ιουνίου. Μιλάμε για τα αγριογούρουνα, για το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με τους αγριόχειρους σε πολλές περιοχές του νησιού μας, με καταστροφές στις καλλιέργειες, με ζημιές που έχουν προκαλέσει και με το φόβο βέβαια ατυχημάτων στους δρόμους. Έχουμε και κάποια ατυχήματα και το προηγούμενο διάστημα είχαμε κάποια ατυχήματα στους δρόμους με τους αγριόχειρους. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι κατατέθηκαν 789 υπογραφές για τα αγριογούρουνα και το έγγραφο αυτό κατατέθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Σάμου σήμερα το πρωί. Αυτή την ενημέρωση έχουμε και με αφορμή ένα βίντεο που έχει αναρτήσει ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος. Θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να συνομιλήσουμε ξανά με τον κύριο Λάφη από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο, να δούμε την εξέλιξη της συγκεκριμένης λοιπόν υπόθεσης και λαμβάνουμε συνέχεια μηνύματα για το συγκεκριμένο θέμα, για τα αγριογούρουνα. Πραγματικά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί. Με ποιους τρόπους, νομίζω έχουν δοθεί κάποιες έτσι ιδέες, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών, αρκεί αυτές οι ιδέες να είναι υλοποιήσιμες, να είναι εφαρμόσιμες και να μπορέσουν να μας προστατέψουν. Οι ζημιές και η εμφάνιση των αγριόχειρων, κυρίως σε κατοικημένες περιοχές, είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο, έτσι. Και να ευχόμαστε και να εφιστήσουμε την προσοχή βέβαια σε όλους μας, κυρίως στις βραδινές ώρες, και όσοι κινείστε με δίτροχα οχήματα, με μηχανάκια κλπ, μεγάλη προσοχή στους δρόμους, πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και το λέμε για να προστατέψουμε λίγο τον κόσμο και κυρίως αυτούς που κυκλοφορούν με μηχανάκια. Στο δρόμο γίνεται χαμός με τα αγριογούρουνα και το λέω και εγώ γιατί βλέπω καθημερινά, σε καθημερινή βάση, στο δρόμο αγριογούρουνα. Και δεν μιλάμε για ένα και δύο, μιλάμε για πολλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε ξανά για τους αγριόχειρους και αύριο. Βλέπω ότι το θέμα εδώ έχει μεγάλη ζήτηση, θα λέγαμε, και μεγάλη συζήτηση μάλλον. Και θα το συζητήσουμε και αύριο. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους όσοι ήταν σήμερα εδώ κοντά μας και μας άκουσαν, μας συμμετείχαν με τα μηνύματά τους. Αφήνουμε στην άκρη κάποια θέματα να τα συζητήσουμε αύριο. Ο χρόνος μας περιορίζει. 1:03 πρώτα λεπτά σε επανάληψη εκπομπή μας στις 8 η ώρα το βράδυ και στις 6 η ώρα η εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη. 2 η ώρα το μεσημβρινό μας δελτίο ειδήσεων και στις 10 η ώρα το βράδυ το βραδινό δελτίο με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι, να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Τετάρτης και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού,

0: Τηλέφωνο 22730-22247.
1: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
2: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
1: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
2: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
1: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Δύο χιλιάδες

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα

σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Κι αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
12: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας. Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62563.
15: Πανουράκης.
16: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
19: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
20: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
20: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα

0: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
1: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
0: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
1: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
5: Έχω
6: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Νιρβάνα παγωτά σε διάφορες γεύσεις. 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: 2000 FM. 2000 FM.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης. Στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα αλλά και σε άλλα σημαντικά θέματα υποδομών του Δήμου Ανατολικής Σάμου, αναφέρθηκε μιλώντας στον 2000 FM ο Δήμαρχος Πάρης Παπαγεωργίου. Ο Δήμαρχος γνωστοποίησε ότι έχει απευθυνθεί πρόσκληση σε τοπικούς φορείς για τη διεξαγωγή σύσκεψης με αντικείμενο την σύνταξη ψηφίσματος σχετικά με το μεταναστευτικό. Το ψήφισμα πρόκειται να αποσταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο με αφορμή την μεταφορά περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο

0: τις προηγούμενες ημέρες. Η συνάντηση των φορέων έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη με στόχο να διαμορφωθεί κοινή θέση και να καταγραφούν οι ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας γύρω από τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό. Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του Δήμου, ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε ότι η διαδικασία προχωρά καθώς ο προϋπολογισμός έχει πλέον αποχωρήσει από την αποκεντρωμένη διοίκηση και βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από τον συντονιστή. Παράλληλα, ο Δήμαρχος έκανε ειδική αναφορά και στο θέμα του βιολογικού καθαρισμού, όπως ανέφερε για την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού καθώς και για το έργο του εργοστασίου, ο Δήμος αναμένει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα. Σε ζητήματα που αφορούν τόσο τις δημοτικές υποδομές όσο και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αναφέρθηκε μιλώντας τον 2000 η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, κυρία Σταματία Θωμασούλη. Όπως ανέφερε, εντός του Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί μεταφορά με αποτέλεσμα οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να πραγματοποιούνται πλέον στην αίθουσα της Δημοτικής Αγοράς. Κυρία Θωμασούλη σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις που αφορούν τις ιδιοκτησίες Γερογιαννάκη, καθώς και εργασίες συντήρησης σε διάφορα σημεία με στόχο τη βελτίωση των υποδομών. Αναφερόμενοι στον τομέα του τουρισμού, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη, τονίζοντας ότι η κατάσταση εξελίσσεται σε πολύ θετική πορεία. Ειδική αναφορά έκανε στο κομμάτι της κουραζιέρας, επισημένοντας πως πιο συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα αναμένονται τον επόμενο μήνα. Όπως υπογράμμισε, συνεχίζεται ενταδικά η δουλειά γύρω από τις τουριστικές εκθέσεις, την προβολή του προορισμού και τις δράσεις εξωστρέφειας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο Δήμος βρίσκεται σε έναν οργασμό ενεργειών για την περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. Στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις, εστιάζοντας τόσο στα εργασιακά ζητήματα όσο και στις νέες υποχρεώσεις που καλούνται να διαχειριστούν εργοδότες και εργαζόμενοι, αναφέρθηκε στον 2000 FM ο λογιστής Πέτρος Μποχράκος. Μεταξύ άλλων, τόνισε τα λεγόμενα ορφανά χτυπήματα που σχετίζονται με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, υπογραμμίζοντας πως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή χρήση της από τους εργαζόμενους. Όπως τόνισε, το επόμενο διάστημα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι, ενώ τα πρόστιμα για παραβάσεις θα είναι ιδιαίτερα αυστηρά και οικονομικά δυσβάσταχτα. Ο κ. Μπογράκος σημείωσε ότι τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι λογιστές βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με έναν πραγματικό γολγοθά, καθώς το νέο πλαίσιο δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα εκτίμησε πως μέσα στα επόμενα χρόνια η χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα καταστεί καθολική σε όλους τους κλάδους. Αναφερόμενο στο ζήτημα του εξαήμερου εργασίας και της χορήγησης ρεπό, ξεκαθάρισε πως θεωρείται παράτυπη μετακύληση των ημερών ανάπαυσης για μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα έως το Σεπτέμβριο, επισημένοντας ότι η εργατική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες που πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Η παρέμβασή του ανέδειξε για ακόμη μια φορά τις προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Ο ενιαίος συνοπητικός συνεταιρισμός ΣΑΜΟ ενημερώνει πως κατόπιν επιτόπιων ελέγχων σε αμπελοτεμάχια εντοπίστηκε ο ίδιος σε αρκετές περιοχές του νησιού. Συνιστάται λοιπόν επίσκεψη των αμπελουργών στους αμπελώνες τους, προκειμένου να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται η καλλιέργεια και να επικοινωνήσουν με τους κατατόπους γεωπόνους, και επίσης αντιμετώπιση του ιδίου με κατάλληλα φυτοφάρμακα όπου χρειάζεται. Κατά τις επεμβάσεις πρέπει να βρέχονται ή να σκονίζονται σχολαστικά τα σταφύλια. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα εκτός των προτινόμενων από τους γεωπόνους, γιατί υπάρχει κίνδυνος υπολοιμάτων στο προϊόν, ενώ σημειώνεται ότι οι καλλιεργητικές επεμβάσεις όπως το αργολόγημα, το βλαστόκομα και το ξεφύλισμα, επειδή δημιουργούν καλύτερες συνθήκες αερισμού και μειώνουν την υγρασία στα σταφύλια, συμβάλλουν στην επιτυχία της φυτοπροστασίας και την βελτίωση της ποιότητας. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χαζημανούλης.
1: 2000 FM.
2: Επιτόκιο για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής και δυνατότητα επιμήκυνσης έως και 5 έτη. Τώρα, έχουμε και στοχευμένη προστασία, όπως το αναφέρθηκε, της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικουστικού μηχανισμού, ο οποίος από τις 21 Σεπτεμβρίου παρέχει τη δυνατότητα διαχωρισμού της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη. Δηλαδή, ο οφειλέτης μπορεί να εξαιρέσει το σπίτι του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, εξασφαλίζοντας κούρημα οφειλών, μικρότερη μηνιαία δόση και αποπληρωμή σε έως 420 δόσεις έως 35 έτη, με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων. Την ίδια στιγμή, ΕΡΗ, έχουμε και αύξηση του ακατάστατου του λογαριασμού, καθώς αυξάνεται το ακατάστατο ποσό καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Την ίδια στιγμή, φορολογούμενοι και επιχειρήσεις με δεσμευμένους λογαριασμούς λόγω λειτουργικότητας οφειλών θα μπορούν να τους ξεμπλοκάρουν καταβάλλοντας το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσουν το υπόλοιπο ποσό. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται άπαξ και αποσκοπεί στη διατήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου ρευστότητας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες που τα έχουν βρει δύσκολα μέσα στην ενεργειακή κρίση. ΕΡΗ.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τώρα, χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα είπε ότι όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τις πάρει. Ασκώντας φυσικά έντονη κριτική για την παροχολογία της αντιπολίτευσης. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Βέβαια, λοιπόν, μια ακόμα περιοδία του Πρωθυπουργού μετά τη Ρόδο το Σάββατο. Χθες ήταν στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένη. Θα ακολουθήσουν και άλλες περιοδίες. Με τον ίδιο πάντως να επιμένει ότι δεν πρόκειται για προεκλογικές περιοδίες, ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δηλαδή στο τέλος της σταγματικής θητείας της κυβέρνησης. Και ότι αυτά είναι τα πρώτα χιλιόμετρα ενός μαραθωνίου δρόμου, ο οποίος, όπως λέει εκείνος, η Νέα Δημοκρατία έχει και τις εντοκές και τον τρόπο να αντέξει όλα τα χιλιόμετρα, ενώ αντίπαλοι της δεν τον έχουν αυτόν τον τρόπο. Τώρα, σχέση με τους αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας, τα υπόλοιπα κόμματα, ιδίως δεν τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, διαπεφύλασε μία ακόμα σκληρή και αιχμηρή κριτική χθες στην ομιλία του προς τους πολίτες. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για πολιτικό διαγωνισμό, στον οποίο έχουν επικρατήσει και πάλι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε αξιοποιήσει, δηλαδή τις υποσχέσεις του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα για δωρεάν μεταφορές, με διαφορετικό περιεχόμενο βέβαια η κάθε μία από τις δύο αυτές τις δεσμεύσεις και προτάσεις των κομμάτων. Λέγοντας κ. Μητσοτάκης ότι ο τζάμπα 1, δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως καταλαβαίνουμε, ανταγωνίζει τον τζάμπα 2, δηλαδή όπως καταλαβαίνουμε ο Αλέξης Τσίπρας, θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους δύο λοιπόν του τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος υπόσχεται την τζάμπα αρρωχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει, είναι οι ίδιοι οι οποίοι τάκησαν τους φόρους την μεσαία τάξη αστάθεια του αντιπάλου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έδειξε ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός στην χθεσινή ομιλία και μια βασική προεκλογική στόχευση που είναι το κοινό, όπως είπε, οι οποίοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και δημιούργησαν μια πλατιά κοινωνική συμμαχία, όπως το αποκάλεσε το 59 και το 23. Θέλω, είπε, να ζητήσω βοήθειά στους πολίτες να πάμε να μιλήσουμε σε αυτούς οι οποίοι για διάφορους λόγους μπορεί να έχουν τις δικές τους δυσαρέσκειες και τις δικές τους στενοχώριες, να τους μιλήσουμε σε απλή γλώσσα και μετά προέταξε το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας, της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, για να πεστούν ακριβώς αυτοί οι πολίτες που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως να έχουν αποστασιοποιηθεί τώρα από το κυβερνόμενο κόμμα, σε μια προσπάθεια να, ας το πούμε έτσι, επαναπατριστούν πολιτικά.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός χθες από τη Βούλα.
5: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
3: Η χώρα πλήρωσε ακριβά τη λογική του τζάμπα, είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
6: Η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του εδώ στα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Και δεν τους λέω μόνο εγώ, δεν τους είπε μόνο ο Πρωθυπουργός, η ίδια πραγματικότητα τους λέει. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί τους. Όλες αυτές που έχουμε ακούσει. Η πληροδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους το εστίριο ο άλλος, που το τζάπα τι είναι, τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση πριν ανακοινώσει τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει, πριν κάνει αυτό, εξήγησε πώς βρήκε τα λεφτά για αυτό. Όλοι αυτοί τάζουν λεφτά χωρίς να μας πούνε από πού θα τα βρουν. Πρέπει να τα βρεις τα λεφτά.
3: Τώρα, πριν από λίγο, ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε στο τσάμπα. Είπε ότι τσάμπας είναι ο κύριος Μητσοτάκης για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά του συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Τι ακριβώς είπε, θα μας πει ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γίνεται ένα πινκ-πονκ μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με την πρόταση που κατέθεσε πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Και στην οποία επιμένει, Ανδρέα, σωστά.
7: Ναι, επιμένει και μάλιστα λέει ότι είναι. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο το οικονομικό, αλλά να αποκτήσει η νέα γενιά κουλτούρα για την μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι ούτε ΠΑΣ, ούτε ΡΟΣΦΕΤΗ, ούτε πελατειακή πρακτική. Είναι μια ολόκληρη αντίληψη για τη νέα γενιά, λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ και τον συνάδελφο Παύλο Τσίμα, επιτέθηκε στον πρωθυπουργό λέγοντας ότι ο ίδιος είναι τσάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά έρη ότι για τον κύριο Μητσοτάκη μπορεί να είναι τσάμπα τα 35 εκατομμύρια, γιατί δεν είναι τίποτα σε σχέση με το 1 δισεκατομμύριο πρόσημο του ΠΚΠ. Τα όσα έχουν γίνει με τις απευθείας αναθέσεις, τις υπερκοστολογήσεις σε μία σειρά από έργα, τα χρήματα που μοιράστηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες και ούτω καθεξής. Γενικώς βλέπουμε να σηκώνεται το κλίμα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης να στοχεύει στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη.
3: Τώρα, Ανδρέα, γίνονται κάποιες συζητήσεις στο εσωτερικό του κόμματος για κάποιες συνεργασίες, έτσι πιθανές συνεργασίες?
7: Κοίτα να δεις τώρα, το θέμα της διεύρυνσης είναι ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ. Ήδη έχουν γίνει κάποιοι κύκλοι ανακοινώσεων. Υπάρχουν πρόσωπα, όπως για παράδειγμα ανεξάρτητοι βουλευτές, η κυρία Νίνα Κασιμάτη ή ο Ευάγγελος Αποστολάκης, που είναι εδώ και καιρό στα ραντάρ της Χαριλάου Τσιμπούπη. Υπάρχουν βουλευτές, πρώην βουλευτές που παλιότερα ήταν στο ΠΑΣΟΚ και είχαν για διάφορους λόγους είχαν αποχωρήσει και τώρα είναι εν αναμονή. Αλλά θα σου έλεγα έτσι, χωρίς ακόμα να το πολυλένε στο ΠΑΣΟΚ, παρατηρούν με αρκετό ενδιαφέρον τις διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε η πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη να συνομιλήσει με βουλευτές που δεν θα ακολουθήσουν το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, ενώ κάποιοι πιο προωθημένοι βάζουν στην εξίσωση ακόμα και το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Ο τελευταίος πάντως σε συνεντεύξεις του λέει ότι με το ΠΑΣΟΚ είναι πιο κοντά σε προγραμματικό επίπεδο. Ωστόσο, οποιαδήποτε επιλογή κάνει δεν θα είναι ατομική, δηλαδή ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης να πάει, για παράδειγμα, στο ΠΑΣΟΚ και να μπει στο ψηφοδέλτιο, αλλά να είναι η συνεργασία των δημοκρατών με το ΠΑΣΟΚ.
3: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
8: Ποιος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΚΠ. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
3: Τώρα, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελος αντικατέστησε τον Παπά, έστειλε μήνυμα μηδενικής ενοχής. Υπήρξε και ένα διαζύγιο κοινή συνενέση με τον κύριο Ζαχαριάδη. Η Ελένη Καλογεροπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών προχώρησε χθες ο κύριος Φάμελος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας. Δηλαδή, μετά από συζήτηση προφανώς που είχε με τον Νίκο Παπά, τον έβγαλε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ορίζοντας δύο άλλους βουλευτές, τον κύριο Ξανθόπουλο και τον κύριο Μπάρκα, για τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Παράλληλα, αντικατέστησε και τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος του κόμματος της Κουμουντούρου, με τον κύριο Γιαννούλη. Οι αντικαταστάσεις αυτές έγιναν όπως είναι προφανώς, καθώς ο κύριος Παπάς από την πλευρά του είχε εκφράσει κατ' επανάληψη διαφορετικές απόψεις από τον κύριο Φάμελο. Μάλιστα, ήταν από τα στελέχη που μαζί με τον κύριο Πολάκη είχαν βάλει ένα χρονοδιάγραμμα 10 ημερών προκειμένου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει εάν έχει κάνει κάποια συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα για μία ενδεχόμενη συνεργασία με την Ελλάδα. Ο Σωκράτης Φάμελος θέλησε με την κίνηση που έκανε να δείξει ότι υπάρχει ένα όριο στις παρεμβάσεις τις οποίες μπορούν να κάνουν οι βουλευτές και ότι εν πάση περιπτώσει δεν βρίσκεται ο ίδιος υπό επιτροπία. Αυτό ήταν
1: 2000 FM.
0: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα. Βρήκα ζωή στα... Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
9: Έχουν πολύ περισσότερα ερωτηματικά τα οποία είχαν υποχρέωση να τα, να τα θέσουν και μάλιστα πρόσθεσε ότι αν κάποιος συνηγορεί ή είναι έτοιμος να συμφωνήσει ή να συνενέσει με αυτή την αρχή δεν μπορεί να κρατά μια ηγετική θέση στον ΣΥΡΙΖΑ. Αν την απάντηση αυτή την έδωσε σε ένα ερώτημα που του έγινε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν συνεργάζεται με άλλα κόμματα και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Ρωτήθηκε δηλαδή σχετικά και αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο κύριος Φάμπελος. Τώρα να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Κύπρο, επιστρέφει σήμερα, συναντήθηκε με την Κυπριακή ηγεσία, ήταν στα πλαίσια της τρίτης εκδήλωσης που έκανε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Και προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός ήθελε να δείξει την έμφαση που δίνει πλέον το κόμμα του στα εθνικά θέματα και δει στο κυπριακό.
3: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη μου. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
10: Εμείς έχουμε πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων με πρόσφατη την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ότι συμπλέουμε και συμπερατασσόμεθα με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάς, δίπλα στον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος παίζει πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο.
11: Έχει και ένα λόγο ύπαρξη ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
10: Έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά μετακυλείεται στο μεγάλο σχήμα.
11: Άρα δεν παρατήστε.
10: Όχι,
3: τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε και η Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη και είπε ότι δεν βγάζει την έδρα της σε πληστηριασμό.
12: Παρουσιαζόνται βουλευτές που έχουν τη λαϊκή εντολή με τις εθνικές εκλογές του 2023 να εκπροσωπήσουν τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να φλερτάρουν με την ιδέα ότι έχουν σύμβαση ορισμένου χρόνου και ότι θα πάνε σε κάποιο άλλο κόμμα. Αυτό που δεν είναι θεμητό και δεν έχει να κάνει με την αριστερά-δεξιά, έχει να κάνει με την κοινή λογική πάντα ζητούμενη, είναι να έχει πιάσει στασίδι, τώρα θα χρησιμοποιήσω εγώ αυτή τη λέξη, και να προσβλέπει για προσωπικούς ιδιωτελείς λόγους αυτό το στασίδι, αυτή την καρέκλα να την πάει βόλτα κάπου αλλού. Εγώ την έδρα μου δεν τη βγάζω σε πληστηριασμό. Έχω πει από την ίδια μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας πήρε την απόφαση να μην βρίσκεται εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έναν σπουδαίο ρόλο όχι μόνο για την αριστερά της πατρίδας μας αλλά γενικότερα για τη χώρα.
3: Τώρα, ηχηρό μήνυμα προς την Αλβανία έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας συνδέεται άμεσα με τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας που βρίσκεται εκεί. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας.
13: Καλησπέρα, Ρίε, εδώ από τη Βουλή. Το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να απαντάει σε σχετική ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Κουρδάκη. Σύμφωνα με τον επικεφαλή της ελληνικής διπλωματίας, η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη επαγρύπνηση για τη συμμόρφωση των τυράννων και συμπλήρωσε πως οι βασικές προϋποθέσεις για την ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας είναι η πλήρη συμμόρφωσή της προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, αλλά και πλήρη συμμόρφωση όσον αφορά στο σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας με έμφαση το περιουσιακό. Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να είναι η επισπεύδουσα δύναμη για το μέλλον των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι ιστορικό χρέος και πράξη ισχύως, ανέφερε ο κ. Κεραπετρίτης, καθιστώντας την ίδια ώρα σαφές πως έχουμε το κλειδί και πρόσθεσε πως δεν θα υπάρξει ανέρεση των εθνικών μας συμφερόντων για την ένταξη της γειτονικής χώρας. Σύμφωνα με τον κ. Κεραπετρίτη, η Ελλάδα παρακολουθεί στενά το ζήτημα των περιουσιακών δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, ενώ ο ίδιος έχει ήδη ξεκαθαρίσει τον Αλβανό ομόλογό του πως δεν θα υπάρξει πρόοδος χωρίς τον κλείσει σεβασμό τους, καθώς και πως θα πρέπει να υπάρξουν αυτά αποτελέσματα έτσι ώστε να κλείσουν τα ενταξιακά κεφάλαια. Ακόμη ο κ. Κεραπετρίτης επεσήμανε ότι η χώρα μας μεριμνά ώστε να αυξηθεί η απόδοση των τίτλων και επεσήμανε πως και αυτό συνιστά προϋπόθεση για την ένταξη. Ενώ υπενθύμησε πως κατά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, η χώρα μας επέβαλε ρητή αναφορά ως σημείο συμμόρφωσης το σεβασμό της ελληνικής εθνικής μειονότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά το περιουσιακό. Ενεργήσαμε προληπτικά και ουσιαστικά, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Κεραπετρίτης, ενώ απαντώντας στον κ. Κουρδάκη σχετικά με την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών, τόνισε πως αναπτύσσεται μια συζήτηση. Σημειώνοντας σε κάθε περίπτωση πως είναι ήδη καταγεγραμμένο μέσα στις προϋποθέσεις ότι η συμφωνία για το δίκαιο της θάλασσας είναι προϋπόθεση για την ενταξιακή διαδικασία ΕΡΙ.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γιώργος Κεραπετρίτης.
6: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να είναι η επισπεύδουσα δύναμη σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι ιστορικό χρέος, αλλά είναι και μια πράξη ισχύως να έχουμε εμείς την δυνατότητα να είμαστε οι επισπεύδοντες σε ό,τι αφορά την ευρύτερη περιοχή μας. Εμείς παρακολουθούμε, κύριε Βουλευτά, πάρα πολύ στενά το ζήτημα των περιουσιακών δικαιωμάτων και είχα την ευκαιρία ο ίδιος να θέσω στον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει πρόοδος της διαδικασίας ή μη μόνο να υπάρξει πλήρη σεβασμός των περιουσιακών δικαιωμάτων της μειονότητας. Και προς τούτο θα πρέπει να υπάρχουν απτά αποτελέσματα έτσι ώστε και η διαδικασία να προχωρήσει και τα σχετικά κεφάλαια να κλείσουν.
3: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα τραυματιστήκε ύστερα από δάγκωμα λαγοκέφαλου ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Βάρκισσας. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το ψάρι επιτέθηκε και προκάλεσε τραύμα στο πόδι της γυναίκας. Χρειάστηκε την ιατρική φροντίδα. Από εκεί και πέρα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες. Κάποιες οδηγίες, διότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, όλα ένα και περισσότερες αναφορές από ψαράδες, κυρίως από αλλοίς που μιλούν και λένε ότι τους καταστρέφουν τα δίχτυα, έρχονται να προσθεθούν σε αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη προσοχή και από τους ψαράδες αλλά και από τους λουόμενους. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ηλικιωμένη συνάνθρωπός μας αναζήτησε βοήθεια σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο κέντρο υγείας, γιατί το ΕΚΑΒ δεν κλείθη. Ωστόσο, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στις οδηγίες που έχει δώσει για τσιπιντάκωμα από λαγοπόδαρο, διευκρινίζει με έμφαση ότι πρέπει στο τέλος της περιποίησης του τραύματος να υπάρξει ιατρική βοήθεια, γιατί χρειάζεται αντιτετανικός ορός και μπορεί να χρειαστούν και ράματα. Κάνει αιμορραγία. Δεν είναι τοξικός, λέει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο λαγοπόδαρος.
3: Ο λαγοκέφαλος,
14: με συγχωρείτε. Αλλά τα σαγόνια του είναι τόσο δυνατά που μπορεί να προκαλέσουν βαθύ τραύμα και μεγάλη αιμορραγία. Γι' αυτό θέλει πλύσιμο με καθαρό νερό, χωρίς να βάλουμε αντισηπτικό, γιατί θα δημιουργήσει πληγή, και στη συνέχεια καθαρισμό με καθαρή γάζα ή πανί. Στη συνέχεια ιατρική φροντίδα. Ελπίζουμε όλα αυτά να τα έκανε η συνάνθρωπός μας, ναι, η πολίτης, η γιαγιά και να...
3: Ο οποίος λαγοκέφαλος κυκλοφορεί στις ελληνικές θάλασσες από το, ναι, 2003, σύμφωνα, ναι, με τους ιχθυολόγους. Αλλά το τελευταίο διάστημα... Ναι, αλλά το τελευταίο διάστημα έχει κάνει την επανεμφάνισή του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιό, διότι είχαμε μία ένταση στη δίκη για τα Τέμπη. Υπήρξαν αντιδράσεις ανάμεσα σε συγγενείς θυμάτων και στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Βάσο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση στη δίκη των ΤΕΠΟΝ που συνεχίστηκε σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όταν κατά τη συζήτηση του αιτήματος για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης που υπέβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πατέρας του Βάιου Βλάχου Χρήστος διαφώνησε μαζί της αναφορικά με τις έρευνες που είχαν γίνει στο κουλούρι και τι στοιχεία εντοπίστηκαν. Υπήρξε μεγάλη ένταση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέκρινε και τη στάση του δικηγόρου της οικογένειας Βλάχου, του κυρίου Καλογύρου, ο οποίος, να θυμίσουμε, είναι πρώην υπουργός δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα η πρόεδρος του δικαστηρίου να διακόψει για μισή ώρα τη διαδικασία και να απευθύνει έκκληση σε όλους να διεξαχθεί η δίκη με ηρεμία. Να σας πω ότι στη συνέχεια ο κύριος Βλάχου ζήτησε συγγνώμη για την ένταση που υπήρξε νωρίτερα, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρατήρησε ότι υπάρχει μια διαίρεση των συγγενών που εξυπηρετεί, όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά άλλους σκοπούς. Η δίκη τελικά διεκόπη για την επόμενη Τρίτη, όπου θα έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου για διάφορα αιτήματα που έχουν τεθεί, μεταξύ αυτών και αυτό που αφορά την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης.
3: Τώρα βάζω ξανά στο εδόλιο, στο εφετείο και ο Δημήτρης Λιγνάδης.
15: Ναι, ακριβώς. Σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Και σήμερα είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου με την οποία γίνεται δεκτή η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί για την αθώηση του Δημήτρη Λιγνάδη για μία τρίτη υπόθεση βιασμού. Έτσι θα δικαστεί στο εφετείο για τρεις βιασμούς και είναι πλέον αντιμέτωπος και με μεγαλύτερες ποινές από αυτές που το είχαν επιβληθεί σε πρώτο βαθμό. Να σας πω ότι, να θυμίσουμε μάλλον, ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για δύο υποθέσεις βιασμού σε 12 έτη κάθεξης. Του είχε χορηγηθεί αναστέλουσα δύναμη στην έφεση και είχε αφαιθεί ελεύθερος και στη συνέχεια είχε ασκηθεί εισαγγελική έφεση στην αθώωσή του για μια τρίτη υπόθεση. Αυτή η έφεση λοιπόν σήμερα έγινε δεκτή. Ξεκινάμε από το μηδέν, θα δικαστεί και για τις τρεις υποθέσεις του εφετείου και σήμερα είχαμε και ένα αίτημα από την υπεράσπιση του να διοριστεί πραγματογνώμονας, ψυχολόγος ή ψυχίατρος που θα εξετάσει τους καταγγέλλοντες ώστε να κρίνουν να κριθεί η αντιληπτική τους ικανότητα και η ψυχική τους κατάσταση και φυσικά στη συνέχεια να είναι εκεί και να τους συνδράμει και κατά τη διάρκεια της κατάθεσής τους στο ακροατήριο. Γι' αυτό το αίτημα λοιπόν θα απαντήσει στο δικαστήριο αύριο το πρωί.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Επανερχόμαστε με έναν τρόπο στο πρώτο θέμα του Δελτίου. Είπαμε για τις οικονομικές επιπτώσεις και την επικείμενης συμφωνίας και την προοπτική. Η προοπτική με τη συμφωνία φέρνει αλλαγή κλίματος στις αγορές. Πάμε όμως να δούμε τι συμβαίνει στο πεδίο εκεί. Τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις σε μια συμφωνία που την περιμένουμε όλοι την ερχόμενη Παρασκευή. Ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας να μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και σε ακροατές των παραπολιτικών. Αυτή τη στιγμή, αυτές τις ημέρες, θυμίζουμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η σύνοδος G7 στο Εβιάν, στη Γαλλία, όπου από εκεί έχουμε βέβαια πλέον και τις ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως φαίνεται και σε ένα βίντεο το οποίο δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, προσερχόμενος στη σύνοδο με τους ηγέτες, είπε χαρακτηριστικά: εγώ είμαι το αφεντικό. Χιουμοριστικό σχόλιο, θα λέγαμε, αλλά μάλλον ήθελε να δείξει τις προθέσεις του Αμερικανός Πρόεδρος. Κάτι τέτοιο, ένα νέο μήνυμα έστειλε στο Ιράν εντωμεταξύ, εν όψη και των τελετών που περιμένουμε στην Ελβετία για την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, αυτή μια μισή σελίδα, όπως έχει ανακοινωθεί ουσιαστικά, ότι θα πρόκειται της ενδιάμεσης δηλαδή συμφωνίας. Μιλώντας λοιπόν στα μέσα με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, τον Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι στο πλευρό του, ουσιαστικά διεμήνυσε και πάλι ότι η συμφωνία είναι δυνατή με το Ιράν. Δεν θα διαθέσουμε ούτε δεκάρα για την ανασυγκρότησή του. Βέβαια, απείλησε ότι μπορεί και πάλι να βομβαρδίσουμε το Ιράν, την Ιρανική πλευρά. Άφησε λοιπόν και πάλι ανοιχτές, θα λέγαμε, όλες τις επιλογές. Την ίδια ώρα, βέβαια, που ακούμε πάρα πολλά αίρη αναφορικά και με το πώς μπορεί να εφαρμοστεί το πέρασμα από τα στενά του Ορμούζ. Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει παρουσιάσει ένα δημοσίευμα του Πολίτικο, το οποίο ουσιαστικά λέει ότι θα μπορούσε η συνοδεία να γίνει με πλοία του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και ουσιαστικά αυτά τα πλοία να πληρώνουν ένα VIP pass στην Αμερική. Δηλαδή, ναι, έχουμε όλη τη συζήτηση
17: για το Ιράν.
3: Προσπαθεί, να πείσει, προσπαθεί να πείσει τους εφοπλιστές να διέρχονται τα πλοία τους από το στενά.
17: Ναι, ουσιαστικά αυτό, και τώρα ίσως θα μπορούσαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπουν σε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, υπάρχουν ίδιες αναφορές στο συγκεκριμένο μέσο που αναφέρει αυτό το σενάριο, ότι πιθανόν είναι και ένας μοχλός πίεσης στους Ευρωπαίους, ενώ είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση G7, για να έχουν μεγαλύτερη παρουσία στα στενά και να αναλάβουν και εκείνοι το μερίδιο για την ασφάλεια, την ευσυπλοεία, όπως τον θέλουν να μοιραστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούμε όλα αυτά λοιπόν. Με την ίδια ώρα που έχουμε δει ότι τα 14 ουσιαστικά σημεία της συμφωνίας έχουν διαρρεύσει σε όλα τα μέσα, δεν αλλάζει ουσιαστικά κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, τόσο για το άνοιγμα των στενών τορμούς και για την διάμεση φάση, όσον αφορά και για αυτό το ταμείο ανοικοδόμησης των 300 δις δολαρίων, για το οποίο Τραμπ είπε και πάλι ότι δεν δίνουν δεκάρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, αν θέλουν οι χώρες του κόλπου να το κάνουν, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κατά πάσα πιθανότητα, βέβαια, ιδιωτικά κεφάλαια θα είναι αυτά τα οποία θα έχουν αυτή τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο ταμείο. Και αναφέρεται μάλλον από το πρακτορείο Reuters ότι πιθανόν ήδη το μισό ποσό, τα 150 από τα 300 δις, να έχει ήδη δεσμευτεί για αυτό το λόγο, παρότι τυπικά θα λειτουργήσει πιθανότατα από την Παρασκευή, εφόσον δηλαδή συναυθεί επίσημα η συμφωνία. Να πούμε, βέβαια, καταληκτικά, ότι φαίνεται ότι όντως είναι καλά τα πράγματα. Είχαμε αναφορά ουσιαστικά ότι πέρασαν από τον αμερικανικό αποκλεισμό τα πρώτα πλοία ιρανικού που μεταφέρουν ιρανικό αργό, δηλαδή ότι φαίνεται σιγά σιγά να χαλαρώνει ο αποκλεισμός από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών των ιρανικών λιμανιών. Είχαμε τις αναφορές από τους έρευνες, από τους ισότοπους μάλλον παρακολούθησης των δεδομένων, που τη βεβαιώνουν του λόγου του αλήθες και δείχνουν ότι όντως πηγαίνουμε σε μια κατάσταση όπου πάμε μάλλον σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, αποκλιμάκωσης. Και περιμένουμε βέβαια να δούμε και τις εξελίξεις της Παρασκευής.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε και πάλι σε εσωτερικές ειδήσεις. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες μπαίνει η Τίνος και η Αλόνσος. Ξεκαθαρίζουν βέβαια ότι η απόφαση αυτή έχει να κάνει περισσότερο με γραφειοκρατικούς λόγους, για να μπορούν πιο γρήγορα να γίνονται κάποιες διεργασίες εκεί αφαλάτωσης στο νησί της Τίνου. Όμως η Άννα ΕΜΕΗ από το παραπολιτικά.gr είναι εδώ, έκανε ρεπορτάζ και μας έχει όλη την εικόνα.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, πράγματι, τα δύο αυτά νησιά μπαίνουν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας για τους επόμενους τρεις μήνες. Να πούμε πως η απόφαση αυτή είναι του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ενώ με την ίδια απόφαση παρατάθηκε για ακόμα τρεις μήνες και το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για τη λήψη έκτακτων και άμεσων μέτρων, ώστε να ληφθούν οι αυξημένες ανάγκες υδροδότησης των νησιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου που θα έχει και πολύ κόσμο.
3: Διπλασιάζεται ο πληθυσμός. Υπερδιπλασιάζεται, μάλλον.
18: Τώρα, ναι, ο Δήμαρχος Τίνου μίλησε στο παραπολιτικά.gr, ο Παναγιώτης Κροντιράς. Μας είπε ότι η απόφαση αυτή είναι ασπίδα για την Τίνο και όχι λόγος ανησυχίας, γιατί με την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ξεκλειδώνουν οι διαδικασίες για να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας για νέες μονάδες αφαλάτωσης. Στόχος μας, όπως είπε, είναι να θωρακίσουμε το νησί, ξεπερνώντας τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που συχνά δημιουργεί η γραφειοκρατία. Να πούμε τώρα πως ο Δήμαρχος Τίνου τίθεται και υπέρ του περιορισμού ή ακόμη και της απαγόρευσης των νέων ιδιωτικών πισινών στο νησί και της μείωσης των ιδιωτικών γεωτρήσεων.
3: Σωστά.
18: Γιατί, όπως λέει, είναι βασικό πρόβλημα για το νησί. Ήδη, ναι, έχει λίγο νερό, οπότε αυτό κάνει το πρόβλημα μεγαλύτερο. Θετικά, υποδέχθηκε τη συγκεκριμένη απόφαση και ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο Παναγιώτης Αναγνώστου, ο οποίος λέει ότι το νέο αυτό καθεστώς θα επισπεύσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την καταπολέμηση της λειψιδρίας. Το ίδιο δηλαδή με τον Δήμαρχο της Τίνου. Και μάλιστα, ο Δήμαρχος της Τίνου, όπως μας είπε, πήραν τη συγκεκριμένη απόφαση γιατί είναι καλύτερο να προσέχουμε για να έχουμε ακριβώς.
3: Βέβαια, η πρόληψη. Και από ό,τι είπε κιόλας, ότι δεν υπάρχουν περίοδοι μέσα στο καλοκαίρι, που κάποιες ώρες μέσα στο καλοκαίρι που θα υπάρξει διακοπή του νερού.
18: Όχι.
3: Δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Απλά
18: για να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Είναι, ναι, γραφειοκρατικό το ζήτημα,
3: ξεκάθαρα. Και επίσης να γίνεται έτσι και μια κατανάλωση με φιδό.
18: Αυτό δεν είναι και άμεσος ο κίνδυνος ούτως ή άλλως, αλλά πρέπει να προλαμβάνουμε τις.
3: Σωστά, σωστά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά.
19: Η κήρυξη νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, αλλά είναι μια πράξη ευθύνης και διεκδίκησης. Δεν έχει πρόβλημα άμεσο εκείνος με το νερό, απλώς η κήρυξη της νησού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι η ασπίδα μας και να ξεπεράσουμε προβλήματα γραφειοκρατικά που υπάρχουν και να μπορέσουμε να προβλέπουμε για να έχουμε. Ήδη υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για προμήθεια αφαλατώσεων, για ενοικίαση αφαλατώσεων. Δυστυχώς η γραφειοκρατία μας κρατάει εδώ και χρόνια να μην μπορούμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να τις έχουμε να λειτουργούν. Η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση ανάγκης για τρεις μήνες μας οδηγεί να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα της γραφειοκρατίας και να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα περισσότερο γίνεται για το καλοκαίρι αλλά και για τα επόμενα χρόνια.
3: Πάμε τώρα σε ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε πάλι ένα επεισόδιο που αφορά ανήλικα παιδιά στην Εύβοια. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους αγροτές των παραπολιτικών. Όλο ένα και πληθαίνουν τέτοια περιστατικά, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, καταγράφονται και σε κάμερες κινητών τηλεφώνων και άμεσα μετά από λίγο αναρτώνται ως δείγμα τιμής και, για καμάρι των νεαρών οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις. Τώρα είχαμε μια υπόθεση το βασιλικό της Εύβοιας όπου τουλάχιστον δύο κορίτσια μεταξύ τους 13 ετών έξω από το γυμνάσιο της περιοχής του βασιλικού ενεπλάκησαν σε ένα καυγά για άγνωστη και ούτως ή άλλως δεν έχει και μεγάλη σημασία η αιτία σε αυτές τις ηλικίες,
3: ναι.
20: Με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια και βεβαίως να στηθεί μια κερκίδα γύρω τους όπου ακούγονται παιδιά να ζητοκραυγάζουν και να προτρέπουν είτε τη μία είτε την άλλη να χτυπήσει πιο δυνατά. Όπως φαίνεται από το βιντεοκλιπικό υλικό που έχει προκύψει και έχει δημοσιευτεί πρώτα στα τοπικά μέσα αλλά και αργότερα και στα πανελλαδική εμβέλειας μέσα, τα παιδιά όχι μόνο δεν μπαίνουν στη μέση για να αποτρέψουν το κακό, αλλά μπαίνουν και πολλές φορές και παίρνουν το μέρος είτε της μίας κοπέλας είτε της άλλης και χτυπούν την άλλη. Οπότε καταλαβαίνετε η κατάσταση σε αυτό το περιστατικό είχε ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο. Το βίντεο είναι πολύ μεγάλης διάρκειας. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ότι όλη η διαδικασία διήρκησε για πολλή ώρα. Έχει επιληφθεί η αστυνομία του περιστατικού μετά και τη δημοσίευση του συγκεκριμένου βίντεο γιατί δεν υπήρξε άμεση καταγγελία.
3: Ναι.
20: Και τώρα μένει πλέον να δούμε ποιες θα είναι οι κυρώσεις που θα υποστούν όλοι όσοι εμπλέκονται παρά το γεγονός ότι είναι ανήλικοι και αν ποτέ ως κοινωνία βρούμε έναν τρόπο να αποτρέψουμε τα παιδιά να εμπλέκονται σε τέτοια περιστατικά.
3: Τώρα, Σπύρο, είχαμε την εξάρθρωση ενός κυκλώματος παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης. Με αρκετούς πελάτες, είχαμε και συλλήψεις μάλιστα και διακινούνταν και πολύ μεγάλα ποσά. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
20: Είναι μια υπόθεση γνωστή στα μέλη της οικονομικής αστυνομίας, από την οποία περνούν τέτοιες υποθέσεις. Εδώ μιλάμε για 7 άτομα οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση και έχουν συλληφθεί και 5 ακόμη οι οποίοι είναι συνεργοί και δεν έχουν συλληφθεί αλλά εμπλέκονται στην συγκεκριμένη δικογραφία. 86.000 είναι οι συνδρομητές τους οποίους είχαν προσεγγίσει οι συγκεκριμένοι, με τους οποίους, δεν ξέρω μπορεί να το έχετε ακούσει, με τα παραδοσιακά μηχανάκια που λέμε των πειρατικών σταθμών, παρουσιάζουν και πουλούν το συνδρομητικό προϊόν από διάφορα κανάλια τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά. Ωστόσο, για να έχεις επαφή με αυτά, θα πρέπει να καταβάλεις συγκεκριμένη συνδρομή. Να πούμε πως η ζημία που η οποία έχει προκληθεί στους νόμιμους παρόχους ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. 7 εκατομμύρια ευρώ είναι τα κέρδη αυτής της ομάδας, η οποία λειτουργούσε από το 2017. Είναι δηλαδή μια ιστορία παλιά, η οποία έτρεχε κάτω από τα ραντάρ τόσο της αστυνομίας όσο και των αρμόδιων φορέων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3: Ναι.
20: Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκε τόσο ο τεχνολογικός εξοπλισμός που απαιτείται για να υπάρξει σύνδεση με όλο αυτό το δίκτυο που συνδέεται με το ίντερνετ, αλλά στην ουσία είναι κρυφό από το ευρύ κοινό.
3: Mm-hmm.
20: Και εντοπίστηκαν και μετρητά, σχεδόν 20.000 ευρώ, όπως και οχήματα, αλλά και στοιχεία χρηστών, τα οποία αποδεικνύουν και τη δράση αυτού του κυκλώματος. Η υπόθεση αυτή, ναι, σταματάει εδώ. Θα συνεχιστούν οι έρευνες περαιτέρω, γιατί είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει πολύ την ελληνική αστυνομία τα τελευταία χρόνια.
3: Τώρα, Σπύρο, είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα δυστυχώς εκεί στην Μύκονο. Νεκρή είναι μια 40χρονη Ιταλίδα, η οποία έχασε πολύ άδικα τη ζωή της σε ένα τροχαίο με καραμπόλα.
20: Ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, γύρω στις 12:30 το βράδυ, όταν η 40χρονη Σάρα, η οποία επέβαινε σε ένα όχημα, ήταν στη θέση των επιβατών, στις πίσω θέσεις, για να αντιληφθούμε την ατυχία κιόλας της κατάστασης. Η συγκεκριμένη κοπέλα βρισκόταν με άλλες τρεις φίλες της, επίσης ιταλικής καταγωγής, στο αυτοκίνητό τους. Ήταν στην Μύκονο προκειμένου να κάνουν το λεγόμενο μπατσελορέτ, για να γιορτάσουν τον δεύτερο, τον επικείμενο γάμο της, της 40χρονης, όταν συγκρούστηκαν με το όχημα ενός Έλληνα οδηγού. Εκεί όμως η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφόδρη, ήταν πλαγιομετρική και το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε άλλα τρία οχήματα. Ως αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης αλλά και των προσκρούσεων ήταν ο τραυματισμός των τριών εκ των τεσσάρων γυναικών που επέβαιναν στο πρώτο όχημα. Μόνο ο οδηγός έμεινε αλόβητη. Οι δύο εξ αυτών τραυματίστηκαν σοβαρά. Η μία ήταν η 40χρονη, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Σύρου. Δυστυχώς χθες έχασε τη ζωή της, υπέκυψε στα τραυματά της, ενώ και η φίλη της, η οποία έχει διακομίστηκε στην Αθήνα, στο νοσοκομείο της Αθήνας, εξακολουθεί να δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Να πούμε πως η 40χρονη, όπως θα ανέφερα προηγουμένως, ετοιμαζόταν το Σάββατο για να κάνει το γάμο της, το δεύτερο γάμο της, και είναι μητέρα, ήταν μητέρα ενός παιδιού.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ο Χρήστος Μπατάκας είναι μαζί μας για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Έχουμε λοιπόν, τι νεότερα έχουμε για τον ΠΑΟΚ, περιμένουμε να μάθουμε τον αντίπαλο.
2: Έχουμε μάθει τον αντίπαλο, ναι, του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέ Κλουζ, με στόχο την πρόκριση. Ενώ έχουμε μάθει και αντιπάλους του Ολυμπιακού για τον τρίτο προκριματικό γύρο,
3: στο Champions League.
2: Είναι μία εκ των Ουνιών Σεν Σιλουά, Σπάρτα Πράγα, Στουρμ Γκρατς, Χαρτ ή Νάιμεγκεν. Όσον αφορά τον Παναϊκό, θα μάθει στους αντιπάλους του στις 3 η ώρα για το ποιον θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
3: Άρα σε λίγα λεπτά λοιπόν μαθαίνουμε τον αντίπαλο.
2: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, τώρα έχουμε το hard trick του Messi. Έτσι, ένα φαντασμαγορικό show από τον ίδιο τον Lionel Messi, ο οποίος πραγματικά έτσι είχαν ένα ανεπανάληπτο αγώνα εκεί. Συνέτριψε με 3-0 την Αργεντινή στο Κάνσας.
2: Ακριβώς. Ο Messi νίκησε σχεδόν μόνος του την Αλγερία. Έκανε hard trick, όπως πολύ σωστά είπες, και έσπασε πάρα πολλά ρεκόρ. Εκτός από το γεγονός πως σοφάρισε τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ, τον Γκλόζε, με 16 γκολ, θα πρέπει να πούμε πως μπήκε σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών που έχουν πετύχει hat-trick σε πρεμιέρα Μουντιάλ. Πρόκειται για τους Παντενόουντ, Ποντέν και τον Μπατιστούτα, που μάλιστα είχε πετύχει hat-trick απέναντι στη δική μας εθνική ομάδα το 1994. Όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια του τη μέρα που πέρασε, η Γαλλία νίκησε τη Σενεγάλη με 3-1. Η Νορβηγία συνέτριψε το Ιράκ με 1-4. Ενώ η Αυστρία το πρωί νίκησε την Ιορδανία με 3-1.
3: Τώρα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα για την αποστολή του Ιράν. Διαμαρτύρεται το Ιράν, διότι περνά πολύ δύσκολα. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
2: Έχει προκύψει ένα θέμα με την αποστολή του Ιράν στο Μουντιάλ του 2026, καθώς οι αμερικανικές αρχές ξεκαθάρισαν ότι η ομάδα μπορεί να εισέρχεται ΣΥΠΑ μόνο για τους αγώνες της και είναι υποχρεωμένη να αποχωρεί λίγες ώρες μετά τη λήξη τους. Έτσι, μετά την ισοπαλία με τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες, η Ιρανική αποστολή ουσιαστικά αναχώρησε σχεδόν άμεσα για τη βάση της στο Μεξικό, γεγονός που όντως έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των Ιρανών, με τη ΣΥΠΑ να υποστηρίζουν ότι εφαρμόζουν αυτούς τους ειδικούς περιορισμούς για άτομα που συνδέονται με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.
3: Μάλιστα, στο Μουντιάλ, εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, έτσι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Χρήστο, και οι προσωπικές ιστορίες. Μια τέτοια ιστορία είναι ο τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακροτήριο, ο οποίος σταμάτησε την Ισπανία 7 φορές, απέκρουσε 7 διαδοχικές επιθέσεις. Ένα παιδί, ένας άνθρωπος 40 χρονών, ο οποίος μέσα σε μια νύχτα απέκτησε 5 εκατομμύρια followers. Γιατί? Διότι το πράσινο ακροτήρι, φυσικά, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν έχει καμία σχέση με την Ισπανία, τουλάχιστον σε επίπεδο ποδοσφαίρου, αλλά και σε άλλα επίπεδα. Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, με το που τελείωσε ο αγώνας, Χρήστο, άρχισε, ξέσπασε σε κλάματα.
2: Ακριβώς. Ναι. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία.
3: Συγκλονιστική.
2: Είναι μια από τις πολλές ιστορίες,
3: ναι,
2: που θα δημιουργηθούν μέσα στο Μουντιάλ. Πράγματι, ούτε ο ίδιος περίμενε ότι μετά από τον αγώνα αυτό θα έχει τόσους followers, γιατί είναι και η άνοδος στους λογαριασμούς στο Instagram πλέον.
4: 2000 FM.
21: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
22: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
21: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
22: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
21: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
22: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
21: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
22: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
21: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
22: Δείτε μας ζεστά.
21: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες στη ρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
25: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
24: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για 2 μοναδικές εμφανίσεις.
25: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
24: Σε 2 βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
24: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4,19. Δίκος Κόλλα 1,99. Νιρβάνα 5,99. Κούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Χυμάς Ανάμικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρύζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
26: Ζήκω!
27: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
26: Έλα εδώ.
27: Μάλιστα, διατάξτε με.
26: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
27: Και γιατί δεν πας εσύ?
26: Εγώ είμαι αφεντικό.
27: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
26: Ζήκω!
27: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
26: Πήγαινα που θέλει.
27: Τώρα μιλάς σωστά.
24: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
27: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
21: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
18: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
18: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
18: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικά

0: ID. Όλα θα τα βρεις εκεί.
1: 2000 FM.
2: Μετά, αφού κάνεις περιγραφή σε αυτά τα καπέλα που μόλις μου έδειξες, να διαβάσεις από πού. Από... Η άλλη είναι πιατέλα και έχει δύο καρότα. Έχει δύο καρότα το καπέλο της και η άλλη έχει μαϊντανό.
3: Ναι, γιατί?
2: Ρε εσύ, είναι πάρα πολύ κακό.
3: Θέλω να ψάξεις να βρεις από πού ξεκίνησε η συνήθεια αυτή με τα καπέλα στο άσκοτ. Λοιπόν, μπορεί η επιχείρησή σου να είναι τοποθέτηση προϊόντος. Μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή. Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες
2: cyber. Τώρα μπορεί. Μια χαρά.
3: Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Λοιπόν, μπείτε στη Vodafone, διότι security, cyber security σας το προσφέρει. Επίσης να πούμε ότι το Regents Casino Montparnasse είναι εδώ. Αξίζει πραγματικά να πάτε, να ποντάρετε στην τύχη σας, να περάσετε πολύ ωραία και να φάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.
2: Είναι θέμα πρωτοκόλλου, δεν είμαι το τέτοιο. Το καθιέρωσε, λέει, ο Γιώργος ο Τρίτος.
3: Αυτό είναι όλο.
2: Για το καπέλο λέμε τώρα. Από εκεί και πέρα οι βασιλικές υποδρομίες του Άσκοτ ιδρύθηκαν, λέει, το 1711 από τη Βασίλισσα Άννα. Ποια είναι αυτή τώρα, μη, καμιά άλλη αλόγα, όχι δικιά μας, γιατί αυτή
3: όχι,
2: είναι πολύ παλιά. Και είναι το πιο διάσημο αθλητικό και κοσμικό γεγονός Βρετανίας. Είναι πασαρέλα ουσιαστικά. Δηλαδή είναι.
3: Ναι, αλλά πώς ξεκίνησε αυτό
2: τώρα. Τίποτα. Ήταν πρωτόκολλο που πρέπει να φοράνε καπέλα. Το είχε, ο Γιώργος ο Τρίτος, λέει, το είπε. Ναι, θα άρχισε με τα καπέλα σας. Δεν περίμενε με άνθρωπο στον τόπο ότι θα φοράει άλλη καρότα στο κεφάλι. Αντωνό θα φοράει ένα καπελάκι ωραίο, ακεί με το φτιονγκάκι του. Αυτά. Αυτές εδώ πέρα έχουν ξεβύγει. Βάζουν μαϊντανού. Δεν τη λάχα να αγοράσουν, λέει, κατάσταση.
3: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
10: Θες.
6: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
11: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal. Δήμητρα Γαλάνη και Estudia Dina σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
13: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
14: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
15: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
16: Έλα, πού είσαι?
17: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
17: Έλα, εδώ, δεξιά.
16: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
17: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
17: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
16: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
18: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
19: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
21: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
22: Έχει κάτι στα γέλια, τι έγινε.
23: Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη σε Σάσα Μπάστα και είπε πώς μεταξύ άλλων πώς διατηρεί τον έρωτα και τη φλόγα ζωντανή στο γάμο της.
22: Ναι.
23: Και είπε ότι εμείς καταρχήν μιλάμε, λέει, με γλυκά με τον άντρα μου. Λέμε αγάπη μου, μωρό μου, καρδούλα μου. Τέτοια. Με φίλησε, δεν σε φίλησα. Μη φίλησα, δεν με φιλήσει.
22: Αχ, τι αχλαμάρε.
23: Και μέσα στη μέρα, λέει, για να τον θυμίσω τι γυναικάρα έχει δίπλα του, λέει, του στέλνω διάφορε πικάντικες φωτογραφίες και πικάντικα μηνύματα. Και γράφει μία. Σε ένα κόσμο με πόλεμο, αυτό και όλη μας η έννοια είναι αν στέλνει το.
22: Η Σάσα Μπάστα στο καλό τη.
23: Φωτό.
22: Έλα μωρέ, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ας είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν πειράζει.
23: Τώρα βγει, άσε μας βρε κουκλίτσα μου και εσύ. Στέλνουμε πικάντικες αυτοφωτογραφίες, τα διατηρήσω τη φλόγα, πες κάτι άλλο.
22: Το θέμα είναι αυτό, ας το θέμα κάνει μου... να μην το πει.
23: Ε?
22: Το θέμα είναι ότι το κάνει, αλλά ας μην το πει.
23: Καλά κάνει και το κάνει η γυναίκα, ρε παιδί μου, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να μας πει για εμάς ότι στέλνει πικάκι το φωτογραφείο. Καθένας έχει τον τρόπο του.
22: Τι άλλο να πει, κακομοίρα, δεν έχει να πει και τίποτα άλλο για τη ζωή της. Γιατί, τι κάνει μόνο αυτή,
23: α,
22: τραγουδάει.
23: Δεν, ξέρω, δεν το είδα. Εγώ είδα τη δήλωση αυτή αλλού. Δεν είδα, δεν κάθισα εδώ τη συνέντευξη.
22: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως βρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Λοιπόν, τα καγά κορίτσια δίνουν ταξίδι αλέρε ντουρ, παρακαλώ, δύο ατόμων για τον πόρο.
23: Λοιπόν, βγήκε ο σοφός ο Δαλάη Λάμα της Ελλάδος, ο Αλέξης Γεωργούλης, και είπε ότι αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισα, θα είναι και καλή στο σεξ. Οπότε καταλαβαίνετε, βγήκαμε μόλις άχρηστες εμείς.
22: Μεγάλη επιτυχία η δήλωση αυτή.
23: Μα τώρα είναι δυνατόν. Τι γενικές συνεπτές. Βρε Αλέξη, βρε Αλέξη.
22: Αυτό είναι λίγο κατηγορία Τζόρτζο Γλου. Είναι
23: για όνομα
22: λίγο...
23: του Θεού.
22: Εγκεφαλογράφημα, ευθεία γραμμή.
23: Άμα είναι καλή μαγείρισα θα είναι και καλή στο σεξ.
22: Θέλω να πει ότι τον περιποιείται τον άντρα, παιδί μου. Επειδή ο έρωτας περνάει από το στομάχι,
23: ναι.
22: Σου λέει,
23: τι σου λέει,
22: ας κάνουμε μια σύνδεση των δύο πραγμάτων, των άσχετων.
23: Μα πραγματικά, ρε παιδιά, μπορεί μία να είναι καλή στο σεξ και να καλή και στο κρεβάτι, βεβαίως. Καλή στο σεξ, λέω, πολύ καλή στη μαγειρική. Και άλλα συμβουλεύουν να μην είναι καλή στο ένα και να είναι καλή στο άλλο.
22: Δεν θυμάσαι τότε που είχε βγει στην Ευρωβουλή και μιλούσε και δεν καταλάβαινε άνθρωπος τίποτα.
23: Τι είχαμε ζήσει και τότε.
22: Και καλά που δεν καταλάβαιναν οι ξένοι, σου λέει, δεν μιλάει καλά τα αγγλικά. Το ότι δεν καταλαβαίναμε κι εμείς. Και τον κοιτούσε, δεν είχε ο λόγος του, δεν είχε ερμό.
23: Όχι, όχι.
22: Δεν καταλάβαινε τι θέλει να πει.
23: Μα έχετε και χειρότερο. Ποιο είχε πάει, ποιο ποδοσφαίρι είχαμε στείλει που δεν ήξερε να μιλήσει αγγλικά. Αγκαγκού, γκέγκε, μπαπαρούκλο, ρεγκαγκά. Αουγγιγκί, αουγγιγκί.
22: Ο Ζαγορά.
23: Δηλαδή εντάξει.
22: Ο Ζαγορά.
23: Έχουμε στείλει κόσμο και κοσμάκι.
22: Ναι.
23: Τον έχουμε πληρώσει και όλα.
22: Ο Λιλή. Τη Λίλε, ο άντρα, ο Αντρούλε.
23: Από την άλλη, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, είπε ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει την ενημερωτική εκπομπή.
22: Τι?
23: Γελάνε οι ενημερωτικές εκπομπές. Αλλά προτιμώ την ψυχαγωγία.
22: Συγγνώμη, η Παναγιώταρου, τι είναι ακριβώς μοντέλο?
23: Η Παναγιώταρου είναι αυτό το κορίτσι το οποίο ήταν το survivor, βγήκε από το survivor, τα έφτιαξε με έναν άλλο από το survivor, χωρίσανε με αυτόν και μετά από τότε τη μάθαμε. Και είχε κάτσει σε κάτι κερκίδε, ήταν έναν αγώνα και πήγε ένα influencer να τη και τη είπε πώ σε λένε και είπε δεν με αναγνώρισε και ήταν έξαλλη, έξαλλη.
22: Αυτή ήταν με ένα πλαστικό χειρουργό.
23: Στην αρχή ναι. Στην αρχή ήταν πλασμένη ο ένα από τον άλλον.
22: Είχα βγει τα ανιστέρια και τη έκανε μερεμέτια.
23: Ναι, και μόλι την είπε
22: να σε μερεμετήσω, να σε μερεμετήσω.
23: Και μόλι την έκανε κουκλάκι ζωγραφιστό, του είπε άντε γεια.
22: Καλά έκανε.
23: Εντάξει, μπορεί να μην είναι έτσι στο timing, αλλά πάντως χώρισαν και μετά έγινε αυτό που έγινε. Λοιπόν,
22: τα λεφτά μας πίσω.
23: Λοιπόν,
22: τα
23: Νίκος, όχι, ο Γιώργος. Πισίνων, όχι πισινών, πέστης. Τι είπαμε κάτι για πισίνες και πισίνων, δεν θυμάμαι.
22: Πισίνων. Παιδιά, πλάκα κάνουμε τώρα. Πισίνων. Μπαμπιγιώτη, εσύ.
23: Λοιπόν.
22: Δάσκαλε.
23: Πού είναι κανένα μήνυμα που λέει ότι, πάει κύθυρα. Το χάσα. Ο Νίκος. Ο Νίκος έστειλε ένα μήνυμα και είπε ότι την Παρασκευή. Την Παρασκευή πηγαίνει κύθυρα και θα είμαστε στο ίδιο πλοίο. Πού να είμαστε στο ίδιο πλοίο. Εδώ θα είμαι εγώ. Εδώ θα είμαι.
22: Έχεις βγάλει ρίζες στα νότια προάστια.
23: Ναι. Αυτά. Ναι, πηγαίνει λέει κύθυρα.
22: Σήμερα η ατμόσφαιρα είναι ανεκτική. Ε, και είσαι στένεσαι.
23: Όχι, όπως εχθές. Λέω, εμένα μου φαίνεται πιο κουφόβραση σήμερα.
22: Ναι, έχει. Αλλά, έχει μία υγρασία, έχει ένα πράγμα, ένα
23: 32 βαθμοί μεσημέρι, καλοκαίρι. Είναι οκ, okay, είναι καλά.
22: Τώρα είμαστε αρχή καλοκαιριού.
23: Ναι. Είναι καλός Ιούνιος. Έχουμε. Δεν θυμάσαι καλά που πέθανε το Μάιο.
22: Μην το ματιάζει. Γιατί είσαι και γούρλο.
23: Να κάτσει να πάει έτσι όλο και ο Ιούλιος Αύγουστος.
22: Λοιπόν, 2-11-10-80-880. Πάμε 2-11-10-80-880. Τι δίνουμε, θυμάσαι. Ένα ταξίδι.
23: Πειραιά πόρο.
22: Βέβαια.
23: Από το πλοϊκά για Πειραιά πόρο.
22: Έτσι όπως τα λες, είναι σαν να φοβείς τον κόσμο.
23: Όχι, παιδί μου, είναι φοβερά ακτοπλοϊκά εισιτήρια καταπληκτικά για ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία εξόρμηση που μπορείτε να την κάνετε μονοήμερη, δήμερη, τρίμερη.
22: Ο πόρος είναι εξαιρετικό πόρο. Νησί, το αγαπώ.
23: Και πράσινο νησάκι και ήσυχο νησάκι και, και με ωραίο κόσμο νησάκι.
22: Πολύ ωραίο πολύ κόσμο ωραίο. Και είναι κοντινό νησί.
23: Ναι.
22: Το Λεμονοδάσος, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει ωραίες βόλτες, έχει ωραίο φαγάκι, έχει ωραία παγωτά. Η Μεγάλη Βρετανία το ξενοδοχείο ξεκίνησε να παίρνει ντομάτες από έναν παραγωγό. Έχει ιταλικό εστιατόριο, φτιάχνει φοβερές πίτσες που έχουν φρέσκια ντομάτα. Φτιάχνει φοβερή ιταλική σαλάτα με φρέσκες ντομάτες και τυριά κλπ. Και φτιάχνει ακόμη άκουσον παγωτό ντομάτα.
23: Ωραίο, ακούγεται, ενδιαφέρον τέλος
22: ναι,
23: πάντων.
22: Δροσερό.
23: Λοιπόν, θέλω να σου πω τι λέγεται για τα καινούρια σχήματα επιπίστες.
22: Είναι για φέτος ή για το χειμώνα?
23: Για το, χειμώνα, καλέ. Τώρα τι θες εσύ? Τώρα κάνουν μπάνια. Πάει, τελειώσαμε.
22: Όχι, καλέ, έχουν και συναυλίες. Τώρα κάνουν αρπαχτές.
23: Ναι, συναυλίες.
22: Miles and more than αρπαχτουάρ.
23: Λοιπόν, μία φήμη λέει ότι η Κατερίνα Λιόλιου θα είναι στο Ένεστρο με το Σάκη Ρουβά.
22: Α, ωραίο.
23: Ναι. Η Δέσποινα Βαρδί συζητάει, λέει, δύο προτάσεις με διαφορετικούς καλλιτέχνες. Η μία θα αφορά τη συνεργασία της με την Νατάσα Θεοδωρίδου στο Νόξ και η άλλη με τον Νίκο Απέργη στο Hotel Hermou. Ο Μαζονάκης
22: Σόλο.
23: Σόλο, όπως πολύ σωστά λες, στην Ακτή Πειραιός. Και η Αραβίση θα είναι στα Κουστέικα, στη σκηνή των ανεωμένων Αθηνών Αρένα.
22: Φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσει τελευταία η αναπτύξη. Ναι. Επίσης, να κάνει και εντύπωση.
23: Αυτό. Επίσης, ο Αντώνης Ρέμος μάλλον θα απέχει από την νυχτερινή ζωή του χρόνου. Θα ξεκουραστεί.
22: Ναι, μέχρι να πέσει μια παχύλη επιταγή.
23: Θα πάει όμως Θεσσαλονίκη για λίγο, κάτι τέτοιο. θα πάει για κάποιες περιορισμένες εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη, γιατί κλείνει, λέει, 30 χρόνια παρουσία στο τραγούδι.
22: Νομίζω ότι θα πάει σε πριβέ πάρτι. Σε πριβέ πάρτι θα είναι του χρόνου. Συνέχεια σε καλέσματα, πριβέ πάρτι και τέτοια.
23: Αυτό είναι πιο καλά. Πιο πολλά λεφτά δεν είναι αυτό. Και πιο ξεκούραστα.
22: Καλά είναι.
23: Πας, μπορείς να μπεις, πάρει αυτά. Τέλειο, να ζήσετε χρόνια πολλά και του χρόνου στα σπίτια μας και παίρνεις τα λεφτά και φεύγεις.
22: Ωραία.
0: 2000 FM.
23: Καρίνο εκεί.
22: Είναι λίγο κουραστικό αυτό, ε.
23: Ναι.
22: Έχεις, δεν έχεις κέφι να
23: πει. Στο άλλο μετά σταματάς λιγάκι, σου δίνουν ένα ποτό, πίνεις, αυτά κάθεσαι, αράζεις, δεν τραγουδάς όλη την ώρα.
22: Κάτσε, παιδάκι μου τώρα. Φτιάχνουν σκηνή τώρα, τι κάτσε. Κατεβαίνεις και τσιμπάς τις νύφες στο μάγουλο.
23: Α, μπράβο.
22: Τι νόμιζες.
23: Κάτι τέτοιο δεν
22: και
23: είναι.
22: Και πιάνεις με τα κουμπάρια την κουβέντα.
23: Ναι, δεν τραγουδάς όλη την ώρα από στο μαγαζί.
22: Τραγουδάς. Για να πάρεις τα 60 χιλιάρικα,
23: ναι.
22: Πρέπει να την κάψεις την φανέλα και την πανέλα.
23: Εντάξει, πω, 2 ώρες. Θα κάνουν συμφωνία να τραγουδάει να τους ξεπροβολείς και στο πάρκινγκ.
22: Όχι. Είπαμε, όχι έτσι.
23: Θα έρθω, λέω εγώ τώρα. Για 3 ώρες ή για 2 ώρες. Φουλ πρόγραμμα. Θα πω από. Πώς το λένε. Από τα πιο παλιά μέχρι τα καινούργια.
22: Σε 2 ώρες. Συγγνώμη, σε 2 ώρες δεν. Πόσα τραγούδια χωράς σε 2 ώρες?
23: Πολλά. Τι, άμα είναι 3 τραγούδια, 4 πόσα είναι?
22: Κάτσε, κάνει και αυτό και λέει να ζήσει και το ζευγάρι. Λέει, έχει και λίγο λόγο.
23: Να πει και να, λίγο να γνωσίσει το ματσαλιάκα του για να συνεχίσει.
22: Ναι.
23: Έχει ρεπερτόριο όμως, όμως τρελό το ρεπερτόριο.
22: Ναι, έχει. Και η Αναβίση όμως έχει.
23: Και, ναι, πιο ωραίο είναι του Ρέμου, να τα λέμε και αυτά.
22: Ποιο ρε, του ρε μου.
23: Ναι, ρε, εσύ.
22: Εμένα μου αρέσει και τη Σάνα.
23: Του ρε μου έχει καταρχήν τι τζεμπεκέ να σηκωθεί αυτά, έχει να κουνευτώ. Έχει.
22: Και η Βύση.
23: Να τον κλάψει. Η Βύση πιάσει δύο τζεμπεκέ, έχει και αυτέ με το ζόρι.
22: Να. Έλα, αφού είναι performer.
23: Είναι πιο πολύ
22: αυτή.
23: Pop. Είναι πολύ καλή. Λέμε τώρα για να μερακλώσει. Δεν είναι για να μερακλώσει. Θα πει, δεν θέλω να ξέρει, θα κλάψουμε, πέσω τα πατώματα, θα χτυπηθούμε.
22: 12.
23: Και μετά είναι κατά τη, 12 και μετά κατά τη γλάστρα με το Γιασέμι. Τέλος. Γκαζόζες, αυτά, Ξαντρέ.
22: Έλα, έχει γράψει ωραία τραγούδια, μωρέ, ο Έλληνας Μότσαρτ.
23: Είναι πιο pop. Ο άλλος είναι,
22: πιο pop.
23: Ο άλλος είναι να κόψει τη φλέβα, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, να το αφιερώσει το τραγούδι. Τι θα αφιερώσει την άλλη, Ξαντρέ.
22: Να.
23: Ενώ το αλλού μπορεί να μπει, μπορεί να βγει, κατάλαβε. Έτσι ξαφνικά έχει ο άλλο, τώρα βγάλω το καναρέ μου. Αλλά κανένα καψούρικο.
22: Τι θε τώρα μεσημεριάτικα που καίγεται το σύμπαν, εσύ θέλει καψούρικο, θε ακόμη πιο φλόγα.
23: Ωραία, τι ρέμο θέλει, τι ρέμο. Πε ένα, όχι όμω
22: δεν θέλω ρέμο, θέλω βύση.
23: Αμάρμορ με αυτή τη βύση, πια ξυλισάξει.
22: Θέλω Άννα. Στρώστε τα κόκκινα χαλιά για την Άννα.
23: Να βάλουμε και ένα ρέμο, ένα γρήγορο, ποιο έχει. Δεν θυμάμαι τίτλους.
22: Εσύ δεν έλεγε ότι έχει μεγάλο ρεπερτόριο.
23: Δεν θυμάμαι τίτλους. Δεν είπα ότι δεν έχει ρεπερτόριο.
22: Ναι.
23: Τέλος πάντων.
22: Τι.
23: Δεν βρίσκω τώρα μαύρο. Θα...
22: Έχω να σου πω ότι μετά την εκπομπή πρέπει να πάω στον οδοντίατρο.
23: Γιατί τι έπαθες.
22: Μπορεί να κάνω σφράγισμα. Τι ωραία.
23: Εντάξει, δεν πονάει μόνο το σφράγισμα.
22: Ναι, όχι, δεν πονάει.
23: Δεν κάνεις ένεση.
22: Να τα.
23: Δεν κάνεις ένεση.
22: Θα κάνω μάλλον.
23: Τι μάλλον. Εγώ τα πηγαίνω, λέω, σαν να μου κάνει ολική.
22: Τι ολική.
23: Χτύπα, λέω, πάνω, κάτω, δεξιά, τα άδεια στα όλα.
22: Πώς ενέσαι, παιδί μου. Μία ένεση κάνουνε.
23: Εγώ του λέω, κάνε μου δύο.
22: Δύο.
23: Για σιγουριά. Δεν θέλω να νιώθω τίποτα. Ούτε ότι με ακουμπάει το εργαλείο.
22: Ολική ανέστηση.
23: Αν μπορούσα.
22: Τι.
23: Αν μπορούσα, εύκολα.
22: Ανατριχιάζει αυτό το πράγμα.
23: Πα.
22: Τι.
23: Δεν ανατριχιάζει αυτό. Ανατριχιάζει το σφράγισμα. Άμα χωρί ένα σφράγισμα. Ούτε για αστείο. Νομίζω ότι σου τρυπάει το μεδούλι. Δεν υπάρχει.
22: Τρυπάει τον Εύρο. Τι έπαθε.
23: Δεν μπορώ.
22: Είσαι θαραλέα.
23: Δεν είναι θέμα
22: θάρρους. Αυτό δεν μπορείς.
23: Δεν είναι θάρρους. Συγγνώμη. Άμα δεν μπορώ να μην πονέσω, τι πρέπει να αποδείξω ότι είμαι θαραλέα και να κάτσω να πεθάνω. Που είναι άλλοι και δεν χρειάζομαι ένεση.
22: Όχι, εντάξει, να.
23: Μην χρειάζεσαι.
22: Όποιος θέλει ένεση. Ωραία,
23: όποιος θέλει να κάνει τον μάγκα, ας τον κάνει. Εγώ δεν το κάνω. Δεν θέλω να πονάω.
22: Να.
23: Δεν έχουμε την Χριστίνα την χοληπτήρα που λέει ότι παιδιά είναι τόσο. Βέβαια, αυτό είναι. Το ακούω που λέει. Λέει ότι μου είναι τόσο δυσάρεστη η ένεση μετά που είμαι και δαγκώνω. Φοβάμαι μην δαγκώσω τη γλώσσα μου και αυτά. Ο, και δεν
22: μπορώ
23: αυτό, να πάω.
22: Και πάνω,
23: αυτό. Που προτιμώ λέει να πονέσω λιγάκι. Να ανατριχιάσω λίγο ίσως φράγισμα παρά αυτό. Αυτό το ακούω.
22: Πόση ώρα κρατάει η ένεση όμως, ρε παιδιά. Δεν κρατάει πολύ. Κάνα τριωρό.
23: Τα δικέ μου, αυτές που ζητάω εγώ.
22: Αυτά,
23: πάω τρεις. Βράδυ. Αρχίζω και νιώθω το στόμα μου το βράδυ.
22: Έλεος,
23: δεν μπορώ, δηλαδή. Παιδιά, δεν μπορώ. Έχω τραύμα με τα δόντια. Είχα μία θεία εκεί που είναι.
22: Τέλος
23: πάντων.
22: Καλός άνθρωπος,
23: μιλάμε, ήταν ο δοντίατρος και πηγαίναμε εκεί για πιο φτηνά. Αυτή με τσάκισε. Δεν την έννοιαζα αν πονάω, δεν πονάω.
22: Μήπως να σας εκδικηθεί επειδή δεν την πληρώνετε.
23: Δεν ξέρω. Η μαμά μου τα ξέρει.
22: Τζάμπα σας τα έκανε.
23: Δεν ξέρω, ήμουν παιδάκι. Αλλά μου μιλάμε με ταρακούνης ολόκληρη. Αυτό ήταν και η καρέκλα των βασανιστήριων. Απαράδεκτη.
22: Η θεία τι.
23: Η θεία απαράδεκτη. Απαράδεκτη μιλάμε.
22: Τι συγγένεια είχατε.
23: Ήταν ξαδέρφη με τη μαμά μου.
22: Σα συμπαθούσε, είσαι σίγουρο.
23: Το είχαν πολύ καλή σχέση με τη μαμά μου. Τη μαμά μου τη συμπαθούσαν όλοι.
22: Ήταν
23: πολύ
22: έγινε?
23: Συμπαθητική και ευγενική. Ήταν σαν εμένα, ρε. Και ήταν ευγενική, γλυκομίλη τη μαμά μου και τέτοια. Δεν τη γύρισε το μάτι.
22: Να. Λοιπόν, παιδιά.
23: Τι έγινε, τίποτα. Είχαν πολύ καλή σχέση, αλλά εμένα μείνει κάτι στην καρέκλα και με τσάκισε.
22: Αυτή σου βάλε τα σιδεράκια.
23: Όχι, όχι, ευτυχώς πήγαμε σε άλλον άνθρωπο. Με λυπηθήκανε.
22: Λοιπόν, φαντάζομαι ορθοδοντικό και λοιπά και λοιπά.
23: Ναι, ναι, ορθοδοντικό.
22: Λοιπόν, 2-11-10-80-880 Αλέ ρετούρ για Πόρο, παιδιά. Ένα πολύ ωραίο νησί. Πολύ κοντά στην Αθήνα. Θα πάτε στην Γκαλερί Σιτρών. Έτσι, έχει πολύ ωραίες εκθέσεις. Θα βάτε πάρα πολύ ωραία γλυκά του κουταλιού. Θα κάνετε μπάνιο. Έχει πολύ φτηνά ταβερνάκια. Θα περπατήσετε, θα επισκεφτείτε το Λεμονόδασος και το βράδυ θα γυρίσετε με το Δελφινάκι. Λοιπόν, Hellenic Seaways, δίνουμε δύο εισιτήρια. Αλέρε Tour για τον Πόρο εξαιρετική εξόρμηση και να πούμε ότι έχει και σχολή σκι αν θέλετε να μοιηθείτε στο άθλημα. 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. Τι θα μας πει το Ελενάκι τώρα?
23: Για τη Vodafone.
22: Θα μας τοποθετήσει ένα προϊόν.
23: Σου κάνω μια τοποθέτηση, έτοιμη?
22: Για να δω τι θα τοποθετήσει το Ελενάκι
23: λοιπόν,
22: τώρα.
23: Λοιπόν, ας πούμε τώρα για τη Vodafone. Μισό λεπτάκι. Ότι οι hacker κακόβουλα λογισμικά ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.

0: Τι έπαθες καλέ, τι έπαθες, μία φούντος ή μία φλόγα εκεί μέσα στην καρδιά, Φράγκο Συγκυριανή. Να πάρεις το, όλες οι κυρίες βάζουν κρέμα, λέει.
1: Τι κρέμα?
0: Ορμονοκρέμα.
1: Τι ορμονοκρέμα?
0: Εδώ, τη βάζεις στα χέρια και περνάει στον οργανισμό.
1: Και τι κάνεις μετά?
0: Και κάνει ρύθμιση ορμονών.
1: Έλα!
0: Και έχει και ένα άλλο που μπαίνει μέσα, λέει, κάτω από το δέρμα και
1: ρίχνει. Δεν θέλω να μπει τίποτα μέσα. Ναι. Άστο. Καλά είμαστε.
0: Γενικότερα.
1: Δώστε μου την κρεμούλα.
0: Ναι.
1: Με τη ρύθμιση ορμονών. Λοιπόν, η Δούξα Νομικού μας συστήνει τη νέα σαγηνευτική τριλογία αρωμάτων.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι πουλάει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, και κοσμήματα νομίζω, φομπιζού.
0: Ναι, και φομπιζού ναι. Και λοιπά.
1: Εντάξει, μερικά είναι ίδια, αντιγράφουν, μοιάζουν εμένα με κάποια που είναι μια σελίδα σε πανάκριβα.
0: Α,
1: Ελληνίδας. Κάτι ματάκια.
0: Α, ναι.
1: Αυτά ρε παιδιά.
0: Αυτά τα ματάκια, αυτά, παιδιά, τα έχουν αντιγράψει.
1: Ήταν εξαιρετικά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μέχρι και στο τέμο τα έχω δει.
0: Ίδια.
1: Όχι σε κόσμημα, σε διακοσμητικό, σε πρες παπιέ. Για τη συγκεκριμένη σχεδιάστρια Ελληνίδα που είναι πάρα πολύ ωραία τα κοσμήματά της.
0: Ναι, τα έχει βγάλει με το Λομπζέ στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Τα οποία είναι πανάκριβα.
1: Πάρει και πολύ όμορφα όμως. Πολύ φίνα. Λοιπόν, έχει βγάλει ένα μάτι.
0: Ναι.
1: Που είναι πρέσπαπιέ.
0: Και έχει βγάλει και πιατάκια.
1: Ή τα σάκια.
0: Πιατάκια.
1: Με ένα μάτι που έχουν ωραία χρώματα. Πράσινο και πορτοκαλί.
0: Ναι.
1: Έχω δει εγώ και μπλε.
0: Νομίζω.
1: Και σχέλ. Νομίζω και πορτοκαλί, ένα πορτοκαλί χρώμα λίγο. Περτικαλί είπα. Λίγο τη Ερμέ, κάπω το πορτοκαλί. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτό το πρέσ παπιέ το είχε το τέρμα, εννοείται
0: καλά,
1: τσίγκο.
0: Να σου πω, καλά.
1: Ύψινο.
0: Δεν θα είναι και ακριβώ ίδιο.
1: Δεν ξέρω, με το πήρα. Αλλά δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα.
0: Όχι, κανονικά δεν μπορεί να του κυνηγήσει. Γιατί το μάτι αυτό είναι συγκεκριμένο.
1: Και
0: είναι...
1: θα έπρεπε να του κυνηγήσει.
0: Έλα, παιδιά, ο κλέψας του κλέψαντος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Τι να πω!
1: Και λοιπόν, τα πιατάκια.
0: Εδώ στη Μύκονο.
1: Τα πιατάκια.
0: Έχουν,
1: στο τέμου, τα
0: έχουν βγάλει τα πομπομέρια του έξω.
1: Πού?
0: Κοίτα εδώ, στη Μύκονο.
1: Η είδηση είναι στη Μύκονο να μην. Να πεις, είδα και μία ντυμένη.
0: Λοιπόν, pool party λέει στα γνωστά ξενοδοχεία τη Μύκονου. Και φλερτ γύρω από την πισίνα. Τέτοια γίνονται. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Πάρα πολλοί celebrity θα πάνε στα νησιά και φυσικά θα έχουμε απευθείας ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, λέει η Μέρη, καμία σχέση στο ρεπερτόριο του Ρέμου με τις Βύσεις. Ο Ρέμος είναι λαϊκός τραγουδιστής από τους ελάχιστους που έμειναν. Ρέμος και ξερό ψωμί, βάλτε Ρέμο, λέει η Μέρη.
0: Λοιπόν, 2-11-10-80-880, παιδιά Πειραιά για Πάρο. Πολύ ωραίο νησάκι, αξίζει πραγματικά. Να κερδίσετε και να πάτε.
1: Λοιπόν, ο Σωτήρης νομίζω, ο Σωτήρης Τριφυλάρα είναι ο Σωτήρης ο οδηγός που είναι και κυνηγός και θέλει να βάλουμε τα μπουτάκια μας μέσα γιατί αναστατώνεται. Λοιπόν, μ' αρέσει, γελάω. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κορίτσια, λέει. Σαν να έβαλε ζέστη σήμερα, να είμαστε προσεκτικοί γιατί φυσάει αρκετά και είναι γύρω για φωτιά. Έχει δίκιο.
0: Άστα.
1: Τα σέβη μου στα καλύτερα κακά κορίτσια, λέει ο Σωτήρης. Ξέρεις, να είσαι καλά, Σωτήρη. Μου λείπει και θυμάσαι και ένας ναυτικός που μας έστελε και μας έλεγε μωράκια και.
0: Τι έγινε, αυτός θα είναι σε
1: αυτός
0: καμιά.
1: Αυτός που είναι, παιδιά,
0: δεν είναι στα στενά
1: θέλω.
0: Του
1: δεν είναι εξάδικο.
0: Καλά λοιπόν. Τον είδες τον Τραμπ στο G7.
1: Τι έκανε πάλι.
0: G7.
1: Τι έκανε
0: παιδιά,
1: πάλι.
0: Παιδιά, δεν ξέρω, ήταν λες και τα είχε χάσει σε άγνωστο περιβάλλον. Κάτι είχε πάθει μια νευρικότητα.
1: Μου
0: κανένα
1: πάρει και τίποτα, ξέρω εγώ.
0: Όταν έχεις Αλτσχάιμερ παθαίνεις τέτοια συμπτώματα. Μόλις σε αλλάξουν λίγο περιβάλλον, παθαίνεις ένα κουκομπλόκο.
1: Λες,
0: Κάτι τον βρήκε.
1: Κάποια στιγμή το μεταξύ ήταν και τον Ζελένσκι με τον, με τον Μακρόν να μιλάνε. Και ήταν ανοιχτά, λέει τα μικρόφωνα. Γράφει τώρα το άρθρο, έτσι, τίτλος. Ανοιχτά τα μικρόφωνα με Μακρόν Ζελένσκι, τι είπαν.
0: Ναι.
1: Και μπαίνεις. Πατάς τώρα να δεις τι είπανε που ακούστηκε.
0: Και τι είπανε.
1: Μίλαγα πολύ ψιθυριστά, λέει μούμπλε είπαν. Και δεν καταλάβαμε. Και σου βάζει αυτό τον τίτλο και το πατάς να δεις τι είπανε ρε παιδί μου, τι ακούστηκε.
0: Πάμε σε break.
1: Πάμε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο. Σε όλη την Αττική εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά από δύο επιτυχημένες διοργανώσεις, το Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστρέφει τον Ιούλιο του 2026 με την τρίτη και πιο φιλόδοξη εκδοχή του. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών σε καλλιτεχνική επιμέλεια του σολίστ Κρουστών Μαρίνου Τρανουδάκη. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δύναμη, την ενέργεια και την εκφραστικότητα του κόσμου των Κρουστών. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, μια τριήμερη ζωντανή εμπειρία για όλες τις ηλικίες. Από συναυλίες με διακεκριμένα σύνολα και σολίστ, έως ειδικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, αλλά και master classes για επαγγελματίες και σπουδαστές. 1η, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Που λένε και οι χολύπτες.
12: Μπουμπουνίζει, ε.
11: Τι μπουμπουνίζει?
12: Μου το είπανε, δεν το άκουσα. Είμαι και κουφή.
11: Τώρα. Αμάν, συμβαίνει τώρα.
12: Ναι.
11: Θα πληθεί το αυτοκίνητό μου. Γιούπι! Χαίρομαι γιατί το έχω απέναντι. Βάλω μια σακούλα στο κεφάλι.
12: Μη ρίξει χώμα μόνο. Τι τρως, κάτι τρως.
11: Τρώω σαλάτα.
12: Α.
11: Είπα σήμερα να...
12: Να το κάψω.
11: Ναι. Έχει όμως και παξιμαδάκι μέσα.
12: Α, πήρες ντακό.
11: Ναι.
12: Αυτό με το...
11: Η πιο ωραία σαλάτα, παιδιά, είναι.
12: Ναι, αλλά δεν μου αρέσει το παξιμάδι αυτό εμένα.
11: Ναι, τι
12: που
11: θες.
12: Είναι, που είναι με...
11: Θες χαρούπι.
12: Όχι, με χαρούπι δεν είναι αυτό.
11: Όχι, είναι μπαγιάτικο ψωμί.
12: Α, ωραία.
11: Κάτι τέτοιο. Δεν το κάνει και για σου και φταίει στο μπαγιάτικο ψωμί.
12: Ναι, στα μπιφτέκια το έβαζε. Στα μπιφτέκια. Αλλά πώς το λένε, ντάκο στα κύθρα κάνουν και αντί να βάλουν ντάκο,
11: ναι,
12: βάζουν παξιμάδι.
11: Και σπάς το δόντι.
12: Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μικρά παξιμάδα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και τραγανό. Δεν μ' αρέσει που φτιάχνουν σαλάτες τύπου ντάκο και βάζουν παξιμάδια με χαρούπι.
11: Αχ, τρελαίνομαι!
12: Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
11: Δεν σ' αρέσει το χαρούπι.
12: Δεν μ' αρέσει η γλυκιά γεύση. Δεν θέλω στη σαλάτα που έχει φέτα να έχω να έχει γλυκιά γεύση. Ρε παιδί μου, θέλω να είναι αλμυρί.
11: Το ισορροπεί.
12: Ακριβώς.
11: Το ισορροπεί δεν είναι γλυκιά.
12: Δεν μ' αρέσει. Είναι γούστα αυτά. Εντάξει.
11: Ναι.
12: Λοιπόν.
11: Από κολλητό σκουμπάρο στο διεθνούς φήμης μοντέλο Νεκτάριος Κυρκόπουλος θα παντρέψει, λέει, τον επιχειρηματία Γιάννη Χατζικώστα. Τι δύση είναι αυτές,
12: ξέρεις αυτούς.
11: Ναι, το ξέρω. Ένας είναι πάρα πολύ ωραίο μοντέλο, ο οποίος έκανε φοβερή καριέρα στη Ρωσία. Λοιπόν
12: τι... είναι ταξιδιωτική, λέει, τάση. Λέγεται dead zoning και είναι τύπου κλείσε το κινητό σου και εξεφανίσου, κάπως έτσι. Ότι θα πληρώσω εγώ τώρα.
11: Συγγνώμη.
12: Θα πληρώσω εγώ τώρα να μπω σε group και να κλείσω το κινητό. Το
11: έλα,
12: και
11: καλό
12: μόνη
11: είναι
12: μου.
11: Αυτό. Όχι, ρε παιδί μου, κάνεις meditation και υποτίθεται ότι δεν πρέπει εκείνη την ώρα να επικοινωνείς με τον έξω κόσμο. Το κάνουμε...
12: Δεν είναι για meditation. Κάνεις, λέει, βόλτες με βάρκες στον Αμαζόνιο, συζητάς με άλλους ταξιδιώτες.
11: Ναι, η
12: και απαγορεύεται
11: είναι...
12: να ανοίξεις το κινητό σου.
11: Άκου,
12: απαγορεύεται.
11: Όταν πηγαίνεις ταξίδι και είσαι συνέχεια στο κινητό, χάνεις στιγμές. Είναι αλήθεια αυτό.
12: Καλέ, ναι, αλλά θα πληρώσω.
11: Πάντως, ρε παιδιά, παρατηρώ. Πηγαίνει κάποιος με αεροπλάνο κάπου. Με το που προσγειωνόμαστε, ανοίγουν όλοι τα κινητά.
12: Ναι, για να πούνε ότι φτάσανε. Πάνε...
11: Όχι. Και είναι και πολύ στα social media. Πάρα πολύ στα social media, ναι, με το που φτάνουν. Αλλά έχει και ένα άλλο συστηματάκι που ακόμη και αν δεν έχει σύνδεση μπορείς να στέλνεις μηνύματα. Δεν ξέρω, δεν το έχω πιάσει αυτό πώς γίνεται.
12: Εννοείς το αεροπλάνο, εννοείς τώρα.
11: Ναι.
12: Ναι.
11: Αυτό στο αεροπλάνο. Τώρα βέβαια τα αεροπλάνα έχουν και WiFi τα περισσότερα. Όχι τα περισσότερα, κάποια έχουν και WiFi και μπορείς να έχεις ανοιχτό το κινητό για αρκετή ώρα.
12: Πώς μου κάνει εντύπωση να κάνεις ταξίδι και να ασχολείσαι με το κινητό σου, μου κάνει εντύπωση. Δεν θα το
11: κάνω. Πάρα πολύ σκληρό.
12: Ή εκδρομή, ή ότι είναι σε με παρέα με φίλους. Εγώ δεν το κάνω.
11: Δεν το κάνει γνωστή σου.
12: Όχι.
11: Όχι.
12: Όχι. Ξεχνάμε και που είναι τα κινητά μας. Μας παίρνουν τηλέφωνο και το βλέπουμε όταν φεύγουμε. Αν πάμε βέβαια σε σπίτι φίλων, παιδί μου, και κάτσουμε, δεν ασχολούμαστε με το κινητό. Εκτός αν θέλουμε, κάτι συζητάμε και θέλουμε να το ψάξουμε. Αυτό.
11: Πάντως οι περισσότεροι είναι
12: αυτό κάνουμε
11: με τα
12: ταινία.
11: Κινητά.
12: Πολύ γέλιο. Θέλουμε να δούμε ταινία.
11: Και λέμε, και τι να δούμε.
12: Τι να δούμε, τι θέλουμε. Λέει μυστηρίου, μάλιστα. Πώς θα τις βρούμε. Αρχίζουμε λοιπόν και γκουγκλάρουμε. Οι 10 καλύτερες ταινίες μυστηρίου του 2025, λέω ένα παράδειγμα, πάμε στις πιο παλιές. Σου βγάζει 10. Αρχίζει τώρα, ψάχνεις μία-μία τις ταινίες να δεις στο IMDb τι βαθμολογία έχουν. Μην δεις καμιά πατάτα. Και βλέπουμε πάνω από 7,5 και πάνω. Και αρχίζουμε, αφού λοιπόν έχουμε ξεχωρίσει από τις 10. Έχουμε φάει μία ώρα, έτσι ήδη. Αφού έχουμε ξεχωρίσει από τις 10 ταινίες τις 3, με βάση βαθμολογίας, αρχίζουμε και διαβάζουμε την υπόθεση. Να δούμε, μας κάνει κουκού υπόθεση. Έχουμε φάει άλλη μία ώρα. Είμαστε στις 2 ώρες. Και αρχίζουμε και βάζουμε την ταινία που έχουμε επιλέξει. Στα 10 λεπτά ροχαλίζουμε και 3 γραμμέδες.
11: Ωραία. Και όλη αυτή η προεργασία για το τίποτα,
12: ναι,
11: τώρα.
12: Οπότε έχουμε πει τώρα, θα κάνουμε όλοι μελέτη από το σπίτι.
11: Α, θα βγάλουμε μια κόλλα χαρτί και θα εξεταστούμε.
12: Θα έχουμε ανταλλάξει μηνύματα, θα έχουμε καταλήξει σε μια ταινία και θα πούμε ότι θα βάλουμε ταινία, θα παλουκωθούμε να τη δούμε να μην κοιμηθούμε.
11: Αλλά βλέπουμε μια ώρα και μετά ροχαλίζουμε.
12: Καλά, μια φορά είχαμε βρει μια ταινία που είχε και πολύ καλή βαθμολογία. Ήτανε μία και ήμασταν 4 άτομα. Οι 2 κοιμήθηκαν και εμείς οι 2 βλέπαμε. Λοιπόν,
11: ξαφνικά
12: ξυπνάνε οι άλλοι και λέμε: είστε πάρα πολύ τυχεροί που κοιμηθήκατε. Τέτοια φλόπα δεν έχουμε ξαναδεί στη ζωή μας.
11: Αλλά την είδατε μέχρι τέλος.
12: Την είδαμε μέχρι τέλος γιατί σου έδινε ένα τέτοιο. Πλέον θες να δεις η βλακεία που μπορεί να φτάσει.
11: Να.
12: Την κοιτάς πια δηλαδή από περιέργεια.
11: Λοιπόν, παιδιά, Πειραιάς Πάρο, Hellenic Seaways, 2 εισιτήρια, Allé Retour. Ένα πάρα πολύ ωραίο νησί, η Πάρος, λέω, ο Πόρος, συγγνώμη, αξίζει πραγματικά να πάτε. ακόμη και αυθημερών. Θα φύγετε το πρωί, θα βάλετε τα καπελάκια σας, τα αντιλιακά σας, θα κάνετε τις βόλτες σας, θα γυρίσετε το βράδυ. 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να μειώσετε το ενέργεια.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
7: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
6: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
7: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
6: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
8: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
9: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
8: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
9: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Πάμε σήμερα.
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή.
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού.
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων KOMG's. KOMG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων KOMG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
15: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
16: No habla español.
15: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
16: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
15: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10x5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
19: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
19: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
19: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
19: Πανουράκης. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
20: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
19: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
20: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
19: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
20: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
19: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
20: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273 092 631.
19: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.

0: Για μπε σε περιβάλλον. Βάλε τη μάσκα σου και μπε σε περιβάλλον.
1: Πάμε σε διαφημιστικό. Αν έχει επιχείρηση, ξέρει ότι πρέπει να την κρατά ασφαλή απέναντι στι ψηφιακέ απειλέ που κυκλοφορούν. Ξέρει όμω πώ. Δεν χρειάζεται να ξέρει εσύ, γιατί ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλε τι απαραίτητε υπηρεσίε cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάντα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλή. Βρε τη λύση online προστασία που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Κάθετος business.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.

0: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
1: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
2: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
4: Ρε, εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός για δρομή.
5: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς?
4: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
5: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
4: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός για δρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
11: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
10: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
11: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
10: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
12: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, το Πόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
14: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
15: Παραπολιτικά 90,1.
4: Θέλω να πω ότι όταν τα κακά κορίτσια ξεκινούσαμε ως ραδιοφωνική εκπομπή, η Λόλα ήταν δημόσια σχέση στον Αντένα.
5: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, η δικιά μας Λόλα.
5: Η κυρία Λόλα Ινταϊφά.
4: Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, κορίτσια αγαπημένο.
4: Τι κάνεις?
5: Είναι συγκινητικό που σας ακούμε, η αλήθεια είναι.
16: Καλά είναι. Χτες πήγαν καλά τα πράγματα και εντάξει, ευχαριστημένη είμαι. Δεν μπορώ να είμαι και...
4: Λοιπόν, η Λόλα είναι ο άνθρωπος των συλλογών, γιατί έχει πολλές συλλογές. Μία καταπληκτική συλλογή είναι αυτή που παρουσίασε χθες.
5: Ναι, παρουσίασε χθες λοιπόν μία συλλογή στην... στο κτίριο της Βουλής και μιλάμε για 231 συλλεκτικά εικονογραφημένα ιστορικά πιάτα. Από το 1863 έως το 1973, σωστά?
16: Θα σου πω.
4: Ναι.
16: 800 έχουν γίνει. Από τότε που γράφτηκε το βιβλίο έχουν γίνει 800 τα πιάτα.
5: Αλήθεια?
4: Λοιπόν. Ναι.
16: Αλλά στη Βουλή...
5: Ήτανε, στη Βουλή ήταν πόσα, στη Βουλή?
16: Στη Βουλή είναι 100. Καλά. Γιατί, ναι, είναι, περίπου, είναι το 1/8 ακριβώς της συλλογής.
4: Λοιπόν, Λόλα, πες μας πώς ξεκίνησε αυτή η συλλογή.
16: Μαρία μου, όταν ήμουν φοιτήτρια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πρώτα ξεκίνησα με ακροκέραμα, γιατί πέφτανε όλες τότε τα νεοκλασικά της Αθήνας. Εγώ βέβαια δεν μπορούσα να αγοράσω νεοκλασικό και αγόραζα αυτό που μπορούσα, τα ακροκέραμα. Και έκανα μια συλλογή με τα ακροκέραμα. Μετά όμως είχα πάει στο σπίτι της Καλλιόπης στην Ταϊφά, που μετά έγινε πεθερά μου, και σε μια πιατοθήκη είχε ένα πιάτο με τον Γεώργιο και την Όλγα. Τότε ήμουν και οργισμένη φοιτήτρια, ούτε ήθελα να ακούω για βασιλιάδες, και τη ρώτησα έτσι πού βρέθηκε αυτό το πιάτο. Μου λέει, μου το έφερε μια παρακόρη με χόρτα. Μετά όμως από χρόνια...
4: Μία
5: παρακόρη με χόρτα.
16: Ναι.
5: Την κέρασε χόρτα και της άφησε το πιάτο, δηλαδή της έμεινε το πιάτο.
16: Όχι, της χάρισε, παιδί μου. Παρακόρες λέγανε τότε τις βοηθές.
5: Ναι, τις βοηθούς, ναι,
16: στο σπίτι, ναι. Λοιπόν, μια που την είχε χρόνια, είχε παντρευτεί μετά και από ευγνωμοσύνη της έφερε αυτό το πιάτο με χόρτα μπροστά.
5: Απίστευτο.
16: Ε?
5: Απίστευτο, λέω, απίστευτο.
16: Ναι. Και είδα το πιάτο. Και μετά το ξέχασα, μου το είπε, το ξέχασα, το άφησα. Στη συνέχεια, επειδή όλο και ψαχνόμουνα, έμαθα ότι αυτό το πιάτο δεν είναι ένα πιάτο που έτυχε, αλλά είναι η αρχή μιας συλλογής μεγάλης, με πιάτα που απεικόνιζαν τους ήρωες της Επανάστασης, κομμάτια από την ελληνική ιστορία, εξεγέρσεις και τέτοια.
5: Και τη μυθολογία, Θεά Αθηνά.
16: Και τη μυθολογία, ναι, και τη μυθολογία. Υπάρχει πιάτο με Θεά Αθηνά. Και έτσι άρχισα να τα μαζεύω. Και έχω τρέξει σε όλη την Ελλάδα, πραγματικά. Και μετά... όχι και μετά, συνέχεια δηλαδή, βρήκα στο μοναστηράκι ένα άλλο πιάτο που έγραφε από πίσω, είχε μπροστά τον Κανάρι και από πίσω έγραφε Ντουσάκης Χανιά. Και έφαγα τον κόσμο να μάθω ποιος είναι αυτός ο Ντουσάκης, γιατί και αυτός έκανε πιάτα, όχι σαν και αυτά που ξεκίνησα το 1863, αλλά στο ίδιο πνεύμα, δηλαδή... διηγείτο ιστορίες μέσα από τα πιάτα. Και τελικά, και αφού έψαξα και βρήκα μια παλιά κεραμίστρια και μου άνοιξε το δρόμο και έμαθα ποιος είναι ο Ντουσάκης. Και να φανταστείς ότι τον έψαχνα στο Google, τον έψαχνα όπου μπορείς να φανταστείς, και κανείς δεν τον ήξερε. Και αυτός ο καημένος είχε κάνει τόση δουλειά, τόση δουλειά. Βέβαια δεν υπάρχει πια.
4: Κεραμίστας αλλά... ήταν.
16: Κεραμίστας.
4: Και αποτύπωνε την ελληνική ιστορία σε πιάτα.
16: Βεβαίως. Έχει τον Θεοτοκόπουλο. Έχει τον Καζατζάκη σε πιάτο. Έχει τον Μουστακλή σε πιάτο. Δηλαδή μια ιστορία που άξιζε τον κόπο. Έχει τον Σίνα σε πιάτα.
5: Τα οποία δηλαδή... αυτά τα πιάτα δεν ήταν εννοείται για να φάει κάποιος. Ήταν, ας πούμε, τιμή σε έλεγχο. Ήταν επαιτειακά. Ήταν διακοσμητικά.
16: Ναι, τα πρώτα όμως είναι για να φάει κάποιος. Τα πρώτα που έγιναν το 1863 ήταν στις πιατοθήκες για να φάνε οι άνθρωποι.
5: Απίστευτο, έτσι.
16: Για να φάνε οι άνθρωποι. Γι' αυτό στο τέλος εχθές της ομιλίας είπα ότι αφιερώνω αυτή την έκθεση σε όλες αυτές τις γυναίκες του 18ου αιώνα που δεν έσπασαν όλα τους τα πιάτα και μείναν να έχω και εγώ τη σειρά.
17: Έτσι είναι.
4: Λόλα, πες ναι. μας τώρα
16: ναι, τι, Μαρία.
4: Πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που κάνει μία συλλογή και ανακαλύπτει για τη συλλογή του πράγματα.
16: Κοίταξε, το χαίρεσαι όταν δεν είσαι έμπορο, όταν είσαι έμπορος, το βλέπεις κερδοσκοπικά. Α, αυτό το πιάτο θα κάνει τόσα, γιατί μου έχουν, με είχαν τρελάνει ένας από όταν μάθανε ότι μαζεύω πιάτα. Νομίζω καθένας, κάθε τρελός ας πούμε, ότι εγώ ήμουν μια πλούσια και αγόραζα πιάτα. Με πήρε λοιπόν ένας καημένος και μου είπε ότι έχει ένα πιάτο με το Βύρονα. Αλλά του λέω εντάξει, τι θέλετε για αυτό το πιάτο? Μου λέει τις διακοπές μου το καλοκαίρι για λουτρά. Ναι, δεν είναι ψέματα αυτά, τα γράφω και στο βιβλίο. Ένας άλλος με πήρε και μου είπε ότι είχε ένα πιάτο με τον Παλαιολόγο. Η επόμενη ερώτηση είναι, τι ακριβώς θέλετε? Μα τι, δεν είναι τι θέλω, μου λέει, τι είναι το πιάτο? Πρώτα θα έρθετε σπίτι μου, γιατί δεν πρέπει να βγει αυτό το πιάτο από το σπίτι μου. Αλλά λέω, και πάω είχα ζει στο σπίτι του και μου λέει ότι αυτό το πιάτο που μου το έδειξε, και όντως ήταν Παλαιολόγος και καλό, αυτό το πιάτο, μου λέει, εγώ για να σας πω τι είναι ακριβώς, γιατί δεν ξέρετε, είναι, έτρωγε ο Παλαιολόγος κάθε χρόνο στα γενέθλιά του από αυτό το πιάτο. Και ήθελε να με πείσει ότι ο Παλαιολόγος έτρωγε από αυτό το πιάτο. Και τι ήθελε για να πάρω αυτό το πιάτο? Ένα ταπεινό διάριστο παγκλάκι.
17: Α, ωραία. Α, μάλιστα. Άρα σας έχουν τύχει και πιάτα που ήταν όντως εξαιρετικά, αλλά ήταν ζητούσαν πράγματα που δεν γίνονται και μετά πήρατε.
16: Όχι, δεν γίνονται, είναι εξωπραγματικά.
17: Εξωπραγματικά,
16: δηλαδή,
17: αυτό λέω, ναι.
16: Μιλάμε για αλοφίωτη τρέλα.
4: Υπάρχει καμία ιστορία πίσω από την απόκτηση ενός πιάτου?
16: Πάντα υπάρχουν ιστορίες και απογοητεύσεις και πας και σου λένε το μετάνιωσα, δεν στο δίνω, και πας και σου λένε ήρθες χωρίς ουίσκι. Λέω, ήρθα με τα λεφτά. Όχι, όχι, να φέρεις και μια κάσα ουίσκι. Έχει δηλαδή τέτοιες ιστορίες πολλές και έχει και απογοητεύσεις.
17: Όλα τα βρήκατε στην Ελλάδα ή βρήκατε και κάποιο πιάτο στο εξωτερικό?
16: Βρήκα και ένα πιάτο, ένα μόνο, ένα Φεραίρο. Είναι δύο πιάτα με το Φεραίρο και είναι και πολύ ωραία. Ένα τέτοιο πιάτο βρήκα στην Αγγλία.
17: Θα μας πείτε λίγο την ιστορία, πώς έγινε?
16: Τίποτα, αυτό το πήγα στην αγορά, στο παλαιοπωλείο. Και δεν το είχαν και για σπουδαίο πράγμα, το είχαν για παραπεταμένο. Και τους είπα, αυτό είναι ελληνικό πιάτο, να μου λέει αυτός.
18: 2000 FM.
19: Ζήκω!
20: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
19: Εδώ.
20: Μάλιστα, διατάξτε με.
19: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
20: Και γιατί δεν πας εσύ?
19: Εγώ είμαι αφεντικό.
20: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
19: Ζήκω!
20: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική, με τηλεφώνγκελτη 22 7 30 24 22. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
19: Πήγαινα που θέλεις.
20: Τώρα μιλάς σωστά.
21: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 7 30 24 222 και 22 7 30 92 346.
20: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
16: Έκανε το σταυρό του και λέει, α, ο Άγιος Νικόλαος.
17: Από αυτά τα πιάτα όλα, ποια είναι τα 3, 2, 1, τα πιο αγαπημένα σας? Σίγουρα όλα έχουν κάτι ξεχωριστό, αλλά τα πιο αγαπημένα.
16: Το πιο αγαπημένο μου είναι το πρώτο, ξέρεις.
17: Το πρώτο που αποκτήσατε, εννοείται.
16: Το πρώτο, αυτό με τα χόρτα, ας πούμε. Από την μετέπειτα πεθερά μου, γιατί όταν τη γνώρισα δεν ήταν πεθερά μου, ούτε υπήρχε και σκέψεις να γίνει.
4: Λόλα, έχεις μια τεράστια καριέρα
0: Σε επικοινωνία, σε επικοινωνία, σιδηρά κυρία, μιλάμε τη επικοινωνία.
17: Και αγαπητή, γιατί
0: και
17: αυτό...
0: αγαπητή σε κανάλια, στον Ολυμπιακό, σε άλλο εκείνη. Κανάλι, στον Αντένα.
16: Στον Παναθηναϊκό καθόλου. Μαρία, στον Παναθηναϊκό καθόλου.
0: Όχι, στον Ολυμπιακό λέμε.
16: Ναι, στον Παναθηναϊκό που γράφανε απ' έξω, ναι, από το γήπεδο που τώρα γκρεμίζεται. Σύρμα έρχεται η Λόλα.
0: Ναι, λοιπόν, εγώ θυμάμαι. Ως νέα δημοσιογράφος που έκανα αθλητικό ρεπορτάζ που φώναζαν οι Παναθηναϊκοί στους Ολυμπιακούς όταν ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε καλά, βάλε τη Λόλα να παίξει.
16: Ναι, Μαρία, το λέγανε αυτό.
0: Παρακολουθείς καθόλου
16: συνέχεια.
0: Ποδόσφαιρο παρακολουθείς.
16: Ναι, βέβαια.
17: Και τώρα με το και του και Μουντιάλ, τώρα που έχει ξεκινήσει.
16: Βέβαια. Και χτες είχα φορέσει ένα ρούχο πρασινοπό. Και με είδαν όλοι περίεργα. Και λέω σιγά, είμαι με την Εθνική Βραζιλίας που έχει πράσινα. Αφήστε με ησυχή.
0: Και ήταν και πρωτοποριακό για την εποχή, έτσι. Γυναίκα
16: πρώτη
0: δηλαδή.
16: Γυναίκα.
0: Πρώτη γυναίκα επικοινωνία σε ΠΑΕ με το φανατισμό που υπήρχε και τότε στο ποδόσφαιρο. Δεν ήταν εύκολο.
16: Τα θυμάσαι αυτά, Μαρία, καλά.
0: Βέβαια, τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι πολύ καλά. Όπως
16: η Έλενα.
0: Η Έλενα.
17: Αν τα θυμάμαι αυτά εγώ.
16: Ναι.
17: Με τα αθλητικά όχι καμία σχέση.
16: Ναι, αυτό ήθελα να μου πεις, καμία σχέση.
17: Καμία σχέση.
0: Και βέβαια μετά συνεργαστήκαμε
16: και
0: πάρα πολύ.
16: Πώς γίνατε κακά κορίτσια οι δυο σας?
0: Πώς γίναμε?
16: Ναι.
0: Γίναμε στον Αντένα, χάρη στον Μπαμπά Κυριακού.
16: Ναι,
0: στο
16: Μήνο
0: Κυριακού.
16: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
0: Ο οποίος ήταν ένας ευρηματικός άνθρωπος και του οφείλουμε όλοι πολλά.
16: Μαρία, να σας πω κάτι. Δεν είναι κακό, είναι η ευστροφία του Κυριακού. Μια μέρα του λέει κάποιος σε μια συζήτηση αυτή που είχαμε μαζευτεί για να μιλήσουμε, λέει κάποιος, όχ καημένε, οι κοντοί άνθρωποι είναι κακοί άνθρωποι. Ο Κυριακού, επειδή ήταν πολύ εύστροφος, λέει, θα συμφωνήσω μαζί σου, οι πολύ κοντοί άνθρωποι είναι πολύ κακοί άνθρωποι, οι πολύ κοντοί, όχι οι κοντοί, οι πολύ κοντοί.
0: Ευφιέστατος άνθρωπος που πήραμε κοντά του έτσι μεγάλα μαθήματα ζωής και επαγγελματισμού, βέβαια η αλήθεια είναι.
16: Καλά, αυτό τρωγόταν όταν βγήκε πια η τηλεόραση, τρωγόταν με τα ρούχα του. Τι σκολερίκια είναι αυτά που φοράνε, δεν τους είπες μια κουβέντα, τι είστε εκεί πέρα. Τρωγόταν με τα σκολερίκια ας πούμε της Δούκα.
0: Ναι.
16: Με τη γραβάτα του Κουίκ.
0: Τα παρακολουθούσε όλα.
16: Αλλά το αγαπούσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ήταν, όταν του έλεγες ας πούμε να κάνεις κάτι που είχε και λεφτά, γιατί δεν γίνονται τα πράγματα χωρίς λεφτά, εάν τον έπιθες ότι αυτό το πράγμα θα γίνει καλό, δεν υπήρχε περίπτωση να πει όχι δεν το κάνω και δεν το κάνω τσιγκούνικο και δεν το κάνω τσιφούτικο.
0: Ναι.
16: Ποτέ.
0: Και ο Αντένα ξεκίνησε τότε τις ψυχαγωγικές εκπομπές και ξεκίνησε και τα καλλιστεία. Τα καλλιστεία, τις βραδιές καλλιστείων.
16: Βέβαια. Εκεί έχει ανέκδοτο η ιστορία.
0: Δηλαδή.
16: Έχουμε χρόνο ή λέω τώρα.
17: Ναι, έχουμε, ναι.
16: Λοιπόν, μια φορά τα καλλιστεία, αν θυμάστε, γινόταν με μαγιό ολόσωμα.
0: Ναι.
17: Ναι, ναι.
16: Έρχεται λοιπόν μια κυρία τότε στο γραφείο μου και μάλιστα δεν ήξερε καλά και πήγε από τη τηλεφωνήτρια και από τη τηλεφωνήτρια πήγε στην είσοδο και από την είσοδο το σπότο και μου λέει αγανάκτητα μέχρι να σε βρω, πέρασα από τρεις σωματοφύλακες. Όχι, της λέω, δεν ήρθατε σωστά, όχι από σωματοφύλακες. Τελικά μου λέει, εγώ είμαι εισαγγελέας και μου πετάει μια κάρτα στο γραφείο. Λέω μάλιστα, η κόρη μου μου λέει, θα λάβει μέρος στα καλλιστεία. Εγώ λοιπόν αρχίζω, θα λέω και μη φοβάστε και βεβαίως θα τα προσέξουμε τα κορίτσια και όλα και δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο. Και μου λέει, και της λέω εγώ, πώς θα παρελάσουν μου λέει. Λέω θα παρελάσουν με ολόσωμα μαγιό για να τους πω ας πούμε ότι δεν τις δίνουμε για να παρελάσουν. Θα παρελάσουν με ολόσωμα μαγιό και μου λέει, επιλέξει όμως, χωρίς κεραία υπερβολής. Αυτό ακριβώς ήρθα να προλάβω. Λέω δηλαδή, μου λέει η κόρη μου θα παρελάσει με αυτό το μαγιό και μου βγάζει ένα μαγιό, ο Θεός θα το κάνει μαγιό, μια στάλα. Λέω με αυτό θα παρελάσει η κόρη σας. Ναι, μου λέει με αυτό. Δεν θα της κρύψει η κάθε κομπλεξική εδώ μέσα ό,τι ωραιότερο έχει. Αλήθεια το λέω.
17: Τι έχετε ακούσει, απίστευτο.
16: Ναι, Έλενα, αλήθεια το λέω. Δεν λέω σαν χλαμάρες. Αλήθεια.
0: Μάλιστα.
16: Λοιπόν, και μετά.
0: Ναι. Ε? Και μετά.
16: Και μετά τη είπαμε ότι τέλος πάντων ή θέλει να παρελάσει όπως τα παρελάσουν οι άλλες, ή δεν μπορούμε να τη βγάλουμε εμείς το κλαρί την κόρη της.
0: Πάντως, ωραίες εμπειρίες μιας έτσι πολύχρονης καριέρας και στον αθλητισμό και στα κανάλια. Λόλα, νομίζω ότι πρέπει να αισθάνεσαι πλήρης με τέτοια ζωή που είχες. Πολλές ζωές σε μία.
16: Έλα μωρί. Μην λέμε και υπερβολές. Εντάξει, αυτό το συμπέρασμα είναι ότι δούλεψα πολύ. Αυτό ναι. Εντάξει, τίποτα άλλο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε φιλούμε.
17: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή επιτυχία να έχεις σε ό,τι και αν κάνεις. Η έκθεση σου ήταν
16: αμήνη.
0: Ναι.
16: Η έκθεση θα μείνει ανοιχτή με τα πιάτα, θα μείνει ανοιχτή όλο το καλοκαίρι.
0: Μέχρι
16: και το Σεπτέμβρη.
0: Τι ώρες επίσκεψης
16: από το πρωί το μόνο που θέλουν είναι ταυτότητα.
0: Ναι,
16: επειδή είναι χώρος της Βουλής. Είναι Μασσαλία, δεν είναι στο κεντρικό της Βουλής. Είναι κτίριο της Βουλής, αλλά δεν είναι στο κεντρικό, γιατί δεν υπάρχει αίθουσα για τέτοια πράγματα. Και είναι Μασσαλία 22-24.
0: Τέλεια.
17: Ευχαριστούμε πολύ.
16: Ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ και τις δύο.
0: Φιλάκια.
17: Φιλιά και εμείς.
16: Να είστε καλά. Γεια.

0: το μαμά ούφο που μέσα από το μαμά ούφο βγήκε ένα μικρότερο ούφο που πρέπει να είναι το παιδάκι του ούφο.
1: Τι?
0: Παιδιά μας δουλεύουνε.
1: Τι δεν κατάλαβα.
0: Το με το πεντάγωνο λέει, είπε ότι υπάρχει ένα μητρικό ούφο από το οποίο το 2023 η θεά Αθήνα απελευθερώνεται ένα μικρότερο ούφο πάνω από το βουνό. Δηλαδή, να σου πω, ούφο παπούσκα είναι αυτά μας δουλεύουνε, ρε παιδιά. Ας γίνει το πεντάγωνο.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο διαστημόπλιο. Αυτό ναι. Καταλαβαίνω εγώ. Τεράστιο.
0: Και ανοίγει.
1: Και από μέσα βγαίνουν οι διαστημοπλιάκια.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τι είναι, είναι αυτό τώρα. Πώς γίνεται. Τι είναι
1: δηλαδή
0: αυτό. Τι θέλει να πει ο ποιητής.
1: Θέλει να πει ότι υπάρχει σαν να είναι μια πόλη στον αέρα.
0: Ναι.
1: Που μέσα έχει και άλλα σκαφάκια τα οποία βγαίνουν και κάνουν περιπολίες, εξερευνήσεις κλπ.
0: Λοιπόν, πότε θα ανοίξει ο φάκελος, το 27?
1: Τι φάκελος.
0: Του Πενταγώνου.
1: Δεν 27. Έχει ανοίξει.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: δεν έχει ανοίξει.
1: Α, το 27.
0: Ναι.
1: Α,
0: τι.
1: Είτε ανοίξτε, όχι.
0: Τι εννοείς.
1: Θα μας βρουν. Τώρα θέλω να δω τη ταινία του Spielberg.
0: Α, μη βλέπεις πολλά τέτοια.
1: Γιατί?
0: Θα τα ψάχνεις στον αέρα.
1: Μα δεν τα ψάχνω.
0: Εγώ βλέπω, παιδιά, από το παράθυρο μου που έχω ανοιχτό το βράδυ και βλέπω κάτι περίεργα. Αλλά να σου πω κάτι. Έχει τώρα
1: αυτά,
0: τόσα ντρόουν.
1: Αυτά είναι ντρόουν που βλέπεις.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: αλλά βλέπεις σε περίεργα σχήματα. Δεν είναι ντρόουν. Το ντρόουν δεν είναι κάτι φωτάκια.
1: Ούφο στο Μαρούσι. Αυτό μου μας λες τώρα.
0: Σου είπα στο εξοχικό, έτσι, που ήταν το ντρόουν και μας κατέγραφε από πάνω. Και ήταν ένα παιδάκι στο διπλανό. Οικόπεδο που έπαιζε με ντρόουν και λέω μαζέψτε το.
1: Ναι, δεν είναι κατά κύριο, δεν επιτρέπεται κιόλας, βέβαια.
0: Έλατε.
1: Αλλά θα ανοίξουν οι φάκελοι, εντάξει, παιδιά σίγουρα υπάρχουν. Τώρα τι να λέμε, τα ξαναλέμε πάλι τα ίδια. Αλλά θέλω να δω την ταινία του Spielberg.
0: Ναι, τι ταινία είναι αυτή.
1: Είμαι σχετικά με ούφο.
0: Ναι.
1: Ο οποίο είναι. Πάτε το τετράβδο σε αυτό το θέμα, τον Spielberg.
0: Ναι. Αυτό δεν είχε κάνει σκηνοθεσία και στον ΙΤ.
1: Ναι, καλέ.
0: Από ό,τι θυμάμαι.
1: Ναι,
0: αχ, τι γλυκούλη που ήταν
1: αυτό
0: ο ΙΤ. Κλάμα, παιδιά.
1: Πολύ,
0: με
1: πολύ,
0: το δάχτυλο, το μακρύ.
1: Πολύ κλάμα.
0: Σκέφτεσαι να έχει τέτοιο μακρύ δάχτυλο.
1: Ναι.
0: Να σε ξύνει, να σου ξύνει την πλάτη από μακριά.
1: Έχει λαμπάκι το δάχτυλο αυτό είχε. Το
0: α,
1: θυμάσαι.
0: Ωραία.
1: Να δηλαδή, το να διαβάσω.
0: Σε διακοπές ρεύματος είναι μια χαρά.
1: Έτσι. Το είχαν κάνει και τόσο ωραίο. Το ναι. Τερατάκι αυτό. Ήταν πολύ, πολύ ωραία ταινία, πολύ γλυκιά ταινία.
0: Θυμάμαι τι κλάμα τα πιτσιρίκια. Κλέγαμε κι εμείς, κλέγανε και
1: κλέγαμε.
0: Κλέγανε, έκλεγαν και τα πιτσιρίκια.
1: Και εμείς κλέγαμε. Ήταν από τις ταινίες που σου έμεναν, επειδή
0: ναι,
1: μου
0: αρέσει
1: πολύ,
0: πολύ
1: ωραία.
0: Αλλά αυτό σε εξοικείωνε πολύ ωραία μετά.
1: Ναι, και μετά θυμάστε και τη Γαλάζια Λίμνη.
0: Συγγνώμη, τι σχέση έχει ο ΙΤ με τη Γαλάζια Λίμνη.
1: Ήταν της εποχής και δεν με άφηνε η μάνα μου να πάω μόνη μου να δω τη Γαλάζια Λίμνη. Θα πάμε, μου λέει μαζί.
0: Τι ήθελε κι αυτή η μάνα.
1: Τι ήθελε κι αυτή, δηλαδή να δει τι. Και έδειχνε τα παιδιά εκεί πέρα
0: σου
1: που
0: ανακαλύπτει. Σου κλείνε τα μάτια.
1: Όχι, όχι. Απλά ήθελα να πάμε μια φίλη μου να το ευχαριστώ, να σκουντηθούμε. Να είχα τη μάνα μου και ανακάλυπταν το σώμα του τώρα ο Κρις με την. Πώς τη λέγανε με την Brooke Shields. Και ψαχνόταν πώς θα το. Τι θα βάλουνε πού. Και είχα τη μάνα μου δίπλα, ας πούμε. Που μόνο που δεν μου κάνει έτσι. Άσε με κούκλα μου να το ευχαριστηθώ.
0: Γιατί ήθελε να σε συνοδεύσει το σινεμά η μαμά.
1: Ότι ήταν μια ταινία που δεν έπαιρνα δω.
0: Α, τότε γιατί σε πήγε.
1: Καλύτερα δεν ξέρω. Βλακεία. Μετά ξαναπήγα και την είδα μόνη μου και ξύχασα. Έμασε μας, κουκλίτσα μου. Και μετά θυμάμαι άλλη μία αργότερα όμως, πώς τα πιο μεγάλη, με την Brooke Shields που ήταν με Σαχάρα και ήταν πριγκίπισσα. Αυτή κάτι την είχαν κλέψει.
0: Τι όμορφη
1: κάτι,
0: που ήταν.
1: Κούκλα.
0: Τι όμορφη.
1: Παμπή, δεν θυμάμαι πιο όμορφη εκείνη την εποχή.
0: Ναι,
1: ήταν πανέμορφη.
0: Ήταν μικρό κοριτσάκι, νομίζω ότι ξεκίνησε ως παιδί ταλέντο, δεν είναι. Και είχε μια
1: την
0: μάνα μου την καταπίεση.
1: Και την είχε καταπίεση, την είχε βγάλει στο κλαρί. Είχε κάνει, είχε κάνει και ένα άλλο κουκλίδι της Νέας Υόρκης, της Νέας Ορλεάνης.
0: Της Νέας Ορλεάνης.
1: Και ήταν, τι να λέμε τώρα το παιδάκι εκεί πέρα.
0: Την είχε βγάλει.
1: Όταν ανήλικη, στην ταινία ήταν ανήλικη πόρνη αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν, μιλάμε τώρα παιδάκι να υποδίεσαι κάτι τέτοιο. Έβγαλε λεφτά με ουρά,
0: ναι.
1: Μάνα της.
0: Είναι αυτό που λένε λεφτά να έρχονται στο σπίτι και τι μας νοιάζει.
1: Εντάξει, το βρήκε τον εαυτό της μετά, γιατί έχω δει συνεντεύξεις τώρα πια.
0: Νομίζω ότι είπε ότι πέρασε προβληματικά.
1: Πέρασε
0: δεν είναι.
1: Βέβαια, μα είναι
0: τα παιδικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Είχε πρόβλημα με τη μάνα της.
1: Βέβαια,
0: είχε
1: κάνει το μάνα της. Ναι, είχε κάνει το μάνα. Μα όταν το μανατζάρεις τώρα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες που το κάνεις εν μέρη για το παιδί, αλλά τώρα. Μην γελιόμαστε, το κάνεις και για σένα.
0: Γιατί και ο Μάικλ Τζάκσον δεν έχει πει τα ίδια για
1: ναι.
0: Τον πατέρα του.
1: Το κάνεις για σένα, όχι μόνο για το χρήμα και για τη δόξα και το παιδί μου. Και τέτοια δεν είναι μόνο δηλαδή να βγάλεις λεφτά. Και γι' αυτό και δεν θέλουν να κάνουν και τους μάνατζερ οι γονείς.
0: Η Μπρίτνεϊ το ίδιο δεν είχε.
1: Βέβαια. Και η, γιατί η Άμι Γουάινχαους.
0: Α, και εκεί ήταν μάνα.
1: Ο πατέρας.
0: Ο πατέρας.
1: Το οποίο του είχε τρελή αδυναμία, δηλαδή έπαθε μεγάλη ζημιά. Εγώ θυμάμαι ότι γιατί ήταν ένα ντοκιμαντέρ πολύ ωραίο στο Netflix, που υπάρχει ακόμα, που αφού είχε περάσει ναρκωτικά, όλα αυτά καταρχήν είχε βρει ένα σύντροφο που εκείνη ξεκίνησε να κάνει αποτοξίνωση και ο άλλος φερόταν σαν. έκανε και αυτό ναρκωτικά. Δεν ήθελε να ξεφύγει η κοπέλα.
0: Δεν
1: ήθελε. Δηλαδή, τραβούσε πίσω με έναν τρόπο αυτός, ναι. Του χάλαγε, γιατί όχι ο πατέρας, ο αγαπημένος της, τέλος πάντων, ο τότε. Ναι. Δεν ήθελε να βγει το φως, δεν ξέρω, να βγει το φως η κοπέλα, τέλος πάντων.
0: Δεν ήθελε ο σύντροφος.
1: Ο σύντροφος δεν την άφηνε με έναν τρόπο, έτσι, έμεσα, έτσι, αλλά ήταν σαφές. Λοιπόν, και μετά κάποια στιγμή θυμάμαι ότι έχει κάνει αποτοξίνωση, είναι μια χαρά. Αρχίζει δηλαδή και παίρνει τα πάνω της. Και ζητάει από τον πατέρα της διακόψεις να πάνε διακοπές στην νησί, μόνο οι φίλοι και οι κοντινοί και οι συγγενείς, χωρίς κάμερες κλπ. Και λέει ο πατέρας, ναι, πάμε. Και φωνάζει κάμερα.
0: Ποιος?
1: Ο πατέρας. Και μιλάμε, έπαθε μεγάλη ζημιά εκεί η Amy Winehouse. Δηλαδή ήθελε πραγματικά να είναι μόνη της. Ήρθαν κάποιοι μετά να τη ζητήσουν αυτόγραφο και είπε, δεν θέλω να δώσω αυτόγραφο. Και ο πατέρας είπε, δεν είναι σωστός αγενής. Φοβερή καταπίεση. Και τον λάτρευε κιόλας τον πατέρα της. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι και μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Λοιπόν, 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Τι κληρώνουμε? Κληρώνουμε για τον πόρο. Αλέρε τουρ, Πειραιάς, πόρος και επιστροφή. Πολύ ωραίο ταξίδι, παιδιά. Μπορεί να γίνει και ημερήσιο. Θα φύγετε το πρωί, θα πάρετε το καπελάκι σας, το μαγιουδάκι σας, το μπουρνουζάκι σας, το αντιλιακό σας, την παρέα σας. Δεν χρειάζεται τίποτα φαγόσιμο να έχετε μαζί σας, γιατί ο πόρος έχει απίστευτες λιχουδιές. Αξίζει να πάτε, να κάνετε ωραίο μπανάκι, να φάτε ωραίο φαγάκι, να πιείτε ωραίο καφέ, να φάτε γλυκό του κουταλιού και να επιστρέψετε βράδυ με γεμάτες μπαταρίες. 2-11-10-80-880. 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Άδε και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώρο και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
9: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολυτεκνους φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση δώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
12: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
13: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
14: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Τι θα πεις, Ελενάκη μου?
1: Θα μπω σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω ότι ξέρεις πως είναι να μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση, στα Public και στα Public Plus Home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρουν καθαρό αέρα και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, βροσίζουν τον χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση και σου δίνουν μια πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και τη δωρεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, αν είστε, και αν είστε επιστήμονας έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor με το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του actorforthefuture.gr. Λοιπόν, έχουμε την Ειρηνούλα εδώ.
16: Γεια σας, κορίτσια μου. Τι κάνετε?
0: Ωραία, εσύ.
1: Μας αρέσει που σε κοινωνική και είσαι έτοιμη.
16: Α, βέβαια, είμαι έτοιμη και σήμερα θα δώσουμε τον πόρο.
0: Ωραία. Για πες, πάμε σε ένα αριθμό από το 1 έως το 65.
16: Το 16 θα πω.
0: Ναι, και είναι.
16: Και είναι ο κύριος Δημήτρης Λιάλιαρης.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Λιάλιαρης να περάσει πάρα πολύ ωραία με την παρέα του. Αυτό ήταν κακά κορίτσια.
16: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Τι χαιρετά, παιδάκι μου, εσύ τα πλήθη.
1: Θα κάνει
0: έλαξε και Παναγία. Λοιπόν, ραντεβού αύριο 3 με 5, μην λείψει κανείς για τόσο γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: 2000 FM.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
9: σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
8: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Άριστον Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
9: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την περιφερειακή ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
10: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
11: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
10: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
11: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
10: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
12: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Πάμε.
12: Θα πάμε στα γνωστά.
13: Θα πάμε στο δικό μας.
12: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
13: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
12: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
13: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
12: Εκεί θα πάμε.
13: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
12: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
13: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
12: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
14: Βλέπω.
15: Εργασίες Κυπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
20: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
19: Έχω εξτασιαστεί.
20: Είσαι πανέτοιμη.
19: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
20: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
19: Εξαιρετικό.
20: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
19: Τι λέρεθι.
20: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Τι θα φάμε σήμερα?
21: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
19: Δηλαδή?
21: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
19: Τι έχει το μενού?
21: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
19: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
21: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
19: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
21: Έτοιμο.
19: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
21: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
19: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
21: Αγίου Νικολάου 6.
19: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
21: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
22: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
21: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός να ψάχνω τ' άλλο μου μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν σ' ακόμα ένα γύρο.

μικρός ουρανός σου μου κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάτη, εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπεύια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
9: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
8: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
9: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την περιφερειακή ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
11: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
15: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
16: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
16: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
17: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
18: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
19: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
19: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
20: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
20: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
20: Πανουράκης.
21: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4,19. Δίκος Κόλλα 1,99. Νιρβάνα 5,99. Κούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Κιμάς Ανάμικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρύζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
26: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
25: Έχω εξαστιαστεί.
26: Είσαι πανέτοιμη.
25: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
26: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
25: Εξαιρετικό.
26: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
25: Τι λέρε,
26: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
27: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
28: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
29: Ακολουθεί. Είναι μια προσφορά.
30: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε.
1: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
31: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
29: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
32: Παρακαλώ.
29: Ναι.

0: Ισχυρός.gr. Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι Ντουγρού.
1: Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα Κάρβουνα
2: με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Στέφανε.
4: Ναι.
3: Πάω σούπερ μάρκετ.
4: Στο τάδε?
3: Όχι.
4: Στο άλλο τάδε?
3: Μπα, όχι.
4: Πού θα πας?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
4: VKD Market, λοιπόν.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 80 880 89 678 και στο 2000FM.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Πάμε να δούμε τι έγινε στη Σύνοδο Κορυφής. Η φετινή Σύνοδος Κορυφής της G7 που πραγματοποιήθηκε στο Evian Le Bain της Γαλλίας 15 με 17 Ιουνίου ήταν σε ένα πλαίσιο σημαντικών παγκόσμιων προκλήσεων. Ως οι κορυφαίες βιομηχανικές χώρες του κόσμου, η G7 επικεντρώθηκε στην εξεύρεση λύσεων για τις παγκόσμιες ανισορροπίες. Η φετινή Σύνοδος Κορυφής της G7, όπως είπαμε, εστίασε σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Η Ουκρανία ήταν βέβαια μεταξύ άλλων το κύριο θέμα, από τα κύρια θέματα, και η κατάσταση βέβαια στο Ιράν. Η σύγκρουση λοιπόν στην Ουκρανία που διανύει πλέον τον 5ο χρόνο της δεν δείχνει κανένα σημάδι επίλυσης, συνεχίζοντας να επηρεάζει αρνητικά την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τις αγορές ενέργειας και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Ταυτόχρονα η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα, αυξάνει τον κίνδυνο περιφερειακής αστάθειας και επηρεάζει το διεθνές εμπόριο. Στον οικονομικό τομέα, παρόλο που η παγκόσμια οικονομία είχε ανακάμψει εν μέρη από την προηγούμενη ύφεση, οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν χαμηλές. Ο πληθωρισμός σε πολλές αναπτυγμένες οικονομίες, αν και έχει καθοδική τάση, παραμένει πάνω από τον στόχο, ενώ το δημόσιο χρέος αυξάνεται και οι προστατευτικές εμπορικές τάσεις, η αναδιάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο τεχνολογικός ανταγωνισμός εντείνονται. Όλες οι μεγάλες οικονομίες αντιμετωπίζουν την πρόκληση της εξισορρόπησης, της ανάπτυξης, του ελέγχου, του πληθυσμού και της οικονομίας. Πάμε λίγο να δούμε τι αναφέρει για το θέμα, για την Σύνοδο Κορυφής, ο πολιτικός αναλυτής, ο Πιέρο Τζανετάκος, ο οποίος σε ανάρτηση του στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook λέει: «Είναι η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Κλισέ η πραγματικότητα. Κάθε σύνοδος, θα μπορούσε κανείς να πει, είναι πιο σημαντική από την προηγούμενη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, εκτός από την πλέον ταραγμένη συγκυρία που βιώνει η διεθνής κοινότητα μετά το 1945 και την άνευ προηγουμένου ευρωαμερικανική αντιπαράθεση, ενώ οι τουρκικοί δεσπότες αυτοί οι οποίοι επιχειρούν με ιδιωτελείς σκοπούς να δώσουν στη σύνοδο της Άγκυρας αυτή που ήταν 7-8, που γίνεται στις 7 και 8 Ιουλίου, ακόμα πιο δραματικούς τόνους. Διαχρονικά, καμία διοργανώτρια χώρα δεν προσπάθησε τόσο έκδηλα να πρωταγωνιστήσει σε μια ανατοϊκή σύνοδο, όπως κάνει αυτές τις ημέρες η Τουρκία», λέει στο Βήμα, Έλληνας διπλωμάτης με μακρά προϋπηρεσία στους κόλπους της Δυτικής Συμμαχίας. Πράγματι, ο πρόεδρος Ερντογάν είναι έτοιμος να αρπάξει την ευκαιρία της φιλοξενίας από τα μαλλιά και να διεκδικήσει για την Τουρκία τον ρόλο του πλέον σημαντικού εταίρου για το μέλλον, όχι μόνο του ΝΑΤΟ, αλλά συνολικά του Δυτικού Συστήματος Ασφαλείας. Παρότι στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου θα αποτυπωθεί για ακόμη μία φορά το βαθύ ρήγμα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αμερική, κύριος στόχος της Άγκυρας είναι να ενισχύσει τη δική της παρουσία στη γεωπολιτική σκακέρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ως δύναμης η οποία αφενός πρωτοπορεί στα ζητήματα άμυνας, αφετέρου δεν διστάζει να κατέλθει στο πεδίο, είτε αυτό αφορά τη μεταπολεμική Ουκρανία, τη Συρία ή τη Γάζα, και κυρίως ως ισχυρό κράτος το οποίο δεν ακολουθεί, αλλά διαμορφώνει τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Και έχει κάνει τις συμμαχίες του και έχει κάνει τα κουμάντα του ο κύριος Ερντογάν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και όπως λέει και ο Πιέρος Τζανετάκος, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ και του Βήματος, σίγουρα θα αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Είναι ξεκάθαρο. Για πάμε τώρα εμείς εδώ που έχουμε γίνει μαλλιά κουβάρια που λένε με το θέμα των μεταναστών, γιατί ήρθαν οι 300-278 τέλος πάντων, τι γίνεται, γιατί μας ήρθαν από αλλού, γιατί έρχονται μετανάστες. Τώρα έχει γίνει το κέντρο, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ότι θα έρθουν μετανάστες, θα έρθουν. Να το έχουν άδειο, ξεχάστε το. Να έχουν 500 ανθρώπους εκεί, χωρίς να υπάρχει αντικείμενο, και αυτό ξεχάστε το. Εκτός αν είμαστε τόσο αφελείς και πιστεύουμε ότι θα το διατηρήσουν άδειο και θα το έχουμε εκεί να το βλέπουμε. Έγινε λοιπόν μία μεταφορά. Το θέμα δεν είναι η μεταφορά που έγινε, η ποσότητα, αν ενόχλησε μάλλον, αν πίεσε και έκανε μη διαχειρίση με την κατάσταση που δεν την έκανε, ήταν πιο λίγα τα άτομα, είναι ο τρόπος που έγινε, που δεν ενημέρωσαν την τοπική κοινωνία, τους αιρετούς, τους άρχοντες του τόπου. Για το λόγο αυτό λοιπόν συγκαλείται μία σύσκεψη την Πέμπτη στις 12 η ώρα, θεσμική. Ο οικοδεσπότης, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, και πάμε να τον ακούσουμε. Είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ωραία. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, αρχικά να πω, υπήρξαν προσκλήσεις που έχουν, πρώτον, στα μέσα δεν έχουν αποσταλεί.
1: Όχι, έχουμε προσκαλέσει τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου και φορείς, ούτως ώστε να βγάλουμε ένα κείμενο, ένα ψήφισμα, πώς να σας το πω, να σταλεί στο Υπουργείο, φυσικά διαμαρτυρίας, ώστε να φανεί ότι υπάρχει μια συνολική αντίδραση στο νησί μας για τέτοιες συμπεριφορές όπως αυτές που έγιναν τις τελευταίες μέρες από το Υπουργείο, και να του ζητήσουμε να μην ξαναγίνει, διαφορετικά θα λάβουμε και εμείς τα μέτρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Ο στόχος είναι, ναι, δεν έχουμε καλέσει τα μέσα, δεν είναι κάτι, θέλαμε να βγάλουμε πρώτο όλοι οι φορείς στο ψήφισμα, και φυσικά τα μέσα θα ενημερωθούν σχετικά με αυτό το ψήφισμα, το οποίο ίσως να το περάσουμε και από τα δημοτικά μας συμβούλια, και του Δήμου Ανατολικής και του Δήμου Δυτικής, να το επικοινωνοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο, να φανεί ακόμα πιο ισχυρό. Είναι και οι αρχηγοί των παρατάξεων καλεσμένοι. Είναι να είμαστε όλοι μαζί, να αποφασίσουμε ομόφωνα αυτό που είναι λογικό για τον τόπο μας, ότι δεν μπορούμε να δεχόμαστε ροές από άλλες περιοχές. Είναι ένα κέντρο, εν πάση περιπτώσει, διαμονής, το οποίο έχει κατασκευαστεί εδώ στο νησί, αλλά είναι για να εξυπηρετεί τις ροές που έρχονται στο νησί. Οι ροές αυτές δεν είναι σταθερές. Μπορεί αυτή την περίοδο να μην έχουμε ροές. Μπορεί σε μια εβδομάδα να έχουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή τώρα έχει μειωμένο πληθυσμό, σε ένα μήνα δεν θα είναι γεμάτο ενδεχομένως. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουν όλοι, και το ξέρουν φυσικά καλύτερα από όλοι στο Υπουργείο, ούτως ώστε να μην κάνουν τέτοιες κινήσεις φέρνοντας μετανάστες από άλλες περιοχές.
0: Ωραία. Οπότε λοιπόν την Πέμπτη στις 12 η ώρα θα γίνει αυτή η σύσκεψη πιο ευρεία, δεν είναι μόνο στυλ Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί αν ήταν θα το συζητούσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Όχι, είναι μια ευρεία σύσκεψη, και το αποτέλεσμα της σύσκεψης αυτής ενδεχομένως να το πάμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, μόνο και μόνο για να φανούν και οι ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.
0: Ωραία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό το θέμα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου. Σωστά.
1: Ούτως ή άλλως θα γίνουν τις επόμενες μέρες μέχρι το τέλος του μήνα τρεις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα είναι η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, θα είναι η λογοδοσία, και μετά υπάρχει και ένα Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει για την δημιουργία εκ νέου, μάλλον την ανανέωση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι κάποιες αρχιερεσίες που γίνονται στο μέσον ακριβώς της χρονιάς.
0: Να δούμε λίγο τι γίνεται με τον προϋπολογισμό. Έχει σταλεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση.
1: Έχουμε επικοινωνήσει με τον συντονιστή της αποκεντρωμένης, έχει φύγει από εδώ, από την αποκεντρωμένη, είναι για υπογραφή στο συντονιστή, και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή επιτέλους θα τον έχουμε.
0: Αυτό σημαίνει ότι αν τον έχετε εδώ υπογεγραμμένο, εγκεκριμένο μέχρι την Παρασκευή, μπορεί από την ερχόμενη εβδομάδα να λειτουργήσει ο Δήμος ως προς τις πληρωμές κλπ. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι χωρίς προϋπολογισμό είναι τεράστια τα προβλήματα που έχουν προκύψει.
1: Είναι τεράστια τα προβλήματα, αλλά και τώρα γίνονται κάποιες πληρωμές οι οποίες είναι παλαιότερες πληρωμές ή ανάγκες που χαρακτηρίζονται έκτακτες και μπορούν να πληρωθούν. Σίγουρα όμως χρειάζεται να έρθει ο προϋπολογισμός για να μπορούμε να μπούμε στην εύρυθμη λειτουργία, την κανονική λειτουργία, και δυστυχώς κοντεύουμε να φάμε μισό χρόνο.
0: Ναι, σίγουρα. Άρα λοιπόν μας λέτε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα μπορέσει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Δεν ξέρω ποια είναι μετά από τη στιγμή που έρχεται ο προϋπολογισμός.
1: Λειτουργεί κανονικά ο προϋπολογισμός. Ενδεχομένως, γιατί πάντα μετά τον ερχομό του προϋπολογισμού πάμε σε μια αναμόρφωση. Θα γίνει μια αναμόρφωση που θα περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο και θα έρχομαι την κανονική λειτουργία. Δεν υπάρχει θέμα μετά.
0: Ωραία. Μακάρι. Είναι πολλοί που ρωτούν αυτό που σας έχω ρωτήσει πολλές φορές, απλά να ξαναπούμε το χρονοδιάγραμμα. Αυτές τις ημέρες και με την άπνοια είχαμε την ευωδία στην παραλιακή, τέλος πάντων, τη δυσοσμία. Πότε θα μπει ο εργολάβος να ξεκινήσει το έργο για την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αρχικά?
1: Για την αντικατάσταση του καταθλιπτικού έχει πάει για προσηματικό έλεγχο, γιατί το ποσό καθορίζει τον προσηματικό έλεγχο. Με το που θα επιστρέψει θα υπογραφεί η σύμβαση και από εκεί και πέρα αρχίζει και τρέχει το χρονοδιάγραμμα που θα δοθεί στον εργολάβο ώστε να ξεκινήσει να κάνει τις απαραίτητες εργασίες στο συγκεκριμένο χώρο. Όσον αφορά το εργοστάσιο, έχει υπογραφεί σύμβαση. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες από την πλευρά του εργολάβου, ώστε να ήδη έχει επισκεφθεί το χώρο, ήδη έχει δει κάποια πράγματα, μηχανήματα κλπ. Και άλλα πράγματα που θα πρέπει να παραγγεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα ξεκινήσει σύντομα.
0: Ωραία. Και είπατε ότι υπάρχει και ο εργολάβος για το εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάνιων.
1: Ναι, αυτό σας λέω. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, οπότε άντε να δούμε να ξεκινήσουν, γιατί εάν δεν δούμε την πρώτη τσαπιά που λέμε, δεν θα το πιστεύουμε, και βέβαια επιτέλους να έχουμε μια λειτουργία μέσα στον επόμενο χρόνο, μέσα στο 27, στα τέλη του 27, θα το δούμε.
1: Ευελπιστώ ότι μέχρι τα τέλη του 27 θα έχει τέτοια σε λειτουργία, ούτως άσπρος είναι σε διαφορετικές γραμμές τα λίμματα, οπότε μπορούμε σιγά σιγά να τους βάζουμε να λειτουργούν, να ολοκληρώνουν το κομμάτι και να λειτουργεί τμήματικά.
0: Μάλιστα. Μακάρι. Γιατί αλίμονο, αν πάμε στις εκλογές το 29 είναι...
1: Το
0: 28. Το 28. Λοιπόν, να πάμε στις εκλογές και να έχουμε πάλι στην ατζέντα, να έχει την πολιτική, το θέμα του βιολογικού. Θα είναι τραγικό δηλαδή.
1: Είμαι σίγουρος ότι μέχρι τότε ο βιολογικός θα λειτουργεί.
0: Μακάρι. Από το στόμα σας και στου Θεού ταυτή. Και όποιος δεν το θέλει, τι να πω πια.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή έχω ένα μήνυμα, τέλος πάντων, και χθες πήγα και εγώ εκεί και έβγαλα φωτογραφία, στην οδό Άρεος υπάρχει ένα οικόπεδο το οποίο είναι ακαθάριστο, εντάξει, τέλος πάντων έχει καθαριστεί εν μέρη, και εκεί λιμνάζουν κάποια νερά τα οποία είναι σαν έλος πια εκεί. Από ό,τι μου είπαν εκεί οι γείτονες, έχουν απευθυνθεί στον αντιδήμαρχο, έχει βουλώσει εκεί, έχουν βουλώσει τα πάντα που πηγαίνουν προς την παραλιακή. Είναι το στενό που οδηγεί στις κατοικίες, για να σας δώσω να καταλάβετε, του νοσοκομείου. Εκεί. Ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει, να αναλάβει και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Από ό,τι γνωρίζω είναι και μηχανικός. Να το δείτε λίγο, γιατί μου έκαναν παράπονα. Δεν υπάρχει κανένα προστατευτικό. Παίζουν παιδάκια εκεί. Εάν πέσει ένα παιδάκι μικρό θα πνιγεί. Δηλαδή είναι τέτοια η στάθμη του νερού. Το έχω και σε φωτογραφία, που πραγματικά είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Είναι οδός Άρεος.
1: Κύριε Τρυπόδη, ευχαριστώ για την πληροφόρηση. Θα επικοινωνήσω και πάμε με τον αντιδήμαρχο, ώστε να πάει να δει και εκείνος εκεί τι γίνεται και να συμβάλλουμε όλοι μαζί ώστε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί μετά θα είναι αργά να... Εγώ δηλαδή όταν μου το είπαν, και γι' αυτό μου το μεταφέραν περισσότερο, γιατί λέει είναι κάποια παιδιά που παίζουν εκεί, αν ένα παιδάκι εκεί πέσει είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αν δεν το προλάβει ένας μεγάλος. Και βέβαια και η μόλυνση της περιοχής, γιατί σίγουρα εκεί θα συγκεντρωθούν κουνούπια και πολλά.
1: Όλα αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα Προσπαθώ να ακούσω, Δημήτρη, που θα πάμε τώρα. Ωραία, εντάξει. Έχουμε λοιπόν, συνοψίζοντας, την Παρασκευή, την Πέμπτη, συγγνώμη, την σύσκεψη στο Δημαρχείο, 12 η ώρα, καλεσμένοι όλοι οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Επίσης, οι θεσμικοί, οι εμπλεκόμενοι φορείς για το θέμα των μεταναστών και με αφορμή την μεταφορά που έγινε νύχτα μεταναστών από την Κρήτη. Είναι ξεκάθαρο και είναι πάγια η εντολή που έχουν πάρει και από την τοπική κοινωνία, αλλά και αυτό που υποστηρίζουν, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, όσους έχουμε φιλοξενήσει, ότι δεν επιθυμούν να έρχονται μετανάστες από άλλα νησιά στη δομή της Σάμου. Διότι η δομή της Σάμου σήμερα, είδατε τι γίνεται στην Κρήτη, αλλάζει, συνεχώς αλλάζουν τους δρόμους για να μπουν στην χώρα μας τα κυκλώματα διακίνητων. Μπορεί λοιπόν σε ένα μήνα, σε μία εβδομάδα, αυτό να αλλάξει και μέσα σε λίγες ημέρες να έχουμε χίλια άτομα που να έχουν βγει με 5-6 βάρκες τη μέρα. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Αντιδήμαρχο Τουρισμού, αλλά και την υπεύθυνη για τη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου, την κυρία Θωμασούλη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Τρυπόδη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, μιας και έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη βδομάδα και τρεις συνεδριάσεις μέχρι το τέλος του μήνα, όπως μας είπε λίγο νωρίτερα ο Δήμαρχος. Βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες εργασίες ώστε να μεταφερθεί ουσιαστικά η αίθουσα συνεδριάσεων, δηλαδή ο εξοπλισμός, στο νέο κτίριο που θα φιλοξενείται το Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Ακριβώς, ήταν δέσμευσή μας εξ αρχής να απελευθερωθεί η αίθουσα Γερογιαννάκη, όπου επί σειρά ετών φιλοξενούσε τα Δημοτικά Συμβούλια, και να μεταφερθεί η αίθουσα των συνεδριάσεων στην Σαμιακή Αγορά. Οπότε είμαστε στις τελικές λεπτομέρειες, φρεσκάρεται η αίθουσα, το κτίριο, έχει φτιαχτεί το ασανσέρ για να μπορέσει να υποδεχθεί πλέον μέσα στη Σαμιακή Αγορά να υποδεχθούμε τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Άρα αυτό πότε θα γίνει περίπου?
2: Θέλω να πιστεύω ότι μόλις μέχρι τα τέλη του μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, οπότε μέσα στον Ιούλιο θα πρέπει να υπάρξει μεταφορά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με τα υπόλοιπα κτίρια του Γερογιαννάκη. Αυτά που δεν είχαν βγει, δηλαδή, μάλλον που δεν υπήρξε ενδιαφέρον για αυτά και θα
2: επαναδιώ. Οι διαδικασίες, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, είναι ίδιες. Δηλαδή, όταν βγαίνει άγωνος ο διαγωνισμός, ενημερώνεται η αποκεντρωμένη διατάσσει ξανά την επανάληψη της διαδικασίας και αυτό συνεχίζει. Είμαστε ήδη, μας έχει δοθεί εντολή από την αποκεντρωμένη και μέσα στο προσεχές διάστημα θα ξεκινήσουν πάλι οι δημοπρασίες. Τώρα, όσον αφορά την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, που τη μέχρι πρότινος αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, είμαστε σε επικοινωνία μαζί με τη Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής, γιατί έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον για να μπορέσουν να μισθωθεί. Οπότε περιμένουμε την πρότασή τους. Υπήρχε μια αρχική πρόταση στα μισά τετραγωνικά. Επειδή η αίθουσα είναι μεγαλύτερη από την αρχική τους πρόταση, ζητήσαμε να γίνει διόρθωση αν εφόσον τους ενδιαφέρει. Εκδήλωσαν ενδιαφέρον και αναμένεται τώρα να πούμε ποιο θα είναι η τελική προσφορά που θα μας κάνουν.
0: Μάλιστα. Τώρα, για πάμε λίγο να δούμε. Σχετικά με την ακίνητη περιουσία υπάρχουν και κάποια διαμερίσματα γραφεία στην Αθήνα. Με αυτά τι έχει γίνει?
2: Και αυτά βγαίνουν συνεχόμενα σε δημοπρασίες. Είναι στο ίδιο μοτίβο με το που ήταν υποκεντρωμένη. Δηλαδή όταν η υποκεντρωμένη δίνει εντολή προχωράμε πάλι σε επαναδημοπράτηση. Υπάρχουν μέσα στο προσεχές διάστημα, πρόκειται, πώς εφόσον ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός για το Γερογιαννάκη, θα προχωρήσουμε σε διάφορες παρεμβάσεις πάνω σε κτίρια του αϊμνίστου. Οπότε θα προχωρήσουμε σε παρέμβαση όσον αφορά στους ολοχρωματισμούς της παλιάς αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή αυτή που πρόκειται τέλος πάντων, ή μάλλον με τη μέχρι τέλος Ιουνίου. Θα προχωρήσουμε σε κάποιες παρεμβάσεις αισθητικές. Ομοίως θα γίνουν παρεμβάσεις μέσα στο κτίριο της Πινακοθήκης, της παλιάς νομαρχίας, και θα γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις μέσα σε αυτά τα δύο γραφεία που είναι στην Αθήνα, για να μπορέσει να είναι και να συντηρηθούν και να είναι και πιο θελκτικά προς τους ενδιαφερόμενους.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο κομμάτι του τουρισμού. Είχαμε προχθές την άφιξη Τούρκων τουριστικών πρακτόρων. Έγινε και μάλιστα έτσι μια υποδοχή και από το επιμελητήριο και από τον ΝΕΟΣ, προσφέρθηκαν κάποια κρασιά. Υπήρξε επαφή μαζί σας, συζήτηση σε συνεργασία και με το Δήμο Δυτικής,
2: για την
0: παραμονή,
2: για την τελετή,
0: δεν σας λέω για την τελετή, για την παραμονή και αν ήρθατε σε επαφή, αν υπήρξαν συζητήσεις.
2: Είχαμε ενημερωθεί από τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Κυριαζή και πρόεδρο του επιμελητηρίου, ότι πρόκειται να γίνει. Δυστυχώς εγώ δεν μπορούσα να παρευρεθώ, γιατί την ίδια ακριβώς ώρα έκανα εκλογές στο αθλητικό σωματείο της Ένωσης Βαθύλου Πασαμιακού. Είχαμε ενημερώσει ότι δεν θα μπορούσα να παρευρεθώ εγώ. Από εκεί και πέρα με τον Δυτικής φανταζόμουν ότι είχε έρθει σε κάποια επικοινωνία. Δεν γνωρίζω περισσότερο όμως. Mm-hmm. Αλλά εμείς είχαμε ενημερωθεί για την συγκεκριμένη εκδήλωση.
0: Ωραία. Στο κομμάτι λοιπόν του τουρισμού υπάρχουν κάποιες δράσεις που θα υπάρξουν?
2: Είμαστε σε συνεχείς συνομιλίες για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε επαφές με την μεγαλύτερη εταιρεία που διαχειρίζεται τα κρουαζιερόπλαια, τη Med Cruise, ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε μέλη της. Είχαμε χθες ένα διαδικτυακό με τα κεντρικά του Λονδίνου, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα για το κατά πόσο μπορούμε εμείς να γίνουμε έτεροι σε μια τέτοια μεγάλη οργάνωση. Είμαστε σε πολύ θετικό δρόμο. Υπάρχει ενδιαφέρον από μέρους μας να μπορέσουμε να ενταχθούμε για να ακολουθούμε όλες τις μεγάλες συναντήσεις των εταιριών που έχουν κρουαζιερόπλια, για να μπορέσουμε να εκφράσουμε το ενδιαφέρον μας και να δείξουμε το πορτοφόλιο με όλες τις με όλες τις προδιαγραφές των λιμανιών μας και τις ομορφιές του νησιού μας. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο όσον αφορά τις κρουαζιέρες. Θα έχω περισσότερα στοιχεία και περισσότερα να σας πω μέσα στον επόμενο μήνα πάνω σε αυτό, για το θέμα της κρουαζιέρας. Κατά τα άλλα συνεχίζουμε τις δράσεις μας. Είχαμε διοργανώσει ένα farm trip τελευταίο, όπως είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη φορά, που είχαν έρθει δημοσιογράφοι από την Μεγάλη Βρετανία. Τώρα αυτή την περίοδο υπάρχουν δύο δημοσιογράφοι από ελληνικό μεγάλο έντυπο διαδικτυακό, το οποίο φιλοξενεί ο Δήμος για να μπορέσουν να φτιαχτούν ένας μεγάλος ελληνοαγγλικός οδηγός, όπου θα προτείνει τις ομορφιές του νησιού και θα τις αναδείξει. Συζητάμε για τον Οκτώβριο επίσης να γίνει μια πολύ μεγάλη δράση με τα μεγαλύτερα έντυπα και το μεγαλύτερο οργανισμό διαφήμισης της Γερμανίας. Δουλεύουμε ταυτόχρονα τις εκθέσεις για να μπορέσουμε να κλείσουμε τα περίπτερά μας για την WTM του Λονδίνου του 26 και για την ITB του 27. Είμαστε σε έναν οργασμό ενεργειών.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Οπότε περιμένουμε. Εξάλλου τα μηνύματα για την φετινή τουριστική σεζόν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, φαίνεται να είναι πολύ θετικά και να προμηνύουν δηλαδή μια πολύ καλή τουριστική σεζόν. Αριθμητικά πάντα ως προς την επίσκεψη εδώ, την επισκεψιμότητα. Τώρα, το κατακεφαλήν έξοδο που λέμε, εισόδημα αντίστοιχα, είναι ένα άλλο κομμάτι. Δηλαδή το πόσο ξοδεύουν. Όμως αριθμητικά είμαστε στο συν. Αυτό είναι
2: είμαστε
0: ξεκάθαρο.
2: Είμαστε στο συν. Έχουμε ξεπεράσει την περσινή θετική χρονιά. Υπάρχει αυξητική τάση. Η Σάμος, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες συνομιλίες μας, έχει αυξητικό πρόσημο στην τουριστική αγορά. Θεωρείται ένας ανερχόμενος προορισμός. Κινούμε όλες τις διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση και πιστεύουμε ότι παράλληλα με τις παρεμβάσεις που κάνει ο Δήμος στις υποδομές του, ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε όσο το μεγαλύτερο ποσοστό που μπορούμε να φιλοξενήσουμε ευπρεπώς και σύμφωνα με τις δυνατότητές μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Να είστε καλά. Πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Αυτά και από την υπεύθυνη, την αντιδήμαρχο τουρισμού, αλλά και την υπεύθυνη για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Πρέπει να πούμε ότι οι δύο αυτές γυναίκες, δηλαδή τόσο η κυρία Μαρία Βακιντή και όσο η κυρία Σταματία Θωμασούλη, έχουν πραγματικά κάνει μια εξαιρετική δουλειά που εδώ και τόσα χρόνια δεν είχε γίνει. Ή για να το πω πιο σωστά, δεν είχε γίνει ποτέ. Η κυρία Βακεντή κατάφερε να βγάλει άδεια λειτουργίας μετά από 20 και πλάς χρόνια, 30 στο γυροκομείο, 20 πλάς στο γυροκομείο, να καταφέρει να μαζέψει όλα τα ακίνητα του γυροκομείου και να τα κάνει να είναι... να τα χρησιμοποιούμε και να τα νοικιάζουμε και να παίρνει κάποιο ενίκιο από εκεί που είχαν συσσωρευτεί 25.000 ευρώ χρέη σε κοινόχρηστα με κλειστά τα διαμερίσματα, αλλά οφείλεις να πληρώνεις κοινόχρηστα οι ιδιοκτήτες. Όπως και η κυρία Θωμασούλη κατάφερε να έχει πλέον σχεδόν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας στο κτηματολόγιο, χωράφια που είχαν καταπατηθεί, κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνταν όπως και στη χώρα για γυμναστήρια παράνομα, κατάφεραν λοιπόν να βάλουν μία τάξη σε περιουσία ακίνητη του Δήμου, την οποία δεν έχει το δικαίωμα κανείς να τη χρησιμοποιεί όπως θέλει. Ούτε σε μαγαζιά που είναι 20 χρόνια με το ίδιο μίσθωμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ούτε και κτίρια τα οποία ήταν κλειστά υποτίθεται, αλλά πληροφορίες λένε ότι κάποιες φορές όλοι τα είχαν χρησιμοποιήσει. Κάποιοι τα είχαν χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, ως προς αυτό, ακόμα και η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι αίθουσα που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς μίσθωμα. Όπως και όλοι οι σύλλογοι που έστω ένα δεκάευρο, έτσι, ένα τυπικό συμβόλαιο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Όλα πλέον πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο που να υπάρχει διαφάνεια. Θα νοικιαστεί λοιπόν το κτίριο αυτό και θα εισπράττει ο Δήμος για εκεί που γίνονται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και θα πάει σε ένα χώρο ο οποίος χρησιμοποιούνταν και είχε δοθεί και για κάποιους δεν ξέρω, συλλόγους φραγίδα και δεν ξέρω τι. Ο καθένας κάνει κάτι και θέλει και ένα κτίριο. Πολύ καλά έκαναν και μπράβο στις δύο αυτές γυναίκες. Και εγώ πάντα σαν γυναίκα είμαι πολύ περήφανη, γιατί οι γυναίκες έχουμε και μία τάξη τέλος πάντων και βάζουμε στα πράγματα. Επίσης, πολύ θετική είδηση που παρέλειψα να την πω είναι το ότι δόθηκε στο Ηραίον ένα ειδικό εξοπλισμός για αναπήρους. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία, δηλαδή μπορεί κάποιος να κατέβει στη θάλασσα με το συγκεκριμένο αυτό, δεν μου έρχεται η λέξη να το χαρακτηρίσω τώρα τέλος πάντων, είναι σαν κάθισμα με ρόδες που μπορεί κάποιος να πάει, πέραν των sea tracks που υπάρχουν σε 4 παραλίες τότε επιδημαρχίας του κυρίου Αγγελόπουλου. Πολύ σημαντικό, στο Ηραίον λοιπόν δόθηκε ο εξοπλισμός αυτός.

Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια τη ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα

0: ξεχνάμε. Σαν σήμερα 17 Ιουνίου 1885, το άγαλμα της Ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. 1937, ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σιφουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. 17 Ιουνίου 1961 εγγενιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας Μον Παρνές από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. 1964 διακόπτεται το 115ο λεπτό της παράστασης «Ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού» για το κύπελο Ελλάδας. Εξαγριωμένοι φιλάθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική του διάρκεια, ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1. Μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδος αναδεικνύεται η ΑΕΚ άνευ αγώνος. 17 Ιουνίου 1972. Πέντε άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος, στο κτίριο της Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. 17 Ιουνίου 2012. Η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. 17 Ιουνίου 2019. Πεθαίνει ο Στέλιος Βαμβακάρης, Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται.
4: Τι σου κλαίνε αυτή.
3: Ένα GTA 26 δεν έχετε.
4: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
3: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
5: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
11: Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
11: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
12: Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Πάμε.
13: Θα πάμε στα γνωστά.
14: Θα πάμε στο δικό μας.
13: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
14: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
13: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
14: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
13: Εκεί θα πάμε.
14: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
13: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
14: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
13: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
15: 2000 FM.
16: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
17: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
16: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
18: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
16: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
18: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
16: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
18: Έτσι.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
21: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
20: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
21: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
20: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
21: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
20: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
21: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
20: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
21: Γευστική περιπλάνηση.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
23: Να
0: σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
15: Αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
23: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
15: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
23: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα χάσεις.
15: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
24: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
25: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
26: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4,19. Δίκος Κόλλα 1,99. Νιρβάνα 5,99. Κούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Κιμάς Ανάμικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρίζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ.
3: 2000 FM.
4: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Στα κατάρτια δεθήκαμε μια χαρά. Και αφού λέμε για κατάρτια, πάμε και στην νηστιοπλοεία ανοιχτής θαλάσσης. Είχαμε προχθές την απονομή των διπλωμάτων της 55ης σειράς ναυσιπλοείας ανοιχτής θαλάσσης. Φανταστείτε, έχουν περάσει πόσες σειρές, πόσα άτομα. Και από τον Οκτώβριο βέβαια θα ξεκινήσει πρωτοθεώς η καινούργια σειρά. Αλλά αυτό που μου μετέφεραν προχθές την Κυριακή που έγινε έτσι αυτή η σεμνή τελετή για την απονομή των διπλωμάτων είναι ότι στόχος παραμένει του ναυτικού ομίλου να ξαναλειτουργήσει το παιδικό τμήμα με το τρίγωνο εκεί που βλέπαμε τις Κυριακές, τα μικρά με τα λευκά πανιά να έτσι βρίσκονται στον κόλπο βαθέως και να κάνουν το μάθημά τους. Ήταν μια πολύ όμορφη εικόνα. Για πάμε να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα μπορέσουμε αυτό να το ξαναδούμε και να ξαναλειτουργήσει ένα τέτοιο τμήμα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου ΣΑΜΟ, τον κύριο Αλέξη Κιουλάφα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, κύριε Κιουλάφα, έλεγα για την πολύ όμορφη έτσι σεμνή τελετή που έγινε για την απονομή της 55ης σειράς. Αυτό σημαίνει ότι περίπου τώρα σε αυτή τη σειρά δεν μέτρησα πόσοι ήταν που πήραν το δίπλωμα.
1: Ήταν μια μεγάλη σειρά, ήταν 19 άτομα που πήραν το δίπλωμα από 21 που είχαν εγγραφεί αρχικά.
0: Και άμα λέμε για 55η σειρά, βάλτε τώρα πόσοι έχουν περάσει από το ναυτικό όμιλο.
1: Βάλτε ένα μέσο γύρω στα 15 ένα σειρά περίπου.
0: Μάλιστα. Άρα έχουν τουλάχιστον 600 άτομα περάσει από το ναυτικό όμιλο χοντρικά τώρα κάνουν την πράξη.
1: Ναι, εντάξει, περίπου εκεί ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Κιουλάφα, όταν λέμε 55η σειρά, να ξεκινήσουμε από εκεί, πόσους μήνες διαρκεί ή είναι 2 χρόνια, πώς γίνεται η προετοιμασία?
1: Είναι 3 μήνες όλα τα μαθήματα. Μάλιστα. Τα οποία είναι θεωρητικά μαθήματα που γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, προκειμένου ο κόσμος ο οποίος απασχολείται σε διάφορες δουλειές να έχει το χρόνο να το παρακολουθήσει. Mm-hmm. Και Σαββάτα Κυριακές είναι 4 ώρα στη θάλασσα, πρακτικά πλέον, βέβαια καιρού και θέλοντος. Οπότε με αυτόν τον τρόπο γίνεται η εκπαίδευση, είναι το κλασικό το οποίο ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Ιστιοπλοϊκά διπλώματα δίνουν μόνο οι ναυτικοί όμιλοι. Mm-hmm. Είναι μια αυτή η διαδικασία. Έχει θεσμοθετηθεί αυτό προκειμένου να υπάρχει μια βοήθεια, ας το πούμε, στους ναυτικούς ομίλους ανά την Ελλάδα. Και σε αυτή τη διαδικασία είμαστε κι εμείς.
0: Μάλιστα. Με αυτούς τους 3 μήνες... θα μπορούν οι τελειόφοιτοι αυτοί τέλος πάντων που έχουν πάρει το δίπλωμα να είναι, υποθέτω, μόνοι τους να οδηγήσουν ένα σκάφος, δεν ξέρω αν είναι.
1: Είναι όχι. Η απάντηση είναι όχι. Βέβαια έχει να κάνει και ποιο είναι το υπόβαθρο του κάθε εκπαιδευόμενου.
0: Σωστά.
1: Εάν κάποιος είναι ήδη στη θάλασσα και ασχολείται με κάποια βάρκα, με ένα μηχανοκίνητο σκάφος κτλ., ναι, θα μπορεί να συνεχίσει εκεί. Mm-hmm. Το ζητούμενο είναι ότι εδώ υπάρχουν, ας το πούμε έτσι πρακτικά, παίρνει κανείς ένα δίπλωμα, έδωσε τις εξετάσεις, πήρε το δίπλωμα. Δεν είναι ένας όριμος οδηγός ο οποίος μπορεί να βγει στον δρόμο εάν δεν εξασκηθεί λίγο πάνω.
0: Σωστά, έτσι. Σωστά, βέβαια.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν σε αντιστοιχεία είναι και εδώ ότι ναι, μπορεί κανείς να πάρει ένα δίπλωμα που του δίνει το δικαίωμα τυπικά, το ουσιαστικά σημαίνει ότι χρειάζεται και περαιτέρω εξάσκηση. Mm-hmm.
0: Λοιπόν. Να ρωτήσω τώρα, έχουμε τη σειρά αυτή των ενηλίκων. Γνωρίζω ότι ο στόχος είναι ξανά να λειτουργήσει το παιδικό τμήμα, το τριγώνου, πώς λεγόταν ακριβώς την ονομασία.
1: Επίσημα λέγεται Ολυμπιακών Διαδρομών, λέγεται τριγώνου.
0: Τριγώνου, σωστά το θυμάμαι, ναι. Και θυμάμαι τα παιδιά, Κυριακές κυρίως, Σάββατο απόγευμα, έβγαιναν έτσι με τα μικρά τους τα σκάφη, με τα πανιά, τα λευκά. Ήταν μια όμορφη εικόνα για τον κόλπο Μαθαίος.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Δυστυχώς εδώ τώρα υπάρχει πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο έχει εξελιχθεί λόγω του ότι τα πράγματα πήραν μια άλλη τροπή όσον αφορά την διαδικασία που ορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πρέπει οι προπονητές να είναι πιστοποιημένοι προκειμένου να κάνουν τη διαδικασία αυτή. Παλαιότερα υπήρχε μια βοήθεια από όποιον είχε τη δυνατότητα και είχε τις γνώσεις. Παράδειγμα, ο Τσουμάκης, ο Νίκος, πολλά χρόνια, ο Τσεσμπελής, ο Βαγγέλης είχε ασχοληθεί. Και δεν υπήρχε τόσο αυστηρό πλαίσιο. Τώρα πλέον το πλαίσιο είναι τέτοιο που δεν μας επιτρέπει να παρέδονται μαθήματα αν δεν υπάρχει όλο το νομότυπο. Που σημαίνει ότι είναι ένα τεράστιο κόστος το να απασχολεί κάποιο ένας όμιλος έναν προπονητή για όλο το χρόνο. Και δύσκολα έρχονται. Κατά καιρούς έχουμε φέρει βέβαια προπονητές από την γενικότερα από όλη την Ελλάδα, αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να μείνουν εδώ, δεν είναι τέτοια τα έσοδα που θα τους καλύπτει να μένουν εδώ. Και εδώ έχουμε ένα θέμα, το προσπαθούμε, το παλεύουμε, το ψάχνουμε συνεχώς και ελπίζουμε κι εμείς να καταφέρουμε να δώσουμε λύσεις σε αυτό. Εν τω μεταξύ κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε στην ανοιχτή θάλασσα, ώστε να μπορεί να υπάρχει ο ναυτικός όμιλος.

0: στέκονται δίπλα στον όμιλο, τους ιδιώτες, έτσι όπως είναι το επιχείρηση του κ. Ρουσάκη, του κ. Σπανογιάννη, του Άρη με τους Γερανούς, και πάνω απ' όλα την Σάμος Μαρίνα, η οποία τα κοστολόγια είναι τέτοια που απλά δεν θα μπορούσαμε να τα αντέξουμε αν αυτά τα πληρώναμε. Mm-hmm. Και μας κάνει και περήφανος, γιατί ο ιδιωτικός τομέας έχει αίσθηση και δεν βοηθάει αν δεν βλέπει κάτι καλό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ειδικά η Σάμος Μαρίνα, πέραν το ότι μας φιλοξενεί, μας έχει υιοθετήσει κατά κάποιο τρόπο, έτσι πληρώνει μέχρι και υλικά προκειμένου να βοηθήσει. Mm-hmm. Και πραγματικά αισθάνομαι ανάγκη να το κάνω αυτό, να ευχαριστήσω αυτούς τους ανθρώπους.
1: Πόσα σκάφη έχει τώρα ο ναυτικός όμιλος στην ιδιοκτησία του?
0: Έχει στα 10-11 μικρά για τα συνοπλία τριγώνου όταν αυτή ενεργοποιηθεί. Και έχει και 3 μεγάλα, εκ των οποίων μονάχα το ένα, το μεγάλο, το παραδοσιακό σκάφος, το γυρόι, που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση, γιατί τα κοστολόγια είναι τέτοια που δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και τα άλλα δύο. Mm-hmm. Δεν το αντέχουμε οικονομικά.
1: Και το συγκεκριμένο κτίριο
0: φανταστείτε ότι το σκάφος που είναι αυτή τη στιγμή στο νερό, που τώρα το έχουμε βγάλει έξω για τις απαιτούμενες επισκευές, μόνο τα τέλη κυκλοφορίας, ας το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, είναι 125 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι η επιθεώρηση είναι στα 1500 ευρώ το χρόνο και διάφορα χαρτιά. Εν πάση περιπτώσει, τα χρήματα είναι πολλά για να μπορεί να σταθεί.
1: Το κτίριο το έχει παραχωρήσει το λιμενικό ταμείο σε εσάς?
0: Το κτίριο αυτό είναι αγορασμένο το 2003 ενώπιση του 2004 ως εστιοπλοϊκό κέντρο Σάμου.
1: Α, μάλιστα, ωραία.
0: Ναι. Οπότε, το οποίο διαχειρίζεται ο Δήμος βέβαια από πίσω και έχει φτιαχτεί για αυτόν τον λόγο.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν δυσκολίες σίγουρα.
0: Βέβαια υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχει ένας διαρκής αγώνας σε όλα αυτά. Εντάξει. Ευτυχώς που υπάρχει ο κόσμος αυτός που είναι τουλάχιστον στο Συμβούλιο, οι οποίοι όλοι τρώνε άπειρο χρόνο. Κανείς, το τονίζω, δεν πληρώνεται από εκεί. Ίσα ίσα όλοι κάτι βάζουμε προκειμένου να γίνεται. Θέλετε να πείτε το ψώνιο μας, ας το πείτε, αλλά μόνο έτσι γίνεται. Και εντάξει, δεν είμαστε και μόνοι, φαντάζομαι και πάρα πολλά άλλα σωματεία και σύλλογοι, αθλητικοί και πολιτιστικοί, με αυτόν τον τρόπο στέκονται.
1: Έτσι,
0: γι' αυτό
1: βέβαια
0: χρειάζεται να υπάρχει επίοικια σε όλα αυτά, προκειμένου να μπορούν να υπάρχουν, γιατί η επίοικια, όπως σας είπα ήδη από το κράτος, είναι πολύ συγκεκριμένη και σε στενά πλαίσια.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις.
0: Έτσι. Και αυτά που υπάρχουν είναι τίποτα. Είναι στεγόνα στον ωκεανό. Mm-hmm. Δεν βγαίνει από εκεί. Δηλαδή πρέπει μόνο το κάθε σωματείο να φροντίσει να ανταπεξέλθει στα προβλήματα. Mm-hmm.
1: Φέτος θα λάβετε μέρος στη ρεγκάτα?
0: Βέβαια. Γι' αυτό έχει βγει με το που τελείωσε η σχολή ιστιοπλοίας αυτή. Το σκάφος είναι ήδη έξω στη Μαρίνα Σάμου και γίνονται οι απαραίτητες επισκευές και προετοιμασίες. Και θα φύγει από εδώ στις 14, αν θυμάμαι καλά, του Αυγούστου. Θα πάει στη Βολισσότη Σχοιό, όπου θα γίνει η κίνηση του Τζεντζία Ρεγκάτα. Θα φτάσουν στο Σπούρνους, θα πάμε Γαθονήσι και θα καταλήξει Μαραθόκαμπο, όπως το Μαραθόκαμπο θα μείνει επί 3 μέρες και στην Νοτιοδυτική Σάμο θα γίνονται παράκτη αγώνες. Τερματισμός και παράκτη αγώνες εκεί. Επιπλέον, σε αυτή την εκδήλωση υπάρχει ένας σχεδιασμός όπου θα είναι και για πρώτη φορά ένας παράλληλος αγώνας με παραδοσιακά ξύλινα σκάφη. Το ένα είναι αυτό που έχει το Μουσείο στο Ιρέων και κάποια άλλα που θα συμμετάσχουν, προκειμένου να είναι κάτι σαν αγώνας και επίδειξη μαζί της παραδοσιακής ιστιοπλοίας.
1: Ωραία. Και τον Οκτώβριο ξεκινούν τα μαθήματα.
0: Και τον Οκτώβριο ξεκινούν τα μαθήματα της επόμενης σειράς.
1: Μια χαρά.
0: Όπου θα σας χρειαστούμε και εσάς πάλι για να το κοινοποιήσετε.
1: Βεβαίως. Αλίμονο, αυτή είναι η δουλειά μας άλλωστε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Τώρα το καλοκαίρι, εκτός από τη ρεγκάτα, δεν γίνονται μαθήματα κλπ.
0: Όχι, μαθήματα δεν γίνονται. Mm-hmm. Μαθήματα δεν γίνονται. Γίνονται τον Οκτώβριο και πλέον την Άνοιξη.
1: Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε
0: να
1: πάρα
0: είστε
1: πολύ.
0: Καλά, σας
1: να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πάρα,
1: καλό
0: πάρα
1: καλοκαίρι.
0: Πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Αυτά από το ναυτικό όμιλο της Σάμου και είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο άθλημα αυτό. Πάρα πολλοί κόσμος πάει. Εντάξει, δεν θέλει λέει και κάτι ιδιαίτερο, γιατί με ρωτούσαν προχθές, δεν έχεις τελειώσει τη σχολή εσύ αυτή? Όχι, δεν την έχω τελειώσει, λέει, δεν έρχεσαι να την τελειώσει. Λέω, δεν νομίζω ότι το έχω. Λέει, ζαλίζεσαι, σε φοβίζει κάτι άλλο? Λέω, δεν με φοβίζει.

άλλος, αλλά γενικότερα δεν ξέρω αν τα, άμα δεν έχει κάποια σχέση, άντε και το πήρα το δίπλωμα της ιστιοπλοείας, δεν ξέρω, θα το πάρω και αυτό, ε, ναι. Okay. Γιατί όχι, δεν το νομίζω, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, είναι μια είδηση που έχω διαβάσει από το πρωί και πραγματικά δηλαδή είναι από αυτές που σου σφίγγεται το στομάχι. Το τραγικό δυστύχημα στην Μύκονο που σκοτώθηκε μία 37χρονη υπάλληλος της Πράντα ήταν, η οποία είχε πάει στη Μύκονο για να κάνει πάρτι. Αυτά τα μπάτσελορ δεν ξέρω, πολύ τα φοβάμαι πολλές φορές όταν ακούω για μετακινήσεις. Θυμόσαστε τι είχε γίνει πάλι σε ένα νησί με γαμπρό εκείνη τη φορά. Λίγο λοιπόν πριν το γάμο της ήταν στο νησί για μπάτσελορ και οι φίλοι που ήταν μαζί της τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά η άτυχη αυτή 37χρονη σκοτώθηκε. Πήγε να κάνει τον μπάτσελορ χαρούμενη με τις φίλες της. Τραγικό πραγματικά, δηλαδή είναι από αυτές τις ειδήσεις που λες γιατί, γιατί. Καλά, δεν θα σχολιάσω τα υπόλοιπα, τα μαχαιρώματα από τους συζύγους προς τις γυναίκες και πραγματικά σοκαριστικό. Αυτός προχθές στην Καλαμάτα που ήταν 46 μαχαιριές και λέει ήμουνα σε άμυνα. Για να κάνει 46 φορές την ίδια αυτή κίνηση, φανταστείτε τι μένος είχε αυτός ο άνθρωπος και πώς το κάνεις δηλαδή. Πώς το κάνεις. Αν δεν πες ήταν εμβρασμό, ήταν σε μία, δεν ξέρω, δεν μπορώ να δικαιολογήσω βέβαια καμία. Αλλά 46 φορές, 46 ή 48, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Καλά, λίγο διαφορά έχει. Είναι τραγικό δηλαδή πια. Και αυτό που επίσης μας σοκάρει σαν κοινωνία είναι το θέμα του bullying. Διότι bullying, παιδιά, απλά του αλλάξαμε όνομα. Είχε όλα τα χρόνια. Λέγαμε το παιδί, το μαθητή, τον πολύ καλό, σπασικλάκι. Το λέγαμε φυτό, συνήθως αυτόν που είχε το αποσιολόγιο. Φορούσε κάποιος γυαλιά σαν τον Δημήτρη, τα λέγαμε μπαντομπούκαλα. Μου κάνει νόημα με τα γυαλιά. Το λέγαμε body shaming, τέλος πάντων που λένε. Λέγαμε είναι κοκαλιάρα, είναι χοντρή. Είναι, δηλαδή, τα παιδιά παίζανε ξύλο στους δρόμους. Ξύλο με πέτρες, με αυτά, καδρόνια. Τα παιδιά παίζανε στις αλάνες. Όχι τώρα όπως είναι λίγο προστατευμένα και μπροστά σε μια οθόνη. Παίζανε και χτυπιόντουσαν τα παιδιά. Σε λίγο όμως ξαναπαίζανε παρέα. Τώρα υπάρχει ένα μίσος. Υπάρχει βία. Με το μαχαίρι απειλούν μικρά παιδιά. Δηλαδή είναι πολύ έτσι διαφορετικά τα πράγματα και κάποια στοιχεία που μπαίνουν και διαφοροποιούνται από αυτό που λέγαμε εμείς και bullying και οι καυγάδες που γινόταν. Τώρα βλέπουμε νέα δεδομένα πάρα πολύ ανησυχητικά. Βέβαια είναι θέματα που απασχολούν τους ειδικούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, ψυχιάτρους. Προσπαθούμε όλοι να εξηγήσουμε τι μπορεί να θέλει ένα παιδί. Την προσοχή μας θέλει ένα παιδί, ξεκάθαρα. Αλλά τι άλλο, αυτό. Αν έχει την προσοχή του γονιού, πολλές φορές κάνει πράγματα για να αποσπάσει την προσοχή του παιδιού. Ή του καθηγητή, ή του δασκάλου. Τι να πω. Λοιπόν, πού θες να πάμε, Δημήτρη, σε τραγουδάκι? Κάτι έχεις ετοιμάσει? Βάλ' το αυτό που είχες ετοιμάσει, γιατί δεν το βάζεις. Άντε.

0: Ένα τραγούδι που γράφτηκε από την Κάτια Σαμαντζή, όπως με ενημερώνει ο Δημήτρης, το είχε επιλέξει για αυτές τις άπειρες σύζυγοκτονίες, γυναικοκτονίες, που συγκλονίζουν πραγματικά όλους μας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις πριν να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό και το τελευταίο για τη σημερινή μας μέρα, διάλειμμα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Το ένα είναι από το Έθνος. Έχουμε τη νέα πλατφόρμα και μάλιστα στις 11 μίλησε θα προεδρεύσει ο Πρωθυπουργός σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και θα παρουσιαστεί η νέα εφαρμογή που έχει ονομασία «Πόσο κάνει». Σήμερα λοιπόν είναι η πρεμιέρα για την εφαρμογή με 9.000 κωδικούς σούπερ μάρκετ. Τα κύρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας θα παρουσιαστούν. Είναι ένα νέο όπλο, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, κατά της ακρίβειας, που στόχο έχει να δώσει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Θα μπαίνει δηλαδή μέσα σε αυτή την πλατφόρμα και θα βλέπει πόσο κάνει, τώρα τι να πω, το γάλα, το ρύζι, τα μακαρόνια, πράγματα που είναι πρώτης ανάγκης. Και θα βλέπει πόσο κάνει σε κάθε σούπερ μάρκετ για να επιλέγει το πιο φθηνό. Αυτός, υποθέτω, είναι και ένας τρόπος και ένας λόγος που έχει γίνει αυτό, ούτως ώστε αφού έχει τη δυνατότητα να το δει πριν πάει καν στο σούπερ μάρκετ, μπαίνουν σε μια δεύτερη σκέψη οι αλυσίδες για το να είναι, να είναι ανταγωνιστικές έναντι των άλλων. Αύριο θα έχουμε πληρέστατο ρεπορτάζ για αυτό, γιατί τώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η σύσκεψη και θα εξειδικευθεί και από τον αρμόδιο υπουργό, τέλος πάντων, κλπ. Αυτό γράφει το Έθνος. Και πάμε λίγο σε μία άλλη είδηση. Αλλάζει το τοπίο στους επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, καθώς η ΑΔΕ βάζει τέλος στις καθυστερήσεις στην κοινοποίηση προστίμων και φορολογικών κυρώσεων. Με το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026 δίνεται σαφής εντολή στις ελεγκτικές υπηρεσίες να επιταχύνουν τις διαδικασίες, ώστε οι υποθέσεις που προκύπτουν από τους ελέγχους στην αγορά να κλείνουν σε συγκεκριμένα χρονικά όρια. Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση δρομολογεί την αποστολή χιλιάδων πράξεων επιβολής προστίμων που έχουν εκδοθεί από το 2022 και μετά, αλλά για διάφορους λόγους δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί στους ελεγχόμενους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως οι παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τους επιτόπιους προληπτικούς ελέγχους για τη μία έκδοση ή την ανακριβή έκδοση αποδείξεων λιανικής. Πρόκειται για ελέγχους που εντατικοποιούνται ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο και τις εορταστικές περιόδους, όταν αυξάνεται η οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, η έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων θα ολοκληρώνεται εντός 5 μηνών από τη διαπίστωση της παράβασης, για τις περιπτώσεις τις οποίες η υπηρεσία ελέγχου είναι αρμόδια για την έκδοση της ΠΕΠ, ενώ μάλλον είναι αυτή η συγκεκριμένη πράξη επιβολής προστίμων. Εντός 3 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έκθεσης μερικού επιτόπιου ελέγχου πρόληψης για τις περιπτώσεις τις οποίες υπηρεσίες ελέγχου διαφέρει από την αρμόδια υπηρεσίες έκδοσης, οι κυρώσεις παραμένουν ιδιαίτερα αυστηρές. Για τη μη έκδοση, ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του ΦΠΑ που αναλογεί στη συναλλαγή ή στην αποκριβήσα φορολογητέα ύλη, με ελάχιστο ποσό τα 250 ευρώ. Δηλαδή, δεν έχει χτυπήσει ένα τραπέζι, είναι 250 ευρώ. Και τα 500 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικά, γιατί υπάρχουν, λέει, και αυτά τα κόλπα. Στις περιπτώσεις συναλλαγών που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, τα πρόστιμα ανέρχονται σε 500 ευρώ για τους υπόχρεους απλογραφικών βιβλίων και σε 1.000 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικό. Λουκέτα, οι συνέπειες ωστόσο, λέει, δεν σταματούν στα χρηματικά πρόστιμα. Εφόσον η αξία των αποδόξεων που δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς ή δεν διαβιβάστηκαν στο e-cent υπερβαίνει τα 500 ευρώ, επιβάλλεται άμεση αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για 48 ώρες. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα 2 ετών, το λουκέτο επεκτείνεται στις 96 ώρες, ενώ στην τρίτη παράβαση φτάνει μέχρι 10 ημέρες. Για επιχειρήσεις τις οποίες δεν μπορεί να επιβληθεί αναστολή λειτουργίας λόγω της φύσης δραστηριότητας, δηλαδή κλινικές, ξενοδοχεία, φροντίδα, φροντιστήρια, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, προβλέπονται ειδικά διοικητικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 500 έως 10.000 ευρώ. Και πολλές φορές, επειδή πλέον όλα είναι στην ηλεκτρονικά, δηλαδή κόβεις ένα τιμολόγιο, μια απόδειξη, πάει κατευθείαν στην ΑΔΕ, βλέπει την κίνηση, τζίρους κλπ. Οπότε πολλές φορές σε μαγαζιά βλέπουν μια παραλιακή και λέει, μα γιατί δεν μπήκε ο έλεγχος σε όλα τα μαγαζιά? Γιατί αν υπάρχει ένα μαγαζί που βλέπεις ότι καθημερινά, σε καθημερινή βάση, έχει ένα πάγιο αποδείξεων που κόβει, ένα ποσό που είναι ένα ποσό που λες, εντάξει, άντε και να μην έκοψε μια απόδειξη, βλέπει την εικόνα. Ενώ ένα άλλο μαγαζί που μπορεί να δουλεύει με 10 υπαλλήλους και σου λέει ότι έχω 500 ευρώ, ένα εστιατόριο λόγω τζίρο, σου λέει κάτι εδώ δεν πάει καλά. Γι' αυτό και λέμε ότι καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί, γιατί οτιδήποτε πλέον γίνεται μεταβιβάζεται στην ΑΔΕ και τα πρόστιμα πραγματικά είναι τσουχτερά. Δηλαδή, για να γλιτώσεις κάτι, μετά αυτό που θα πληρώσεις είναι πολλαπλάσιο, ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο και στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
3: Μως έτσι δεν γίνεται.
4: Τι σου κλαίνε αυτή.
3: Ένα GTA 26 δεν έχετε.
4: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
3: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
5: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
10: Mm.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
10: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
10: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
10: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
10: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
10: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: 2000FM.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
17: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
18: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
17: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
18: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
17: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
18: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
17: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
18: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
17: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
18: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
17: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
19: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
20: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
20: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
20: Πανουράκης.
21: Τι βλέπω?
22: Εργασίες κυπουργής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
22: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
22: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
27: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
26: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
27: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
26: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
27: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
26: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
27: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
26: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
27: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
26: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
28: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
29: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
30: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
31: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
30: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
31: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
30: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
31: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
30: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
32: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
33: Έχω εδώ, κόσμος και δρομάδος εδώ.
32: Μετά θα πάνε όλα.
33: Είσαι πανέτοιμη.
32: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
33: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
32: Εξαιρετικό.
33: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
32: Τι λέρε.
33: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
34: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
35: Όλε
0: πολλές οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4,19. Δίκος Κόλλα 1,99. Νιρβάνα 5,99. Κούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Χυμάς Ανάμικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρίζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ!
1: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
2: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
1: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
2: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
3: Ζήκω!
4: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
3: Εδώ.
4: Μάλιστα. Διατάξτε με.
3: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
4: Και γιατί δεν πας εσύ?
3: Εγώ είμαι αφεντικό.
4: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μήλο. Ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
3: Ζήκω!
4: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
3: Πήγαινα που θέλεις.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
4: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
34: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
6: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
7: Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον φοροτεχνικό, τον κύριο Πέτρο Μπογράκο, να συζητήσουμε έτσι λίγο το τι ισχύει και μετά και τι θα ισχύσει μάλλον και με την επέκταση της ψηφιακής κάρτας και σε άλλους κλάδους πλην της εστίασης, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρηματίες, κυρίως του τουρισμού, που είναι εποχικές επιχειρήσεις, που δεν βρίσκουν προσωπικό και καλούνται βέβαια και να είναι νομοταγείς, δίνοντας τα ρεπό στους εργαζόμενους και όλα αυτά τα προβλήματα τέλος πάντων που έχουν τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις και κοντά σε αυτούς βέβαια οι λογιστές που πονοκεφαλιάζουν καθημερινά να απαντούν σε 1002 ερωτήσεις που προκύπτουν. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπογράκο.
8: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Τρυπόδη. Τα πάτε πάρα πολύ ωραία. Οπότε, να πω μόνο ένα θετικό εγώ στα πλαίσια της ημέρας, ότι το ακατάσχετο ανέβηκε στα 1.600 ευρώ.
7: Ωραία.
8: Κάτι είναι και αυτό, αλλά πιστεύω ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό, όπως είπατε, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, με τους βομβαρδισμούς είτε μέσων είτε αμέσων φόρων. Και τώρα να στοχεύσουμε λίγο σε αυτό που λέμε εργασιακά θέματα. Mm-hmm. Να ενημερώσουμε τους ακροατές σας ότι ήδη ξεκινάνε ο έλεγχος από τις επιθεωρήσεις εργασίας για τα λεγόμενα περιβόητα ορφανά χτυπήματα.
7: Να δηλαδή, εξηγήσουμε τι είναι αυτό.
8: Αντλώντας από το ορφανό χτύπημα σημαίνει να μην χτυπήσει ο εργαζόμενος κάρτα εισόδου όταν κατά την είσοδό του ή κατά την έξοδό του. Mm-hmm. Για λόγους που ότι ξεχάστηκε, ότι έφυγε εκτάκτος, για χίλια δυο πράγματα. Μα δίνει το δικαίωμα μόνο για τρία χτυπήματα το μήνα. Τα υπόλοιπα είναι παράνομα και παίρνουν πρόστιμα από 500-1500. 500 ευρώ 1500.
7: Δυσβάσταχτα.
8: Εδώ μιλάμε λοιπόν ότι θα ξεκινήσουν και θα πρέπει τώρα για στην πρώτη φάση να αιτιολογήσουν. Π.χ. μια μητέρα είχε τρία ορφανά χτυπήματα και στο τέταρτο χτύπημα την ημέρα εκείνη που έφυγε την πήραν τηλέφωνο, το παιδί της χτύπησε στο σχολείο ή κάτι έγινε, είχε ένα πρόβλημα που θα αποδείξει με ιατρικά έγγραφα υγείας ή κάτι ξαφνικό το οποίο δεν μπορούσε να περιμένει. Εδώ λοιπόν αρχίζει λίγο ο γολγοθάς και των επιχειρηματιών και των λογιστών. Πρέπει λοιπόν, πέραν ότι σε κάνα χρόνο από τώρα σας το λέω, θα υπάρχει καθολική εφαρμογή της κάρτας. Mm-hmm. Αν και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια παράπλευρη κατάσταση που λέει ότι αν ο κύριος ΚΑΔ δεν υποχρεούται σε κάρτα, το υποκατάστημα που έχει δευτερεύοντα ΚΑΔ μπορεί να μην βάλει και ας είναι υπόχρεο, αλλά αυτό είναι να εξαλειφθεί και ειδικά στον τουρισμό και στην εστίαση. Αυτό είναι de facto. Η κάρτα θα γίνει μέρος της ζωής μας, όπως και το πρόγραμμα το Εργάνη 2 που ήδη έχει ξεκινήσει. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν σας κρύβω ότι οι πελάτες μας αντιμετωπίζουν δυσβάσταχτο αυτό το πρόβλημα, δηλαδή αναγκάζονται να πληρώνουν ένα δεύτερο μισθό σε κάποιον που πρέπει να επιτηρεί αυτούς που χτυπάνε την κάρτα. Γιατί ξέρετε, δεν μπορεί να χτυπήσει την κάρτα, αργότερα απαγορεύεται.
7: Και δεν μιλάμε τώρα για μια επιχείρηση που μπορεί να έχει εποχική 10 άτομα, 13. Μιλάμε για ένα ξενοδοχείο που μπορεί να έχει 150 εργαζόμενους.
8: Να πάμε λίγο διαφορετικά, να πάμε λίγο ρεαλιστικά, σύγχρονα. Ναι. Τα περιβόητα beach bar. Ξεκινάμε. Πρώτον, δεν έχουν κόσμο. Δεν μπορούν να βρουν κόσμο. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Αναγκαστικά ήδη υπάρχοντες πρέπει να δουλέψουν 7 μέρες, 6 μέρες, υπερορίες κτλ. Όλα αυτά κάποια στιγμή γίνονται παράνομα αυτά όταν δεν μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος. Ήδη γκρινιάζουν οι εργοδότες για τον εργαζόμενο. Υπάρχει πρόβλημα ξεκούρασης, υπάρχει πρόβλημα να ησυχάσει λίγο, να μπορεί να βγάλει τη δουλειά του. Mm-hmm. Όταν δεν υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή προσωπικό έξω, καταλαβαίνετε πόσο είναι δύσκολο. Από την άλλη λοιπόν, ερχόμαστε να υπολογίσουμε και όλες αυτές τις επιβαρυντικές φορές που στο τέλος της ημέρας κάνουν το κόστος δυσβάσταχτο. Μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο οι ασφαλιστικές φορές, είναι και η άμεση φόρο, είναι και το ΦΠΑ, είναι ο φόρος εισοδήματος, είναι όλα αυτά τα οποία συνοδεύουν μια επιχείρηση.
7: Βέβαια.
8: Πρέπει λοιπόν, είναι αμεσότητα και ανάγκη να σκύψουμε πάνω από το πρόβλημα, να προβούμε σε μια γενναία μείωση ασφαλιστικών εισφορών, να δώσουμε κίνητρα όπως δοθήκανε για τα παιδιά, τα νέα παιδιά μέχρι 25 έως 30 με μηδενική φορολογία, αλλά να γίνει παράλληλα και με μια σοβαρή μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Το 36, το 37 είναι δυσβάσταχτο. Δεν βγαίνει. Το τέλος της ημέρας δεν βγαίνει. Παρόλο που στον αέρα εωρείται ότι «Α, ωραία, έχεις εστίαση, οικονομάς», να το πω λαϊκά. Ρωτήστε τους λογιστές που βγάζουν το λεγόμενο food cost εμείς, τι σημαίνει οικονομάω. Και ειδικά σε μια εποχιακή σεζόν, σε μια επιχείρηση που είναι εποχιακή, που καλείται μέσα σε δύο μήνες, γιατί κατά ψέματα, η τουριστική περίοδος έχει συρρυκνώσει σε δύο μήνες. Μην λέμε τώρα ότι είναι πέντε μήνες τουριστική περίοδος, είναι δύο μήνες. Και καλείται λοιπόν να βγάλει τις υποχρεώσεις, τις μελλοντικές και τις τρέχουσες ενός έτους.
7: Έτσι είναι. Και πολλά άλλα καταστήματα εστίασης που μπορεί να είναι...
8: Εκεί ρίχνουμε το βάρος. Το θέμα είναι η εστίαση, είπα το beach bar, το είπα λόγω σεζόν, λόγω ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτά που χρειάζεται πιο πολύ κόσμο. Αλλά και η εστίαση θέλει πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι, έχω ένα εμπορικό κατάστημα, ένα-δύο υπάλληλοι οι οποίοι είναι διαχειρίσιμοι. Mm-hmm. Οι εποχιακές δουλειές χρειάζονται κόσμο εποχιακό για να μπορούν να τα απεξέλθουν και να προσφέρουν αυτό που λέμε στην Ελλάδα, που εμείς περιφωνούμαστε για τον τουρισμό και τη φιλοξενία, και την εξυπηρέτηση, το χαμόγελο, για να τα έχει αυτά ο εργαζόμενος όμως, πρέπει να ζει σε ένα καθεστώς ήρεμης δουλειάς.
7: Σίγουρα. Τώρα, είχατε ζητήσει, από ό,τι ξέρω, είχαν ζητήσει μάλλον οι επιχειρηματίες, να υπάρχει μια ευελιξία το μήνα Αύγουστο σχετικά με το εξαήμερο.
8: Με το ρεπό, ναι, και με να μεταφερθούν.
7: Αλλά ακόμη δεν υπάρχει κάτι.
8: Όχι. Μπορεί, που λέμε, να το πω λίγο λαϊκά, φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Να γίνεται αποδεκτό, αλλά τυπικά δεν είναι εντάξει. Είναι παράτυπο.
7: Παράτυπο, μάλιστα.
8: Να μετακυλήσουμε τα ρεπό το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Είναι, το για μας πανάκι είναι αυτό το εξαήμερο. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει κάποια στιγμή, είναι πολύ βαρύ το 40%, γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε Κυριακές, Σάββατα, υπερεργασίες, έχουμε όριο υπεροριών, έχουμε το 11ωρο υποχρεωτικής ανάπαυσης. Σε μια επιχείρηση που δουλεύει από 15 Ιουλίου, πολύ, πολύ ρεαλιστικά, το ζω κάθε μέρα με τη δουλειά μου, από 15 Ιουλίου ως 20 Αυγούστου, θα λέει σε αυτό το μήνα να βγάλει, το βάλει και προηγουμένως, όλες τις υποχρεώσεις, ναι, και τις τρέχουσες, αλλά και αυτές που θα προκύψουν μέσα στο έτος.
7: Έτσι είναι, και ακούμε πάρα πολύ κόσμο και εδώ στη Σάμο που είχαν συνηθίσει να δουλεύουν περισσότερες ώρες το καλοκαίρι, γιατί το χειμώνα ζουν με το Ταμείο Ανεργίας ή επιλέγουν να μην δουλέψουν. Και σου λέει, εγώ θέλω να δουλέψω και σε δύο εργοδότες, σε δύο δουλειές, αλλά δεν με αναγκάζει κάποιος, με αναγκάζει οι συνθήκες και το χειμώνα να κάθομαι. Απαγορεύεται αυτό. Πλέον.
8: Διαπυρός και σιδούρου και διαρροπάλου.
7: Εννοείται.
8: Για να είναι εντάξει επιχειρηματίας, θα λέω, αν κάνουμε ένα σενάριο με αυτό που πρέπει να γίνει 100%, είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουμε απόδοση στην επιχείρηση και θα έχουμε μόνο ζημιά. Οπότε καταλαβαίνετε, θα το δείτε, εσείς είστε και ένα νησί τουριστικό, ότι δύσκολα βγαίνουν, συρρυκνώνουν τις μέρες, συρρυκνώνουν τις υποχρεώσεις, συρρυκνώνουν τον κόσμο και στο τέλος ημέρα έχουμε και παράπονα. Δεν εξυπηρετήθηκα, δεν έκανα, δεν έφαγα σωστά, όλα αυτά είναι όλα μπούμεραν για τον επιχειρηματία.
7: Σωστά, γιατί ο πελάτης πληρώνει και δεν τον ενδιαφέρει αν ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να βρει προσωπικό. Γιατί υπάρχει και αυτό ότι δεν πληρώνουν καλά. Ενώ μιλώντας με επαγγελματίες στην πλειοψηφία, γιατί πάντα υπάρχουν και αυτοί.
8: Αυτό σωστά, ναι, το λέτε. Είναι μια ψηφία η οποία, ναι, πραγματικά
7: δεν πληρώνουν. Ναι, πληρώνουν αλλά καλά. Οι περισσότεροι πλέον στην εποχική εργασία θα πάρουν τουλάχιστον 1.300-1.400 ευρώ το μήνα.
8: Σωστά.
7: Με τις υπερορίες. Έτσι, γιατί πάντα χτυπάνε περισσότερο.
8: Ναι.
7: Εκ των πραγμάτων.
8: Και το επίδομα, το εποχιακό επίδομα, θα μπουν και τα ταμείο ανεργίας. Έχουν κάποια ατού τα οποία τα χρησιμοποιούν για το χειμώνα να μπορούσαν να επιβιώσουν. Για να... Υπάρχουν, σας λέω, υπάρχουν παιδιά τα οποία δουλεύουν μόνο σε ζών.
7: Ναι, γεγονός.
8: Επιλέγουν να δουλεύουν 3 μήνες σκληρά, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν κάτι πιο part-time απασχόληση το χειμώνα. Που και αυτό, να ξέρετε,
7: ναι,
8: είναι μπούμεραγκ. Γιατί ένας που δουλεύει το χειμώνα πρέπει να φύγει από τον χειμερινό εργοδότη και να πάει στον καλοκαιρινό. Οπότε αν συνεχίσει να δουλεύει ο χειμερινός, αν εστίασει, χάνει πάλι ένα εργαλείο του. Είναι και αυτό που ακούμε γκρίνιες. Μα μου φεύγεις, πας σε ζών και εγώ σε είχα μάθει εδώ. Είναι λίγο το θέμα αυτή τη στιγμή, είναι πώς το λένε, ομιχλώδες.
7: Ναι, ναι, όντως.
8: Πρέπει να ξεδιαλυθεί και παραλαμβάνω το τονίσω, να σκεφτούμε λίγο τη μείωση φασιστικών εισφορών. Mm. Πολύ καλό βήμα η μηδενική φορολόγηση μέχρι τα 25 ετών και με το 9% μέχρι τα 30, γιατί ως επιτοπλίσον τέτοια παιδιά δουλεύουν σε ζών, αλλά πρέπει να δούμε και στις φασιστικές εισφορές.
7: Πάμε τώρα λίγο και στις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων που είπαμε θα έχουν την κάρτα εργασίας, θα γίνει επέκταση. Γενικότερα ακούμε τους επαγγελματίες να είναι δυσαρεστημένοι, καθώς λένε ότι αυτοί πληρώνουν το μάρμαρο πάντα. Δηλαδή όλοι τα έχουν με τους επιχειρηματίες και καλά κονομάνε οι επιχειρηματίες, άρα έχουν να δώσουν στο κράτος.
8: Ναι, αυτό είναι το θέμα. ότι το μάρμαρο, όταν αναγκάζεται ο επιχειρηματίας να πρέπει να τηρεί έναν υπάλληλο, να ελέγχει τα ορφανά χτυπήματα, να ελέγχει την σωστή τήρηση εισόδου-εξόδου, να ελέγχει το ελαστικό ωράριο, να πληρώνει προγράμματα σύνδεσης με εργάνη και όλα αυτά. Και ξέρετε, σε κάποιους επιχειρηματίες που είναι για κάποια ηλικία, οι οποίοι είναι και συγκεντρωτικοί, τους φαίνεται βουνό όλο αυτό το πράγμα.
7: Εννοείται.
8: Καταλάβατε.
7: Ένας άνθρωπος πιο μεγάλης ηλικίας της προηγούμενης γενιάς δεν έχει τη γνώση και την εμπειρία στο διαδίκτυο και την ευελιξία ενός νέου.
8: Άρα καλείσαι να φέρεις κάποιον άλλο, κάποιο άλλο ημερομίσθιο, να επιβαρυνθείς και να του δείξει εμπιστοσύνη, να το ελέγχει, να αποδίδει τις σωστές φορές, να αποδίδει τους σωστούς μισθούς κανονικά με υπεργασίες, με όλα, γιατί στο τέλος της ημέρας εκτεθειμένος θα βρεθεί ο εργοδότης. Και θα κλείσει μια περίοδο που θα λέει τι ωραία, τι καλά, και τα μπουγιουρντή θα έρθουν τον Οκτώβριο μαζεμένα.
7: Έτσι.
8: Τον έλεγχο.
7: Διάβαζα σήμερα ότι αλλάζει και το τοπίο στους επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους.
8: Ναι.
7: Τέλος οι καθυστερήσεις επιβάλλονται άμεσα. Και άμεσα θα είναι και άμεσα πληρωτέα, ναι. Θα ζητείτε.
8: Θα καταλογίζονται, θα βεβαιώνονται και θα καλούνται ή να ρυθμίσουν ή να πληρώσουν. Γιατί προκειμένου να τύχουν, δηλαδή δεν μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα, μπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα. Θα έχουν χρέος το οποίο θα τους ακολουθεί και θα δημιουργεί πρόβλημα στην πορεία της επιχείρησής τους. Ναι, δυστυχώς θα είναι άμεσο καταλογισμός και θα καλείσαι να απαντήσεις μετά, αν δικαιωθείς, τα λεφτά, όχι να τα πάρεις πίσω, να πιστωθούν σε ένα λογαριασμό για μελλοντικές οφειλές. Mm-hmm. Δηλαδή αν κερδίσω ένα δικαστήριο εγώ με το ΙΚΑ, λέμε ένα παράδειγμα, και δικαιωθώ 5-6.000 ευρώ, δεν πάρω χρήματα, θα πιστωθούν να
7: αφαιρεθούν από
8: με
7: επόμενες
8: εισφορές.
7: Και μια από αυτές είναι τώρα που θα ξεκινήσει και από 31 Ιουλίου, θα ξεκινήσουμε να πληρώνουμε για το φόρο εισοδήματος. Πώς πάνε φέτος?
8: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
7: Ναι.
8: Ξέρετε, ο Ιούλιος που είναι καταληκτική, 15 Ιουλίου είναι καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων, mm-hmm. 31 είναι ημερομηνία πληρωμής. Θα σου πω από την εμπειρία μου στο γραφείο, οι 9 στους 10 κάνουν ρυθμίσεις εκτός των 12 δόσεων.
7: Εκτός.
8: Πάνε σε έντοκες ρυθμίσεις των 24 δόσεων. Και αυτό είναι έγκλημα, εγώ δεν το προτείνω και το απαγορεύω, αλλά θα τους καβαλήσει, ήδη έχουν από πέρυσι, χωστάνε το μισό φόρο. Δηλαδή θα είναι μια ζωή όμοιρη των φόρων τους.
7: Βέβαια.
8: Όταν κάνεις ρύθμιση σε 2 χρόνια την τρέχουσα χρήση, καταλαβαίνω, δηλαδή ο φόρος του 20, το 25 που βγήκε θα εξαφηθεί το 27. Μέχρι τότε θα έχεις και το φόρο του 26 επάνω.
7: Μα οι δόσεις, πρέπει να δίνεις το τρέχον συν τη δόση. Και πολλές φορές αναρωτιέσαι, έτσι, άμα δεν μπορείς να πληρώσεις, πώς θα πληρώσεις και τη δόση, άμα δεν μπορείς να πληρώσεις το τρέχον. Είναι τεράστιο.
8: Μου δίνεται μια μεγάλη πάσα να πω και το παράπονό μας εμείς, σαν λογιστές, βγάλανε το νόμο των 72 δόσεων. Mm-hmm. Για τα χρέη που είναι μέχρι το 23, τα οποία για να υπαχθείς πρέπει να έχεις ρυθμίσει 24, 25 και 26 μέχρι τώρα, σε 24 δόσεις. Και σας ρωτάω εγώ,
7: ναι, καλά.
8: Ένας ο οποίος δεν είχε πληρώσει μέχρι τώρα χρέη του 23, λέτε ξαφνικά, αν να πήρε καμιά κληρονομιά, πήρε τον τζόκερ, δεν ξέρω,
7: ναι, μπορεί.
8: Να πει, να κάνω, γι' αυτό είχαμε ζητήσει να γίνει μια καθολική εφαρμογή μέχρι το 1 Δεκεμβρίου του 25 στα χρέη, έστω και τα λεφτά, να μπορεί να ανασάνει και θα μπαίνει και ζεστό χρήμα στο κράτος μέσα. Εγώ στο γραφείο έχουμε καμιά τριανταριά που μπορεί να επαχθούν, οι δύο έχουν δεχτεί. Οι άλλοι αρνούνται.
7: Μα είναι σαν να το λέει το κράτος σε κάτι μεγάλο, προαναγγέλει, που ουσιαστικά γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί να
8: ήρθει. Δεν θα έχει επιτυχία. Οπότε είπαμε ότι το ζητήσαμε και ξέρετε ποια είναι παραπομπή. Να πάτω στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
7: Α, καλά, εντάξει. Ναι, εντάξει.
8: Εγώ απαντώ σε ό,τι λέμε, ναι, που το φωνάζουμε, ναι, ναι. Τώρα 42 χρόνια γραφείο, μπορώ να έχω μια εμπειρία και να πω 5 πράγματα παραπάνω.
7: Εννοείται.
8: Άρα αυτός ο οποίος μέχρι το 23 δεν πληρώνει, και δεν θα βάλω και τους κακοπληρωτές, τους από συνήθεια μπατακτήδες, ναι. Αλλά υπάρχουν και νοικοκυρέοι. Που μην ξεχνάτε, βγήκανε από κορονοϊούς, βγήκανε από κρίσεις, βγήκανε επιχειρήσεις, βγήκανε. Ήρθαν ξαφνικά με σωρευμένα χρέη και και σου λέει βοήθαμε λίγο, δώσε μου 72 δόσεις και όχι άτοκες, έντοκες, το τονίζω, ε. Έντοκες, κανονικά. Με και... χαμηλό επιτόκιο, αλλά έντοκες.
7: Ναι, είναι έντοκες. Και ένα άλλο θέμα που πολλές φορές το έχουμε συζητήσει και μαζί και με άλλους συναδέλφους σας και εκπροσώπους των επιμελητηρίων, υπάρχουν σχετικά αιτήματα που δεν γίνονται αποδεκτά. Τι θέλω να πω. Έχεις μια αριθμισμένη οφειλή στην ΑΔΑΕ. Στην εφορία.
8: Ναι, στην εφορία.
7: Και σου έρχεται ένα κονδύλι από το κράτος, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, να πληρωθείς.
8: Ναι.
7: Πρέπει να εισπράξει όλο το ποσό, να το αποπληρώσει,
8: ναι, ναι,
7: ή
8: ναι,
7: να πάρει όλο το ποσό να πάει στον κουβά στην εφορία που λέμε, ενώ έχεις ρυθμίσει τις δόσεις. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα ποσοστό, δηλαδή να σου κάνει μια παρακράτηση του 30% για να υπάρξει και ρευστό.
8: Έχουμε ζητήσει επανειλημμένως αυτό και το μόνο που έχουμε πάρει είναι όταν θέλει ένας που έχει ρυθμισμένη οφείλει και θέλει να πουλήσει ένα ακίνητο, για να πάρει ποστό ή να πάρει απαλλαγή πρέπει να δώσει έτερο ακίνητο προσημείωση για να πάρει για το πρώτο.
7: Μάλιστα.
8: Αυτό μόνο έχουμε. Δηλαδή,
7: εντάξει,
8: δηλαδή πρέπει να έχει δύο σπίτια.
7: Ναι.
8: Ότι, μα θέλω να πουλήσω για να σας δώσω, αλλά μην τα δώσω όλα. Εντάξει, να μπορώ και εγώ να κάνω κάτι. Όχι, θα μου δώσει και ένα άλλο, αφού ρυθμίζω. Είναι το μοναδικό, η απάτη είναι το μοναδικό πολιτιακό στοιχείο που μπορώ να έχω εξασφάλιση στο μέλλον. Τώρα, να μην γελιόμαστε, ποια εξασφάλιση που υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ακίνητα προσημειωμένα από το δημόσιο και δεν ανταποκρίνεται κανείς.
7: Έτσι ακριβώς.
8: Δηλαδή, τα βλέπουμε,
7: δηλαδή, αν τα άφηναν στους ιδιοκτήτες, θα έπαιρναν και κάτι, να το πούμε πολύ απλά.
8: Ακριβώς, ακριβώς.
7: Και ξενοδοχεία εδώ στη Σάμο που είναι κλειστά επί σειρά ετών, έχουν ρημώσει, έχει γίνει πλιάτσικο, έχουν πάρει από μέσα τα πάντα και είναι φαντάσματα. Δεν τα κάνει κανείς κάτι, δεν ξέρω πραγματικά πώς σκέφτονται κάποιοι. Μάλλον ξέρουμε πώς σκέφτονται.
8: Ναι, καλά. Το μόνο θετικό όμως, να πούμε και τα θετικά, είναι για τον εξοδικαστικό να μιλήσουμε ότι έγινε αποδεκτός και για κάτω από 10.000 ή από 5.000 και ότι σου δίνει το δικαίωμα πια εκεί αν υπαχθείς, αλλά πότε θα υπαχθείς, πότε θα σε εγκρίνουν, γιατί
7: είναι χιλιάδες υποθέσεις
8: λίγο,
7: βέβαια.
8: Ναι, έχει βελτιωθεί, να πω την αλήθεια μου, από το πεντάμινο πήγαμε στο δίμηνο, τρίμηνο, τώρα έχουμε πάει εκεί. Το Σεπτέμβριο όμως θα εφαρμοστεί και 5.000 και θα μπορείς με ποσοστό, όπως είπατε, να συνεχίσεις να μπορεί να πουλήσεις ένα ακίνητο και να γίνει παρακράτηση ποσοστού.
7: Μάλιστα.
8: Γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε και το άλλο, το Δαμόκλεια σπάθη. Σε ένα χρέος ακινήτου πάντα υπάρχει και τράπεζα από πίσω.
7: Mm-hmm.
8: 101%, όχι 100%.
7: Εννοείται.
8: Και καραδοκική τράπεζα να πάρει το ποστό της και αυτή για να συνενέσει την άρση προσημείωσης. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα, έχουμε και τα φαντς. Πάμε να καθαρίσουμε την εφορία και σκάει και το φαντς. Και λέει εγώ δεν δίνω συνετική άρση προσημείωση. Άντε πάλι κουβέντες.
7: Έτσι κλείνοντας, τι μπορούμε να πούμε σε όσους μας ακούν σαμιώτες. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, λέτε, από το Σεπτέμβριο μέχρι
8: ναι, ναι, ναι. Περιμένουμε, ειλικρινά μιλάμε, περιμένουμε, να το πω λίγο και λίγο πολιτικά, εν δυνάμει προεκλογικής περίοδου που
7: σωστά
8: έρχεται. Πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Από ό,τι άκουσα χτες και από τον συντοπίτη μου, υφυπουργό οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, εδώ και όμορο γείτονα, ότι δεν δίνει το 13ο μισθό, αυτό το ξεκαθαρίσανε.
7: Α, δεν θα γίνει. 13ο
8: μισθό. Το ξεκαθάρισε, ότι δίδεται σαν μορφή τον Νοέμβριο τα 300, τον Δεκέμβριο τα δώρα κτλ. Δίνεται με μορφή επιδομάτων. Αλλά ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει μία μείωση στο φορολογικό συντελεστή στις εταιρείες.
7: Α, οπότε για τους επιχειρηματίες...
8: Για το ΦΠΑ δεν το ακούσαμε.
7: Α,
8: θα παραμείνει κανονικά το ΦΠΑ όπως είναι στον καφέ που είναι χαμηλός κτλ. Τώρα, το είπατε κάτι άλλο. Ο ΦΠΑ στον καφέ που τον πίνεις 24, τον πίνεις takeaway 13.
7: Ναι, δεν υπάρχει.
8: Δηλαδή,
7: δεν υπάρχει
8: σε πλαστικό κάνουμε στο τραπέζι και τον πίνω.
7: Ναι,
8: δηλαδή,
7: ναι.
8: Αυτά τα πράγματα πρέπει να μαζευτούν. Εμείς έχουμε δύο αιτήματα τα οποία είναι δίκαια. Καθολική εφαρμογή 72 δόσεων, μείωση φορολογικού συντελεστή, μείωση φαλσικών εισφορών. Η δημοσιονομική πολιτική και το άνοιγμα δεν θα επηρεαστεί. Δηλαδή, πληρώνουν. Ο κόσμος πληρώνει. Να βοηθήσουμε λίγο, έστω προεκλογικά, να πάρουν μια ανάσα τουλάχιστον και η μεσαία τάξη που έχει περάσει τα πάνδυνα και μην ξεχνάμε η ροκαλιά της οικονομίας είναι η μεσαία τάξη.
7: Έτσι είναι, βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά.
7: Καλή συνέχεια.
8: Καλημέρα, Νάγια.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά τα πολύ έτσι χρήσιμα μας είπε ο κύριος Πέτρος Μπογράκος. Είναι λογιστής, ιδιοκτήτης ενός από τα μεγαλύτερα λογιστικά γραφεία των Αθηνών. Υπάρχει εμπειρία βέβαια, μας έδωσε πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Παραδίδω σκυτάλι στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη και αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί και στις 6 βέβαια το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη. Γεια σας.
9: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
10: 2000 FM.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες στη ρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρού τυροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και δερμάτωσε εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
14: No habla español.
13: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
14: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
13: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
17: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
16: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
17: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα χασείς.
16: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί,

0: κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
5: Ζήκω!
6: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
5: Εδώ.
6: Μάλιστα, διατάξτε με.
5: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
6: Και γιατί δεν πας εσύ?
5: Εγώ είμαι αφεντικό.
6: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
5: Ζήκω!
6: Μη φωνάζεις, σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
5: Πήγαινα που θέλεις.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
6: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, 200.

0: εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, εδώ χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Και σε επανάληψη φυσικά τα λέμε στις 8 η ώρα το βράδυ. 17 του μηνός Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη σήμερα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ισμαήλ που γιορτάζει και Παγκόσμια ημέρα ερημοποίησης και ξηρασίας, λοιπόν, από ό,τι μαθαίνουμε. Στους 33 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας και με βορειοδυτικούς ανέμους έως 2 μποφόρ. Στους 33 αύριο η θερμοκρασία, ανεβαίνει σιγά σιγά ο υδράργυρος. Με βορειοδυτικούς ανέμους θα έχουμε μία έτσι αναστάτωση όσον αφορά τους ανέμους. Θα ξεκινήσουμε μάλλον με τους ανέμους που θα φτάσουν 5 για τοπικά 6 μποφόρ. Μας ενημερώνει η Εθνική με όσον αφορά έτσι με κάποιες το Σαββατοκύριακο καιρό. Εντάξει, πάντως μας το φυλάει ο καιρός. Σαββατοκύριακο να μας χαλάει έτσι λίγο τις βόλτες μας και τα μακαζιά βέβαια που θέλουν να δουλέψουν και δεν μπορούν. 22-7-30-88-80-89-6-78 τα τηλέφωνα του 2000FM, 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τα λέμε φυσικά και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό, θα ακούνε από το live24.gr ό,τι και αν κάνουν, όπου και αν βρίσκονται. Να ξεκινήσουμε έτσι με όμορφα θέματα σήμερα την εκπομπή μας και θα συνεχίσουμε με όμορφα θέματα, διότι η καθημερινότητά μας στα νησιά δεν είναι μόνο δυσκολίες, δεν είναι μόνο άσχημα πράγματα που συζητάμε και που μας δυσκολεύουν έτσι λίγο την καθημερινότητά μας. Είναι και όμορφα πράγματα, όμορφες δράσεις. Θα αναφερθούμε λίγο στον πολιτισμό. Δεν είναι απλώς εκδηλώσεις, δεν είναι απλώς συναυλίες και δράσεις που γεμίζουν έτσι ένα ημερολόγιο και που σαφώς τα θέλουμε για αυτά, έτσι εννοείται ότι είναι και η ταυτότητα ενός τόπου. Όταν λέμε για πολιτισμό, μιλάμε και για οι ρίζες. Είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να επικοινωνήσει με το σήμερα και το αύριο, όπως λέμε. Και αυτά είναι κάποια από τα μηνύματα τα οποία διαβάζουμε και γι' αυτό τα αναφέρουμε κιόλας. Η Σάμος, λοιπόν, είναι ένας τόπος με βαθύ πολιτιστικό αποτύπωμα. Ένας τόπος που κουβαλά ιστορία αιώνων, πνευματική κληρονομιά και μια ιδιαίτερη σύνδεση με πρόσωπα και γεγονότα που ξεπερνούν τα στενά γεωγραφικά του όρια. Η πρωτοβουλία που συνδέει τη Σάμου με ένα ευρύτερο ιστορικό και πνευματικό δίκτυο, το δίκτυο πόλεων, πρόκειται για μια πρωτοβουλία με αξία καθώς του Αποστόλου Παύλου σε περιοχές με ιστορικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, βέβαια, μπαίνουμε και στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτό σημαίνει, όπως είπαμε, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσικές συναντήσεις, γιορτές και δράσεις που μας φέρνουν όλους μας και μας που ζούμε εδώ και τους επισκέπτες μας βέβαια ακόμη πιο κοντά. Θέλω νικής μας γραμμής την Αντιδημάρχο Κισάμου, την κυρία Μαρία Πανουράκη, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κυρία Πανουράκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Χατζημανόλη, καλό μεσημέρι στους ακροατές, καλό μεσημέρι και να καλωσορίσουμε τους επισκέπτες που είναι πολλοί αυτό το διάστημα στον τόπο μας και
0: ξεκινήσαμε,
1: θα συνεχίσουν να αυξάνεται η κίνηση.
0: Ξεκινήσαμε δυναμικά, τα μηνύματα είναι θετικά και ευελπιστούμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Θα ήθελα, κυρία Πανουράκη, να ξεκινήσουμε λίγο με το δίκτυο πόλεων Βήματα Αποστόλου Παύλου. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς είναι αυτό το δίκτυο και ποια είναι η σημασία της συμμετοχής και τη Σάμου σε αυτή την πρωτοβουλία.
1: Να σας ενημερώσω, κύριε Χατζημανόλη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για όλο αυτό το εγχείρημα, γιατί πραγματικά είναι ένα σημαντικό εγχείρημα που αποσκοπεί και στην εξωστρέφεια του τόπου μας, αλλά και παράλληλα βάζει τα θεμέλια για να μπορέσουμε κάποιοι δήμοι τους οποίους επισκέφτηκε ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών γνωστός σε όλους μας και άφησε το αποτύπωμά του. Είχα τη χαρά και την ευτυχία να συμμετέχω στο διήμερο των εκδηλώσεων στα Παύλια 2026, τα οποία ξεκινάνε 13 Ιουνίου και φέτος το Δήμο Κορινθίων τελειώνουν στις 30 Ιουνίου σε συνεργασία και με τη Μητρόπολη Κορίνθου και με τον νέο πλέον Μητροπολίτη, τον κύριο Παύλο, έναν υπέροχο άνθρωπο. Και εκ μέρους του Δήμου συμμετείχα εγώ, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού. Πραγματικά οφείλω να πω ότι είναι μια άψογη φιλοξενία. Όλοι οι συνάδελφοι από 14 Δήμους που ήμασταν εκεί προσπαθούσαμε να βάλουμε το θεμέλιο λίθο. Είχαμε ένα προσχέδιο, είχαμε περάσει πέρυσι και πριν από 2 μήνες από τα συμβούλια μας. Ο σκοπός όμως αυτής της συνάντησης ήταν, πέρα από να συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις, να κατοχυρώσουμε το καταστατικό μας. Δηλαδή να μπορέσουμε να δούμε πώς αυτό θα μπορέσουμε πλέον να το υλοποιήσουμε. Μέρος και ένα προσχέδιο είχαμε στα χέρια μας, απλώς τώρα έπρεπε να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε και όλες τις απόψεις μας να καταλήξουμε κάπου, να σταλεί πλέον συμπληρωμένο και να περάσει από τα δημοτικά μας συμβούλια. Σκοπός είναι μέχρι 39 να έχει υπογραφεί από όλους τους δημάρχους σε συμβολογραφείο των Αθηνών το καταστατικό του δικτύου πόλεων. Πραγματικά είναι ένα δίκτυο πόλεων της διαδρομής του Αποστόλου Παύλου. Εμείς θα το ονομάσουμε η διαδρομή του Αποστόλου Παύλου και θα βγει και η ονομασία στα λατινικά, γιατί ξέρετε ότι πέρασε και από άλλες περιοχές, και από την Ιταλία και από την γειτονική.
0: Σωστά.
1: Μίλη του και από εδώ. Η Σάμος συμμετέχει στη διαδρομή αυτή, γιατί κατά τα σγραφάς και κατά τις πράξεις των Αποστόλων και μάλιστα στο εδάφιο 20 και 15 παράγραφος, πέρασε από τη Σάμο, ξέρουμε τη διαδρομή, είναι στους Παθαραίους εκεί απέναντι από τη Σαμιοπούλα, γι' αυτό υπάρχει και ο μικρός ναοίσκος εκεί του Παύλου. Αλλά και από στο Ιρέων, γι' αυτό και κτίστηκε και ο Ιερός Ναός του Αποστόλου Παύλου, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Ιουνίου και με δύο διήμερες εκδηλώσεις, 28 και 29. Για μας χαρά ήταν ότι για μένα πραγματικά συμμετείχε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας ο κύριος Ευσέβιος, ένας άνθρωπος που έχει πιστέψει στο εγχείρημα αυτό. Είδε πολλά χρόνια πίσω με το Μακαριστό Χριστόδουλο είχαν ξεκινήσει δράσεις για να γίνει όλα αυτά και να υλοποιηθεί το δίκτυο πόλων και η διαδρομή του Αποστόλου Παύλου. Συνθήκες δεν το επέτρεψαν. Οπότε τώρα βλέποντας την πρωτοβουλία και με τον καινούριο Μητροπολίτη που πιστεύει σε όλο αυτό, έγινε κάλεσμα και σε εκείνους και συμμετείχε και η Μητρόπολη.
0: Κύριε Πανουρά, και αυτό τι μπορεί να προσφέρει αυτό το δίκτυο στον τόπο? Μιλάμε μόνο για πολιτιστική και θρησκευτική ανάδειξη, ή μπορεί να έχει και μια πιο μεγαλύτερη αναπτυξιακή έτσι διάσταση, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό?
1: Ακριβώς. Δεν θα είναι μόνο κάτι απλό, δηλαδή ένα πέρασμα να πούμε ότι μπήκαμε κι εμείς. Πιστεύουμε στην εξωστρέφεια του Δημόσου, πιστεύουμε και σε άλλες μορφές εναλλακτικής τουρισμού και ένας αυτός είναι και θρησκευτικός. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν ξένοι οι οποίοι πηγαίνουν σε διάφορες περιοχές και εδώ στο Δήμο. Σήμερα μια κυρία μου είπε ότι έρχονται τουρίστες και ζητάνε ποια είναι η διαδρομή του Αποστόλου Παύλου στη Σάμο. Ναι. Πράγμα που πιο πολλοί από εμάς δεν το ξέραμε. Ενώ οι ξένοι είναι ενημερωμένοι. Και προσπαθούμε, σας λέω, να αναπτύξουμε και τον θρησκευτικό τουρισμό, γιατί είναι κάτι που ενδιαφέρει και τον τόπο μας. Γιατί δεν είναι μόνο ο πολιτισμός, δεν είναι όπως
0: σίγουρα,
1: λέω,
0: βέβαια, και το συζητάμε πολλές φορές.
1: Και ο χαρακτήρας κάθε περιοχής. Προσπαθείς να αναδεικνύεις. Ό,τι έχεις προσπαθείς να το αναδεικνύεις. Εμείς πήγαμε ουσιαστικά εκεί που πήγαμε, προσπαθήσανε να αναφέρουν τον αρχαίο ναό του Απόλλωνα που πραγματικά στην αρχαία Κόρινθο, που πραγματικά είναι ένας αξαίρετος ναός, εκεί έχουν και εκδηλώσεις, εκεί έγινε και όλη η εκδήλωση, αλλά και τις εκκλησίες. Δηλαδή αυτό θα είναι μια σύμπραξη.
0: Πολύ
1: δεν θα είναι δηλαδή
0: πολύ,
1: ο ένας φορέας. Γι' αυτό και μετά τις εργασίες που είχαμε εμείς στο δημοτικό, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού αποφασίσαμε πλέον τις κοινές γραμμές όλοι οι Δήμοι και πως δεν θα είναι κάθε χρόνο στο Δήμο Κορινθίων, αυτό το βάλανε κάποιοι δήμαρχοι και το απαιτήσανε και όλα, θα γίνεται κάθε χρόνο διαφορετικά για να φανεί δηλαδή και οι επισκέπτες της Κορίνθου να έρθουν εδώ να δούνε τη Σάμο τα βήματα, όπως τη Βέρεια που πέρασε και του χρόνου, γιατί λέω τα Βέρη, στη Βέρεια, γιατί του χρόνου αποφασίστηκε, το ζήτησε δηλαδή ο Δήμαρχος της Βέρειας να γίνει εκεί η συνάντηση πρώτη μετά τη ψήφιση του καταστατικού.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Πανουράκη, θέλω να περάσουμε λίγο στο καλοκαίρι γενικότερα, γιατί για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες η θερινή περίοδος είναι πάντα συνδεδεμένη με πολιτισμό, όπως είπατε, εξωστρέφεια και εσείς, και όμορφες στιγμές. Διότι καλοκαίρι χωρίς τις εκδηλώσεις μας, χωρίς πανηγύρια, πιστεύω δεν είναι καλοκαίρι και κυρίως σε νησί. Θέλω να μας πείτε έτσι λίγο ποια είναι η γενική φιλοσοφία του φετινού πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου. Και τι θα δούμε φέτος το καλοκαίρι γενικότερα και θα πάμε έτσι λίγο στα επιμέρους τις προσεχείς ημέρες.
1: Ναι. Κοιτάξτε κύριε Χατζημανώλη, κάθε χρόνο γίνεται προγραμματισμός δράσεων, είναι συγκεκριμένες που γίνονται από το Δήμο μας, όπως είναι οι γιορτές Κρασιού, είναι τα Γυραία και κάποιες άλλες εκδηλώσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτό λένε, είναι και τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Φέτος προσπαθήσαμε να να κάνουμε και κάτι άλλο. Στις 21 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής και θεωρήσαμε στο Δήμος ότι έπρεπε να την αναδείξουμε κι εμείς αυτό το Δήμος, γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί, οι οποίοι οι άνθρωποι κάνουν καταπληκτική δουλειά. Μας βοηθούν κιόλας στις εκδηλώσεις μας, αυτό το οφείλω να το πω. Οπότε ήταν και για αυτούς μια τιμή να στις εκδηλώσεις αυτές που θα γίνουν. Εγώ τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ανταποκρίθηκαν και πραγματικά θα είναι ένα τριήμερο γεμάτο μουσική και γεμάτο δράσεις. Παράλληλα σας έχουμε στείλει και το ημερολόγιο πρόγραμμα εκδηλώσεων όλου του μηνός Ιουνίου και κάθε εβδομάδα θα σας ενημερώνουμε και για το εβδομαδιαίο για να μην ξεχνιέται ο κόσμος, γιατί λίγοι έχουν την πρόσβαση να πηγαίνουν και στα μέσα δικτύωσης, οπότε καλά είναι από τα ραδιόφωνα να λέμε και τις εκδηλώσεις. Πλούσιες εκδηλώσεις και των πολιτιστικών συλλόγων. Και θέλετε να επικεντρωθούμε
0: Θα πούμε λίγο για την Παρασκευή, για την Παγκόσμια Μέρα, με αφορμή μόνο την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Αλλά ήθελα να ρωτήσω πρώτα, κυρία Πανουράκη, ο προϋπολογισμός που δεν είχε ψηφιστεί ακόμα ή με την καθυστέρηση γενικότερα που υπήρξε, αυτό συνέβαλε αρνητικά και, και στις εκδηλώσεις γενικότερα, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Αρνητικά, ναι, κύριε Χατζημανόλη, γιατί ήδη πέρυσι από τον αρχές Μαΐου είχαμε ξεκινήσει τις εκδηλώσεις για τα ιερέα. Είχαν γίνει συμβάσεις για τα ιερέα. Στο διάστημα αυτό φτιάχναμε την σύμβαση για τις γιορτές κρασιού. Τώρα όλα αυτά πάνε πολύ πίσω. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν έχουμε και ένα ολοκληρωμένο ακόμα πρόγραμμα των εκδηλώσεων των ιερέων Πυθαγορείων. Των γιορτών κρασιού έχει διαμορφωθεί. Το έχουμε σε προσχέδιο. Σε λίγες μέρες θα σας έρθει και στα χέρια σας, γιατί φέτος δεν θα είναι μια εβδομάδα όπως είναι άλλες χρονιές. Θα ξεκινήσουμε από 17 Ιουλίου τη Μίσενε και από το Μουσείο Ίνο και η τελευταία μέρα θα είναι 29 Αυγούστου στην πόλη της Σάμου. Σε όλο αυτό το διάμεσο μας τον 1,5 μήνα συνεννοηθήκαμε με κοινότητες, γιατί ξέρετε ο Δήμος μας είπε ότι κάθε χρόνο θέλουμε να πηγαίνουμε και σε διαφορετικές κοινότητες για να γίνονται
0: αυτό είναι πιστεύω το πιο σωστό, γιατί...
1: Το πιο σωστό. Κάποιες κοινότητες που είχαμε αποφασίσει και την προηγούμενη και την περσινή χρονιά είχαν κλείσει ήδη, θεωρούν καθιερωμένες κάποιες εκδηλώσεις για τις γιορτές κρασιού. Τιμή είναι και για τους επισκέπτες και τους Αθηναίους που έρχονται στα χωριά αυτό το διάστημα. Σε συνεργασία λοιπόν με τους πολιτιστικούς συλλόγους και τις κοινότητες, στα χωριά που θέλαμε φέτος να πάμε, τους λέμε ότι θα αφήσουμε ανοιχτό το διάστημα των εκδηλώσεων των γιορτών κρασιού για να μπορέσουμε να βάλουμε και τις περιοχές αυτές που έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες και να μπορέσουμε και εμείς σαν Δήμος να υλοποιήσουμε αυτά που πρέπει. Τη μουσική τους, γιατί ξέρετε, για να γίνει μια εκδήλωση, ο Δήμος παρέχει τη μουσική που είναι ένα σημαντικό ποσό, υλικοτεχνική στήριξη, δηλαδή πολλές φορές ήταν καρέκλες, τραπεζοκαθίσματα.
0: Ναι, όλη αυτή η βοήθεια, εν πάση περιπτώσει, που γίνεται, γιατί εμείς βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα δουλεύουν πάρα πολύ από πίσω.
1: Δουλεύουν πάρα πολύ.
0: Και...
1: ναι. Καταλαβαίνει μια εκδήλωση.
0: Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, μας είπε ο Δήμαρχος πριν από λίγο στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη ότι με αφορμή το θέμα του προϋπολογισμού που συζητούσαν, ότι θα λυθεί αυτό τις επόμενες ημέρες. Ναι. Από εκεί και έπειτα, όταν λυθεί το πρόβλημα του προϋπολογισμού, ενδεχομένως να εμπλουτιστούν και άλλες και περισσότερο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
1: Κοιτάξτε, κάποιες σκέψεις που έχουμε θα πιστεύω ότι θα γίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ήδη δηλαδή και ο Απόπλος το έχουμε προγραμματίσει, θα γίνει την άλλη Παρασκευή. Δεν περίμενα να υπάρχει ο προϋπολογισμός. Αυτό εντάξει, θα το καλύψουμε, ούτως ή άλλως είναι μια μικρή εκδήλωση. Αλλά κάποιες εκδηλώσεις άλλες σκεφτόμαστε να γίνουν. Περιμένω και εγώ τον οριστικό προϋπολογισμό. Γιατί ξέρετε,
0: θα γίνει και αναμόρφωση μετά όταν ας πούμε βγει.
1: Γιατί μέσα εκεί στα χρήματα είναι και οι επιχορηγήσεις στο συλλόγο μας. Πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματά τους τώρα που τα χρειάζονται μέσα στο καλοκαίρι. Επιχορηγούμε και τη Λευκή Νύχτα. Έχω έρθει σε συνάντηση με τον Εμπορικό Σύλλογο τι ακριβώς θέλουν φέτος να τους επιχορηγήσουμε. Με το Κοκάρι, γιατί και εκεί δίνουμε χρήματα για το πανηγύρι το διήμερο του Αγίου Παντελεήμονος. Και θέλω να δω ακριβώς ποιες είναι αυτές οι δράσεις για να μπορέσει και ο Δήμος να κάνει τις αναλήψεις για να τους δώσει τα χρήματα αυτά. Σκεφτόμαστε και κάποιες άλλες δράσεις να γίνουν μέσα στο Σεπτέμβριο, αλλά σας λέω, αν δεν έχω εγκεκριμένο και σίγουρο προϋπολογισμό,
0: σίγουρα, για να μπορέσετε να κινηθείτε και εσείς αναλόγως. Τώρα, την Παρασκευή γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Τι έχει ετοιμάσει ο Δήμος για αυτή την ιδιαίτερη μέρα?
1: Η Παγκόσμια παγκόσμια μέρα κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς εμείς θεωρούμε.
0: Το γιορτάζετε νωρίτερα, λίγο, ναι. Ναι.
1: Ναι. Και επειδή θέλουμε να υπάρχει τις μέρες που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά να γίνονται εκδηλώσεις από μέρος του μήνα, του Δήμου μας.
0: Άρα λοιπόν 21
1: γιατί,
0: Ιουνίου,
1: για να
0: λοιπόν.
1: Και ο κόσμος mm-hmm. και για τον εμπορικό κόσμο να μπορεί και αυτή
0: να δουλέψουν
1: την πελατεία τους και όλα αυτά. Θεωρήσαμε ότι. Θεώρησα, το έβαλα σαν. Ότι να ξεκινήσουμε την Παρασκευή 19 του μήνα στην πόλη της Σάμου, που είναι ανοιχτά και τα μαγαζιά, mm-hmm. και να γίνει αυτή η μουσική διαδρομή, δηλαδή με διάφορα είδη μουσικής, και να φτάσουμε μέχρι το τέλος εκεί πίσω από το ξενοδοχείο Αιωλίες. Σε κάθε μέρος του Εμπορικού Συλλόγου θα υπάρχει ένα συγκρότημα και στην πλατεία Πυθαγόρα, που θα είναι κατασκευές από το χειροποίημα για τα παιδάκια μας, με ανακυκλώσιμα υλικά για μουσικά όργανα και ότι η διεθνική μας, η οποία θα παίξει κάποια κομμάτια και εκείνη.
0: Μάλιστα. Πολύ όμορφες εκδηλώσεις και βλέπω εδώ τώρα να μην πούμε ακόμα για όλο τον Ιούνιο, γιατί θα τα ξεχάσουμε στο τέλος, κυρία Πανουρακή.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε πιστεύω ότι θα μιλάμε κάθε εβδομάδα, όπως μας είπατε,
1: ναι,
0: και εσείς.
1: Ναι, πρέπει να μιλάμε. Εγώ θα το βίντεο, όταν γίνει το πρόγραμμα της εβδομάδας, να μιλάμε mm-hmm. για να μαθαίνει ο κόσμος. Απλώς στις 20 τώρα, το Σάββατο, είναι και ο σύλλογος στο Ιρέων, κάνει και εκείνο, όχι στο Ιρέων, στη χώρα, ναι. κάνει και εκείνος μία εκδήλωση στις 20 του μήνα, παράλληλα με αυτές που έχουμε και εμείς. Και εμείς σαν Δήμος έχουμε στο Κοκάρι.
0: Και στο Κοκάρι βλέπουμε τώρα αυτό.
1: Στην όψη της μουσικής, Παγκόσμιας Μέρας Μουσικής, mm-hmm. εκδήλωση και στο Μοσχονίσι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Κύριε Πανουράκη, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σε αυτά που είπαμε.
1: Την άλλη εβδομάδα, όπως ξέρετε και εσείς, είναι η εβδομάδα του Αγιανιού, που είναι το Αγιανιού του Κλείδωνα.
0: Του Κλείδωνα, ναι.
1: Έχουμε πολλές εκδηλώσεις. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Για να μπορέσει να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις των συλλόγων.
0: Mm-hmm, εννοείται. Να είστε καλά, καλή δύναμη, κύριε Πανουράκη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εσείς να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους και να ευχαριστήσουμε τους επισκέπτες που για άλλη μια φορά επέλεξαν το όμορφο νησί της Σάμου να έρθουν να κάνουν τις διακοπές τους.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Γεια.
0: Αυτά λοιπόν από την κυρία Πανουράκη. Να υπενθυμίσουμε και πάλι Παρασκευή 19 Ιουνίου 7 η ώρα με 9 στον εμπορικό δρόμο και στην πλατεία Πυθαγόρα, ζωντανό πρόγραμμα με ξένη και ελληνική μουσική. 7 με 9 στην πλατεία Πυθαγόρα μαθαίνω, κατασκευάζω και ζωγραφίζω τη μουσική με ανακυκλώσιμα υλικά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χειροποίημα και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Σάμου. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 8 μέχρι τις 10 στο Κοκάρι, στην Προβλήτα Φάρου στο Μοσχονίσι, ζωντανό πρόγραμμα με ξένη και ελληνική μουσική με τον Βαγγέλη Μαλάκη και την Άννα Λουκαδάκη. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Άνω Βαθύ και στο Πυθαγόριο. Γνωρίζω τα είδη και την διαδικασία κατασκευής των μουσικών οργάνων από τους αρχιτέκτονες της Μελωδίας. Μουσικό εργαστήρι Παπα-Νικολάου Παύλου στο Άνω Βαθύ, μουσικό εργαστήριο Άννη Λουλουργά στο Πυθαγόριο με είσοδο ελεύθερη. Αρκετές λοιπόν εκδηλώσεις και αυτό το τριήμερο, βέβαια με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής που είναι στις 21 Ιουνίου, από ό,τι μας είπε λοιπόν και η κυρία Πανουράκη. Θα τα λέμε συνέχεια, τουλάχιστον κάθε εβδομάδα να υπάρχει μια ενημέρωση και για τους επισκέπτες και για εμάς εδώ που μπορούμε να παραβρεθούμε σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Τα είπαμε λίγο από την πλευρά της Ανατολικής Σάμου, πάμε και στη Δυτική Σάμου, πάμε και από την πλευρά του Καρλοβάσου. Εκεί θα συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Θεμάτων και Πολιτισμού του Δήμου Δυτικής Σάμου, τον κύριο Δήμητρη Θρασιβούλου, να δούμε και εκεί τι γίνεται με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κύριε Θρασιβούλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους ακροατές σας. Ό,τι καλό και καλό καλοκαίρι να έχει όλο
0: καλό καλοκαίρι, βέβαια.
2: Να περάσουμε όμορφα και ήρεμα και ήσυχα όσο γίνεται.
0: Ξεκινάμε δυναμικά, βλέπω, και στο Δήμο Δυτικής Σάμου με τις εκδηλώσεις, με το πρόγραμμα εκδηλώσεων εκεί. Θα ήθελα έτσι να μας πείτε λίγο γενικότερα πώς βλέπετε το καλοκαίρι, τι προγραμματίζετε και να πούμε έτσι και για τις επόμενες ημέρες λίγο τι θα γίνει.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είπαμε θα βγάζουμε κάθε μήνα μεμονωμένα τις εκδηλώσεις, ώστε να είναι πιο για τον κόσμο πιο εύκολο να είναι κατανοητές, να μην μπερδευτεί ο κόσμος με τους μήνες κλπ. Επομένως, τέλος Ιουνίου θα αναρτήσουμε τις εκδηλώσεις του Ιουλίου. Και πάει λέγοντας. Τώρα, οι εκδηλώσεις, όλοι οι σύλλογοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι σε δράση. Ήδη έχουν κλείσει οι ημερομηνίες των συλλόγων, είτε χορευτικά, είτε πολιτιστικά, είτε εκδηλώσεις χώρες περίδες, πολιτιστικά, δρόμενα κλπ. Στο πρόγραμμα αυτό του Ιουνίου που έχουμε σήμερα δημοσιεύσει, γιατί οι αλλαγές, όπως καταλαβαίνετε, είναι καθημερινές. Μέχρι και χθες προσθέταμε εκδηλώσεις. Επομένως, αυτές οι εκδηλώσεις τώρα αφορούν τον Ιούνιο, από τις 20 του μηνός που ξεκινάνε με το φεστιβάλ της ΚΝΕ που έχει εδώ στην Πρωτεριάδα. Έχουμε την συναυλία της Πυθαγόριος Μουσικής Σχολής του κυρίου Παριανού στις 20 του μηνός. Να μην σας κουράζω και σας διαβάζω μία-μία τις εκδηλώσεις. Κάνουμε και εμείς εδώ
0: για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Πολύ ωραία.
2: Ακριβώς, η οποία θα την κάνουμε φέτος, πέρυσι την κάνουμε στην Πορφυριάδα. Αλλά λόγω της συμπίπτωνε με την ΚΝΕ το φεστιβάλ και υπάρχει κάποιο μπέρδεμα, θα το επιλέξαμε και νομίζω θα είναι και καλή η επιλογή να το κάνουμε κάτω στο λιμάνι. Σε ένα χώρο που είναι δίπλα στην Παιδική Χαρά και θα είναι και κοντά στα μαγαζιά, επομένως είναι και κοντά στη θάλασσα, θα δώσουμε μια άλλη πνοή. Νομίζω ότι θα είναι επιτυχημένο. Σε αυτό θα συμμετέχει η Φιλαρμονική, θα συμμετέχει η μουσική του κυρίου Παριανού, η Πυθαγόριος Μουσική Σχολή του κυρίου Παριανού και θα συμμετέχει επίσης και το σχήμα του 37 μοίρες βόρεια, η οποία είναι ένα σχήμα το οποίο είναι νεανικότατο και με παραδοσιακό και με μοντέρνο πρόγραμμα. Νομίζω θα είναι ένα δίωρο το οποίο θα περάσει καλά ο κόσμος. Μάλιστα. Και θα δηλώσουμε πόσο σημαντικό είναι η μουσική, πόσο σημαντική είναι η μουσική στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας.
0: Γενικώς θα υπάρχουν, κύριε Θρασιβούλου, εκδηλώσεις και στη Δυτική Σάμμο, έτσι, με μουσική, θέατρο, παραδοσιακές βραδιές, δράσεις για παιδιά, γιατί μας ρωτάει ο κόσμος.
2: Ακριβώς. Είναι το πρόγραμμα και των συλλόγων και το δικό μας. Προσπαθούμε να πιάσουμε όλα τα γούστα, πώς να το πω τώρα. Πιάσουμε όλες τις ηλικίες, να πιάσουμε όλα τα επίπεδα.
0: Και τα γούστα, πολύ σωστά γούστα πάτε.
2: Έχουμε και κλασικές εκδηλώσεις ποιητικά από την Πυθαγόρη Μουσική Σχολή με ρεσιτάλ κλασικού τραγουδιού, πιάνο. Υπάρχει η σύλλογη, ο Ινικός και η Ρίβα που κάνουν τα ετήσια χορευτικά τους. Είναι τώρα αυτές τις μέρες, είναι και η Γιορτή του Κλείδωνα σε διάφορα χωριά, στο Μαραθόκαπο, στη Λέκα, στον Πλάτανο. Έχουν αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Άρα λοιπόν λέμε ότι οι εκδηλώσεις δεν είναι μόνο στα κεντρικά σημεία, αλλά φτάνουν και στις κοινότητες, φτάνουν και στα χωριά σας, εκεί, στα χωριά μας.
2: Βέβαια. Είναι σκόρπιες σε όλο το Δήμο, σε όλες τις κοινότητες, και στο Καρλόβαση και γενικά και σε όλα τα χωριά. Ας πούμε παράδειγμα, ο Κλείδωνος γιορτάζεται και στα τρία χωριά, και στο Μαραθόκοπο και στο Πλάτανο και στη Λέκα.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Επομένως, προσπαθούμε σε συνεργασία και με τους συλλόγους τους πολιτιστικούς και αθλητικούς και με τους εθελοντές πυροσβέστες που και αυτοί κάνουν αρκετές εκδηλώσεις. Γενικά όλοι οι σύλλογοι.
0: Μάλιστα.
2: Κάνουν, ειδικά ο Ιούλιος, νομίζω ότι είναι υπερφορτωμένος.
0: Μεγάλος μήνας και με πολλές εκδηλώσεις. Με ρωτούν, κύριε Θρασιβούλου, για το Open City. Νομίζω είναι κάτι ανάλογο όπως γίνεται και στην ανατολική πλευρά με την Λευκή Νύχτα. Είναι και το Open City στο Καρλόβαση, νομίζω.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Έχουμε κάτι να πούμε γι' αυτό.
2: Είναι η εκδήλωση που αφορά τον Εμπορικό Σύλλογο. Συνεννοηθεί, είναι σε επικοινωνία, οι δύο σύλλογοι, Ανατολική Σάμμο και Δυτική Σάμμο, είναι σε επικοινωνία.
0: Ωραία.
2: Από ό,τι ξέρω, επικοινωνήσαμε μεταξύ τους από πλευράς ημερομηνίας να μην πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον, που αυτό είναι θετικό, γιατί πρέπει να το πάρουμε καλά στο μυαλό μας. Όσο πιο ξεκάθαρες εκδηλώσεις γίνονται, τόσο περισσότερο διευκολύνουμε τον κόσμο και στο να συμμετέχει και στο να μην χάνει η ποιότητα κανενός συλλόγου ή εκδήλωση.
0: Γιατί γίνονται πολλές εκδηλώσεις και σημαντικές κιόλας, και θέλουμε να παρευρεθούμε σε όσο πιο πολλές εκδηλώσεις γίνεται, σε όσες πιο πολλές εκδηλώσεις μάλλον, και εκεί λίγο δυσκολευόμαστε, γιατί πού να πρωτοπάς. Οπότε να υπάρχει μια συνεννόηση, σίγουρα.
2: Ακριβώς. Τώρα βέβαια δεν θα αποφύγουμε να διπλώνουν και να τριπλώνουν εκδηλώσεις σε μια μέρα, αλλά όσο το δυνατόν λιγότερες. Θα γίνει στις 25 το μηνός, το Open City.
0: 25 Ιουνίου ή Ιουλίου.
2: Ναι. Είναι τώρα ένα λεπτό, είναι Ιουλίου.
0: 25 Ιουλίου λοιπόν, ωραία.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι 25 Ιουλίου, είναι το Open City, το οποίο είναι προγραμματισμένο. Θα έχουν και κάποιο προσκεκλημένο, νομίζω, τα παιδιά από πάνω την Αθήνα, κάποιον παρουσιαστή. Και θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Γενικά, τέλος πάντων, δεν θέλω εγώ να μπω περισσότερο σε αυτή την εκδήλωση.
0: Εντάξει, απλά να τονωθεί λίγο η αγορά, να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο.
2: Αφορά τον Εμπορικό Σύλλογο. Εμείς είμαστε συνδιοργανωτές σαν Δήμος, όπως πάντα, καλύπτοντας την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης. Από εκεί και μετά νομίζω ότι προσπαθούμε όλοι για το καλό. Σαν εμπορικό σύλλογο θα κάνει και μια συναυλία στις 27 του μηνός με τη Βόσο. Ναι. Είναι και αυτό εκδήλωση του συλλόγου, όχι του Δήμου. Mm-hmm. Εμείς απλώς είμαστε συνδιοργανωτές. Προσπαθούμε να βοηθούμε όσο γίνεται και όσο μπορούμε τους συλλόγους για να παρουσιάσουν τα δρόμενά τους και τις εκδηλώσεις τους μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο.
0: Πολύ ωραία, μπράβο. Και πραγματικά βλέπουμε ότι είναι πλούσιο το πρόγραμμα και στη δυτική πλευρά. Βλέπω εδώ τώρα το πρόγραμμα του Ιουνίου. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Θρασιβούλου, γιατί αν αναφέρουμε τώρα άλλες εκδηλώσεις, πραγματικά θα τις ξεχάσει ο κόσμος. Οπότε πιστεύω ότι θα πρέπει να τα λέμε έτσι μία φορά τη βδομάδα για να ενημερώνουμε.
2: Είμαστε στη διάθεσή σας. Εμείς είπαμε εδώ, αποφασίσαμε σαν ομάδα να το παρουσιάζουμε κάθε μήνα και τις εκδηλώσεις για να είναι πιο ξεκάθαρες στον κόσμο.
0: Βεβαίως, εννοείται. Να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά και καλή δύναμη. Καλό καλοκαίρι.
2: Καλή ακρόαση στους ακροατές σας. Καλό καλοκαίρι, υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε
2: Θρασιβούλου. Καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν και από την πλευρά της Δυτικής Σάμμου, από τον Δήμο Δυτικής Σάμμου, πολλές εκδηλώσεις και θα τα λέμε κάθε εβδομάδα και με τους υπεύθυνους από την πλευρά της Ανατολικής Σάμμου και από την πλευρά βέβαια και της Δυτικής Σάμμου. Να ενημερώνουμε εδώ και τους επισκέπτες μας, να ενημερωνόμαστε κι εμείς για το πού μπορούμε και θέλουμε να παρευρεθούμε. Είναι πραγματικά πλούσιο το πρόγραμμα των πολιτιστικών δράσεων σε ολόκληρο το νησί και στα χωριά μας. Δεν ξεχνάμε τα χωριά μας σε καμία περίπτωση. Με πολύ όμορφες εκδηλώσεις που ανταποκρίνονται σε κάθε ηλικία και σε όλα τα γούστα, όπως λέμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με το κλείσιμο της εκπομπής μας.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: 2000 FM. Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream. Οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα
7: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
8: Έλα εδώ.
7: Μάλιστα, διατάξτε με.
8: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
7: Και γιατί δεν πας εσύ?
8: Εγώ είμαι
7: βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
8: Σήκω!
7: Μη φωνάζεις, σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
8: Πήγαινε που θέλεις.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Η Χονδρική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία. Λειτουργεί εποχικά καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 22 92.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ 27. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, vegan μικρά. Ευτυχώς, γιατί τώρα θα ήμουν η Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση.
14: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο 10 επί 5,5 γραμμάρια μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: 2000 FM.
11: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Να πούμε και πάλι γιατί λάβαμε κάποια μηνύματα σε σχέση με την σύσκεψη αυτή που θα γίνει για το μεταναστευτικό. Ακούσαμε πριν από λίγο στην εκπομπή της Βιολέτας τον Δήμαρχο Ανατολικής Άμμου, τον κύριο Παπαγεωργίου. Έχει βγει ένα σχετικό δελτίο τύπου βέβαια πριν από λίγο. Αναφερόμενος τόσο στο μεταναστευτικό ζήτημα, όσο και σε σημαντικά έτσι, θέματα υποδομών του Δήμου. Να πούμε ότι έχει απευθυνθεί πρόσκληση σε τοπικούς φορείς για τη διεξαγωγή σύσκεψης με αντικείμενο τη σύνταξη ψηφίσματος σχετικά με το μεταναστευτικό. Το ψήφισμα πρόκειται να αποσταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο με αφορμή την μεταφορά τις προηγούμενες ημέρες περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμμο. Όπως είπαμε, η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, για την Πέμπτη, με στόχο να διαμορφωθεί μια κοινή θέση και να καταγραφούν οι ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας γύρω από τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό. Αυτό σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, επειδή μας ρωτάτε. Και επίσης να πούμε, επειδή μιλήσαμε χθες και με τον πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Λάφη, θα κατέθεταν μάλλον σήμερα στην εισαγγελία το έγγραφο αυτό με το οποίο συνέλεγαν υπογραφές που ήταν μέχρι τις 15 Ιουνίου. Μιλάμε για τα αγριογούρουνα, για το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με τους αγριόχειρους σε πολλές περιοχές του νησιού μας, με καταστροφές στις καλλιέργειες, με ζημιές που έχουν προκαλέσει και με το φόβο βέβαια ατυχημάτων στους δρόμους. Έχουμε και κάποια ατυχήματα και το προηγούμενο διάστημα είχαμε κάποια ατυχήματα στους δρόμους με τους αγριόχειρους. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι κατατέθηκαν 789 υπογραφές για τα αγριογούρουνα και το έγγραφο αυτό κατατέθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών ΣΑΜΟΥ σήμερα το πρωί. Αυτή την ενημέρωση έχουμε και με αφορμή ένα βίντεο που έχει αναρτήσει ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος. Θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να συνομιλήσουμε ξανά με τον κύριο Λάφη από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο, να δούμε την εξέλιξη της συγκεκριμένης λοιπόν υπόθεσης και λαμβάνουμε συνέχεια μηνύματα για το συγκεκριμένο θέμα, για τα αγριογούρουνα. Πραγματικά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί. Με ποιους τρόπους, νομίζω έχουν δοθεί κάποιες ιδέες, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών. Αρκεί αυτές οι ιδέες να είναι υλοποιήσιμες, να είναι εφαρμόσιμες και να μπορέσουν να μας προστατέψουν. Οι ζημιές και η εμφάνιση των αγριόχειρων, κυρίως σε κατοικημένες περιοχές, είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Έτσι. Και να ευχόμαστε και να εφιστήσουμε την προσοχή βέβαια σε όλους μας, κυρίως στις βραδινές ώρες και όσοι κινείστε με δίτροχα οχήματα, με μηχανάκια κλπ. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει και το λέμε για να προστατέψουμε λίγο τον κόσμο και κυρίως αυτούς που κυκλοφορούν με μηχανάκια. Στο δρόμο γίνεται χαμός με τα αγριογούρουνα και το λέω και εγώ γιατί βλέπω καθημερινά, σε καθημερινή βάση, στο δρόμο αγριογούρουνα και δεν μιλάμε για ένα και δύο, μιλάμε για πολλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε ξανά για τους αγριόχειρους και αύριο. Βλέπω ότι το θέμα εδώ έχει μεγάλη ζήτηση, θα λέγαμε, και μεγάλη συζήτηση μάλλον, και θα το συζητήσουμε και αύριο. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους όσοι ήταν σήμερα εδώ κοντά μας και μας άκουσαν, μας συμμετείχαν με τα μηνύματά τους. Αφήνουμε στην άκρη κάποια θέματα να τα συζητήσουμε αύριο. Ο χρόνος μας περιορίζει. 1:03 πρώτα λεπτά σε επανάληψη εκπομπή μας στις 8 η ώρα το βράδυ και στις 6 η ώρα η εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη, 2 η ώρα το μεσημβρινό μας δελτίο ειδήσεων και στις 10 η ώρα το βράδυ το βραδινό δελτίο με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι, να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Τετάρτης και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά.
1: Καλώς τους.
0: Τετάρτη 17 του μήνα, 17 Ιουνίου.
1: 17 Ιουνίου, βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς. Έβιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ, στη θέση μας, στο πόστο μας. Έχω να σε χτυπήσω αλίπητα.
1: Αχ, όχι, δεν θέλω.
0: Αλίπητα όμως.
1: Μην με ξεκινάς, παιδί μου, μέσω της εβδομάδας και θα με χτυπήσεις.
0: Για να σου
1: περάσει. Πώς έρχεται αυτό το πράγμα.
0: Είναι αυτό που ρωτάς, ρε παιδί μου. Θέλεις πρώτα τα κακά νέα ή τα καλά νέα.
1: Θέλω να συζητήσω μαζί σου κάτι το οποίο θα με συγχύσει.
0: Τα κακά νέα τώρα για να πάμε μετά στα καλά νέα μέσα στο δύο ώρα της εκπομπής. Έτσι, βγήκε το νούμερο των πλουσίων για το 2025. Τις προηγούμενες μέρες. Έτσι, έχουμε πλέον 17 Ιούνιου, καιρός ήταν να μάθουμε τι γίνεται με τους πλούσιους. Είχα μια αγωνία, ρε παιδί μου. Πόσοι είναι οι εκατομμυριούχοι σε όλο τον κόσμο, διαβάζω εδώ. 25,3 εκατομμύρια πάνω στη γη. Περιουσία συνολικά των πλουσίων. 98,3 τρισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια είναι άπιαστο το νούμερο, έτσι.
1: Βλέπεις, απέχω από κάθε σχολιασμό. Δηλαδή, δεν γίνεται να μου ξεκινάς την εκπομπή της Τετάρτης, έτσι.
0: Έτσι την ξεκινάω, γιατί μετά θα ηρεμήσουμε, πιστεύω. Έτσι. Το 25 είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση πλουσίων.
1: Δεν σε χαιρετάει αυτός ο άνθρωπος. Σου πετάει κατευθείαν εκεί πέρα και τους πλούσιους.
0: Ναι. Το 25, λέω ξανά, είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση πλουσίων από το 2018. Δεν έχεις αγωνία. 7,9% αύξηση των πλουσίων μέσα στο 25. Η περισσότερη είναι Κίνα και Ιαπωνία. Εδώ είμαστε φτωχάτζα. Έτσι, στην Ευρώπη. Μην νομίζεις. Τα νέα είναι ακόμα πιο ευχάριστα για αυτούς που κατέχουν από 30 εκατομμύρια και πάνω. Αυξηθήκανε μέσα στο 25 9,2%. Δεν μπορώ. Δεν έχουμε και κάμερα να δείτε η Εύη πως είναι. Έτσι σαν να κλαίει η μάνα μου στο μνήμα που λέμε.
1: Δεν μπορώ. Αρνούμε. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Με αυτά τα υπέροχα.
1: Το ξέρουμε, παιδί μου. Εμείς γίναμε πιο φτωχοί και κάποιοι άλλοι έχουν γίνει.
0: Γίνει πολύ πιο πλούσιοι.
1: 100% πιο πλούσιοι. Άσε εμείς.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μείνετε κοντά μας. Θα περάσουμε καλά.

0: 2007, ο γερουσιαστής της Νεμπράσκα, Ernie Chambers, είχε υποβάλει μήνυση κατά του Θεού στην εισαγγελία της Ομάχα.
1: Εντάξει, τρελά, έχει ξεφύγει.
0: Ο ενάγων ήθελε, λέει, να στριμώξει νομικά τον εναγόμενο, εκδίδοντας περιοριστικά μέτρα εναντίον του. Και αυτό για τις τόσες φυσικές καταστροφές που προκαλεί ή επιτρέπει να συμβαίνουν. Και μάλιστα τον είχε κατηγορήσει και για το κακούργημα ότι δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει τις τρομοκρατικές απειλές.
1: Μάλιστα.
0: Ο μηνυτής, ο οποίος είπαμε είναι γερουσιαστής, έτσι, δεν είναι κάποιος ο οποίος περπάταγε στον δρόμο και του ήρθε.
1: Ναι.
0: Ισχυρίστηκε,
1: είναι σοβαρό το πρόβλημα,
0: πως είχε προσπαθήσει πολλές φορές να επικοινωνήσει με το Θεό για αυτά τα θέματα, αλλά δεν

0: την προσοχή που ζητούσε.
1: Ναι. Να του κάνει μήνυση και γι' αυτό, θα έλεγα.
0: Λοιπόν, ο Chambers ξεκαθάρισε πως δεν είχε καμία πραγματική νομική προσδοκία στη δίκη με το μεγάλο δύναμο και είπε ότι όλη αυτή την ιστορία την έκανε για να δείξει πόσο επιπόλαια υποβάλλονται οι μηνύσεις αριστερά και δεξιά. Παρόλα αυτά όμως, παρότι κέρδισε τη δημοσιότητα και έγινε ντόρος, δεν την απέσυρε αυτή τη μήνυση, η οποία μάλιστα έγινε και δεκτή από το δικαστήριο.
1: Θέλει να το προχώρησε ο άνθρωπος γι' αυτό, θέλει να τα αποδείξει όλα. Θέλει να το φτάσει μέχρι τέρμα.
0: Για να πάμε στο τυπικό της διαδικασίας, η δίκη δεν έφτασε, δεν έγινε, δεν πραγματοποιήθηκε. Όχι γιατί απορρίφθηκε ως γελία από το δικαστήριο, αλλά για τη λεπτομέρεια ότι ο Θεός δεν έχει μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, άρα δεν μπορούσαν να του επιδώσουν την κλίση.
1: Μια χαρά.
0: Κατάλαβες τώρα που είναι το πρόβλημα.
1: Το εντοπίσανε, πιστεύω. Όλα τα άλλα βαίνουν καλώς.
0: Έλα, Κοσμά, πες μου, εσύ που θες
1: εγώ
0: να κάνεις μήνυση.
1: Ξέρω πάρα πολλές γυναίκες, π.χ. που θα θέλουν να κάνουν μήνυση στο Θεό.
0: Γιατί?
1: Για δικούς τους λόγους.

0: Σε λίγο διάλειμμα έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, με πολύ χαρά. Και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα.
1: Εννοείται, εννοείται. Mm-hmm.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας μπορείς. Εσύ αγαπητέ ακροατά και ακροάτρια, μπορείς να μας βρεις στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ, μη φύγει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Έτσι.
2: Δύσκολη μέρα μου ξεκίνησε. Γενικά από
1: θα
2: την αρχή μου το πήγες τρένο.
1: Θα πάει καλά όμως στη συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς ελληνικό καλοκαίρι είναι αυτό.
2: Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 17 Ιουνίου, και έχει έρθει η ώρα να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο? Το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Το 1937 ο καθηγητής πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας Μον Παρνές από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδας. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 1972, πέντε άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί έχει ως αποτέλεσμα την παραίτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. 2012, η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα, 17 Ιουνίου.

0: Υπάρχει ένα δημοτικό σχολείο στη ΣΥΠΑ όπου τα παιδιά διδάσκονται κανόνες καλής συμπεριφοράς.
1: Πού είναι αυτό το σχολείο?
0: Στη ΣΥΠΑ, στο Greenville της Νότιας Καρολίνας.
1: Εκεί που βγαίνουν τα όπλα χοντρά, έτσι.
0: Εκεί λοιπόν μαθαίνουν πώς μπορούν να είναι gentleman και gentlewoman, πώς να σέβονται τους άλλους και να τους συμπεριφέρονται όπως θα ήθελαν να τους συμπεριφέρονται και εκείνοι. Να αγαπάς τον εαυτό σου, να τον αποδεχθείς και να μην αφήσεις κανέναν να μπει εμπόδιο σε αυτό. Είναι οι βασικές θέσεις, μπορούμε να πούμε, του συγκεκριμένου μαθήματος. Η ομάδα συναντιέται κάθε δύο Παρασκευές και παίρνει μαθήματα κανονικής ζωής από τον καθαρισμό μιας γειτονιάς μέχρι το πότισμα των λουλουδιών. Δύο φορές το χρόνο οι μαθητές απολαμβάνουν και γκουρμέ γεύμα με τρία πιάτα και μαθαίνουν πώς μπορούν να χρησιμοποιούν σύμφωνα με το savoir vivre τα κουτάλια, τα πιρούνια, τις σωστές διατάξεις κτλ. Οι μαθητές δηλώνουν ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι με όλα αυτά που μαθαίνουν και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις ότι έμπλεκα πολύ, είχα συχνά φασαρίες μαθητής του σχολείου, αλλά από όταν άρχισα το συγκεκριμένο μάθημα άρχισα να νιώθω καλύτερα, ενώ έχουν βελτιωθεί και οι βαθμοί μου.
1: Ναι, εντάξει, κάνει μια προσπάθεια.
0: Μαθαίνεις καλούς τρόπους.

0: Αυτές οι συζητήσεις που γίνονται εκτός μικροφώνου, παιδιά, πολλές φορές.
1: Είναι εκτός μικροφώνου και εκεί θα παραμείνουμε.
0: Δεν θα μπορούσαν βέβαια να ακουστούν στο μικρόφωνο, γιατί καταλαβαίνετε μετά θα μας
1: κλείνανε. Μπορούμε να κάνουμε μια μεταμεσονύχτια εκπομπή.
0: Μια μεταμεσονύχτια.
1: Ναι. Να το συμφωνήσουμε με το σταθμό.
0: Ναι. Και έχουμε να πούμε εκεί, καταλαβαίνετε. Τα σύστρικλα. Αν θέλετε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα προφίλ μας στο Facebook Κοσμάς Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί τα λέμε.
1: Εκεί μας βρίσκεται.
0: Τώρα πάμε όμως σε
1: έχουμε διαλυματάκι τώρα που έρχεται. Έτσι, να κλείσουμε την πρώτη ώρα, βεβαίως.
0: Και επιστρέφουμε με τα δικά.
1: Έχουμε και δεύτερη ώρα.
0: Εννοείται.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης. Στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα αλλά και σε άλλα σημαντικά θέματα υποδομών του Δήμου Ανατολικής Άμμου, αναφέρθηκε μιλώντας στον 2000 FM ο Δήμαρχος Πάρης Παπαγεωργίου. Ο Δήμαρχος γνωστοποίησε ότι έχει απευθυνθεί πρόσκληση σε τοπικούς φορείς για τη διεξαγωγή σύσκεψης με αντικείμενο την σύνταξη ψηφίσματος σχετικά με το μεταναστευτικό. Το ψήφισμα πρόκειται να αποσταλεί στο αρμόδιο Υπουργείο με αφορμή την μεταφορά περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμμο τις προηγούμενες ημέρες. Η συνάντηση των φορέων έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη με στόχο να διαμορφωθεί κοινή θέση και να καταγραφούν οι ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας γύρω από τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό. Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του Δήμου, ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε ότι η διαδικασία προχωρά καθώς ο προϋπολογισμός έχει πλέον αποχωρήσει από την αποκεντρωμένη διοίκηση και βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από τον συντονιστή. Παράλληλα, ο Δήμαρχος έκανε ειδική αναφορά και στο θέμα του βιολογικού καθαρισμού, όπως ανέφερε για την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού καθώς και για το έργο του εργοστασίου, ο Δήμος αναμένει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα. Σε ζητήματα που αφορούν τόσο τις δημοτικές υποδομές όσο και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αναφέρθηκε μιλώντας στον 2000 η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, κυρία Σταματία Θωμασούλη. Όπως ανέφερε, εντός του Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί μεταφορά με αποτέλεσμα οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να πραγματοποιούνται πλέον στην αίθουσα της Δημοτικής Αγοράς. Κυρία Θωμασούλη σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις που αφορούν τις ιδιοκτησίες Γερογιαννάκη καθώς και εργασίες συντήρησης σε διάφορα σημεία με στόχο τη βελτίωση των υποδομών. Αναφερόμενοι στον τομέα του τουρισμού, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη, τονίζοντας ότι η κατάσταση εξελίσσεται σε πολύ θετική πορεία. Ειδική αναφορά έκανε στο κομμάτι της κρουαζιέρας, επισημένοντας πως πιο συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα αναμένονται τον επόμενο μήνα. Όπως υπογράμμισε, συνεχίζεται ενταδικά η δουλειά γύρω από τις τουριστικές εκθέσεις, την προβολή του προορισμού και τις δράσεις εξωστρέφειας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο Δήμος βρίσκεται σε έναν οργασμό ενεργειών για την περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. Στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις, εστιάζοντας τόσο στα εργασιακά ζητήματα όσο και στις νέες υποχρεώσεις που καλούνται να διαχειριστούν εργοδότες και εργαζόμενοι, αναφέρθηκε στον 2000 FM ο λογιστής Πέτρος Μποχράκος. Μεταξύ άλλων, τόνισε τα λεγόμενα ορφανά χτυπήματα που σχετίζονται με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, υπογραμμίζοντας πως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή χρήση της από τους εργαζόμενους. Όπως τόνισε, το επόμενο διάστημα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι, ενώ τα πρόστιμα για παραβάσεις θα είναι ιδιαίτερα αυστηρά και οικονομικά δυσβάσταχτα. Ο κ. Μπογράκος σημείωσε ότι τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι λογιστές βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με έναν πραγματικό γολγοθά, καθώς το νέο πλαίσιο δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα εκτίμησε πως μέσα στα επόμενα χρόνια η χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα καταστεί καθολική σε όλους τους κλάδους. Αναφερόμενο στο ζήτημα του εξαήμερου εργασίας και της χορήγησης ρεπό, ξεκαθάρισε πως θεωρείται παράτυπη μετακύληση των ημερών ανάπαυσης για μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα έως το Σεπτέμβριο, επισημένοντας ότι η εργατική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες που πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Η παρέμβασή του ανέδειξε για ακόμη μια φορά τις προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Ο ενιαίος συνοπητικός συνεταιρισμός Σάμμο ενημερώνει πως κατόπιν επιτόπιων ελέγχων σε αμπελοτεμάχια εντοπίστηκε ο ίδιος σε αρκετές περιοχές του νησιού. Συνιστάται λοιπόν επίσκεψη των αμπελουργών στους αμπελώνες τους προκειμένου να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται η καλλιέργεια και να επικοινωνήσουν με τους κατατόπους γεωπόνους και επίσης αντιμετώπιση του ιδίου με κατάλληλα φυτοφάρμακα όπου χρειάζεται. Κατά τις επεμβάσεις πρέπει να βρέχονται ή να σκονίζονται σχολαστικά τα σταφύλια. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα εκτός των προτινόμενων από τους γεωπόνους γιατί υπάρχει κίνδυνος υπολοιμάτων στο προϊόν, ενώ σημειώνεται ότι οι καλλιεργητικές επεμβάσεις όπως το αργολόγημα, το βλαστόκομα και το ξεφύλισμα, επειδή δημιουργούν καλύτερες συνθήκες αερισμού και μειώνουν την υγρασία στα σταφύλια, συμβάλλουν στην επιτυχία της φυτοπροστασίας και την βελτίωση της ποιότητας. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνουλης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και τρομάδος εδώ.
2: Μετά θα πάνε όλα.
3: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε,
3: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Πες μου

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε καινούριοι στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Αχα, στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Επιβαλή Κόσμος και Δραμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες.
1: Είναι η κατάσταση, καταλαβαίνω.
0: Έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε. Πάμε σε μουσικούλα. Και εδώ είμαστε για περισσότερα. Καλώς ορίσατε.

0: Τι θέλεις να συζητήσουμε για το Ροκ Ζουκ?
1: Θέλεις? Ναι, άμα θέλεις, οκ, okay, να το δεχτώ, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, έχω ένα σούπερ μάρκετ μπροστά μου, ολάκερο να σου το πω.
0: Δικό σου?
1: Όχι.
0: Όπα.
1: Είναι ένα σούπερ μάρκετ στην Αυστραλία, στο Κένσινγκτον της Αυστραλίας, το Oz Harvest Market. Άνοιξε με σκοπό να μειώσει την απώλεια του πεταμένου φαγητού από 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στα 8 δισεκατομμύρια. Ο άνθρωπος που το τρέχει το συγκεκριμένο θέλει να αξιοποιήσει μεγάλη ποσότητα από τα τρόφιμα τα οποία σε άλλη περίπτωση θα πήγαιναν χαμένα. Τα τρόφιμα που προσφέρει το κατάστημα στους πελάτες ποικίλουν από κρουασάν και ψωμιά, φρέσκα λαχανικά και φρούτα, μέχρι τυποποιημένες τροφές εντός ημερομηνίας λήξεως, όπως είναι οι κονσέρβες, οι ξηροί καρποί κτλ. Διατίθενται βασικά προϊόντα υγιεινής, όπως οδοντόκρεμες και σαμπουάν, αλλά και άλλα παρόμοια είδη. Η πραγμάτια του καταστήματος προέρχεται κυρίως από δωρεές μεγάλων σούπερ μάρκετ που προορίζουν αυτά τα προϊόντα για απόσυρση, γιατί μπορεί να βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης, αλλά και δωρεές άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό και ενδιαφέρουν τα προϊόντα.
0: Έτσι μοιάζει.
1: Στο περίπου.
0: Ίδια στρατηγική είναι, ίδια πράγματα, ίδιοι κανόνες.
1: Και έχει και την αναλογή λογική, καθώς οι πελάτες του πληρώνουν όσα θέλουν και μπορούν.
0: Ναι.
1: Για να μην πηγαίνει τίποτα χαμένο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι λίγο... Αυτό ξέρεις, έχουμε φτάσει βέβαια σε ένα σημείο το οποίο είναι και πολύ ωραίο. Αυτά τα πράγματα να αυξάνονται. Ενώ τα παντοπολία ή τα σούπερ μάρκετ τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, με τα λιγμένα...
1: Δεν έχει λιγμένα.
0: Ναι, κοντά στη λήξη τους.
1: Μπορεί να λήγουν σε ένα μήνα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και από το σούπερ μάρκετ να τα βγάζουν για να τα...
0: Ναι, εντάξει.
1: Στείλουν πίσω, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι. Τα οποία ξαναγίνονται, έτσι.
1: Ναι. Οπότε είναι κινήσεις. Εγώ δεν τις βρίσκω κακές.
0: Κακές δεν τις λες. Αλλά δεν τις λες και καλές για μένα.
1: Είναι στο κλίμα των ημερών. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε.
0: Αυτό το κλίμα των ημερών είναι που μας έχει φάει.
1: Αλλά από την άλλη θα πω ότι μακάρι τέτοιες κινήσεις να τις βλέπουμε.
0: Όταν συζητάς συνέχεια αυτά τα πράγματα, το κλίμα των ημερών, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, τι γίνεται στο τέλος? Το αποδέχεσαι.
1: Όχι,
0: ότι
1: παρέντα.
0: Συμβαίνει και αυτό. Ότι συμβαίνει και αυτό. Παλιά θα ήταν μια είδηση. Σε λίγο καιρό μπορεί να μην είναι καν είδηση. Κάτι τέτοιο.
1: Να είναι καθημερινότητα εννοώ.
0: Βέβαια. Αλλά όμως έτσι πέρασε. Ότι γίνεται καθημερινότητα. Από το πες-πες. Κατημένη που λέμε.
1: Καλά, εντάξει. Ο στόχος εδώ δεν είναι το να το κάνουμε πιο εύκολο στον κόσμο να το αποδεχτεί. Εμείς το αναφέρουμε επειδή είναι μια ωραία κίνηση για να μην πάει τίποτα χαμένο.

0: Αν έρθετε στο στούντιο ποτέ, αν να σας βγάλει ο δρόμος και μας βρείτε, έτσι, μπορεί και να ακούσετε και κάτι. Βέβαια θα ντρεπόμαστε τώρα, να πω.
1: Με έχεις εμένα για άνθρωπο που ντρέπεται.
0: Σε ακροατή ή ακροάτρια. Ας πούμε μπροστά, εντάξει, λίγο κρατιέσαι.
1: Παιδί μου, τέτοιες γνώσεις είναι για να μοιράζονται.
0: Αν είναι για γνώσεις, ναι, βέβαια.
1: Δεν πρέπει να τις κρατάς κρυφές.
0: Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Θυμίσου ότι η επικοινωνία μαζί μας υπάρχει, αλλά μέσω Facebook. Εύκολος τρόπος, όπου και να είσαι.
1: Βεβαίως.
0: Μπορείς να μας μιλήσεις και βέβαια χωρίς να γίνεις φίλος, αλλά ίσως να μην το δούμε αμέσως το μήνυμά σου. Ας πούμε, εγώ έχω βρει ένα μήνυμα από τον Απρίλιο.
1: Αυτό
0: την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν, τι να απαντήσεις τώρα.
1: Παλιά μηνύματα και λες τώρα τι να πω.
0: Λοιπόν, μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για το τέλος.

0: Παπαράδες FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όρκοι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu άνετα για μια

0: Τελευταίο ημίωρο, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Εδώ, τελευταίο ημιωράκι για μας.
0: Επιβαλή Κοσμός Χαδραμάδος, όπως λοιπόν, κάθε μέρα εδώ.
1: Δεν ξέρω αν άκουσες για ένα πρόστιμο μαμούθ, το οποίο επιβλήθηκε σε ένα σουβλατζίδικο της Κρήτης.
0: Τι έγινε?
1: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έκανε έλεγχο, καθότι διαπιστώθηκε μη έκδοση λιανικών αποδείξεων. Το πρόστιμο ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Σε έλεγχο που έγινε σε αυτό το μαγαζί, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί τουλάχιστον 15.919 αποδείξεις, με τους υπολογισμούς να καθορίζουν την καθαρή αξία στα 70.743 ευρώ και το ΦΠΑ στα 15.141,56 ευρώ, δηλαδή σύνολο 85.884,90. Η αρχή αυτή, η ανεξάρτητη του ελέγχου, αναφέρει ότι η επιχείρηση είχε υποπέσει άλλες δύο φορές σε παρόμοιες παραβάσεις και καταλήγει σε ένα πρώτο διαπιστωτικό πρόστιμο μαμούθ των 6.367.609 ευρώ. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι ο φορολογούμενος μπορεί να καταθέσει παραστατικά ως δικαιολογητικά, καθώς και να επιδείξει μια συμμόρφωση, μειώνοντας σε ένα σημαντικό βαθμό το πρόστιμο.
0: 6 εκατομμύρια, όσο και να το μειώσει, έχει τελειώσει η ζωή του ανθρώπου.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι. Να σου πω, αν κάτι από όλα αυτά είναι λογικό, ό,τι να πω.
1: Να σου πω κάτι, ούτε αυτός είναι λογικός. Δηλαδή, όταν φτάνεις, ας πούμε, να μην έχουν εκδοθεί 85.884 ευρώ.
0: Αυτό πώς το τσεκάρανε ακριβώς? Έψαξαν 85.000 πελάτες υποτιθέμενο. Πάντως 6 εκατομμύρια ή 1 εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια είναι πρόστιμο. Απλά δεν θα το πληρώσει. Πρόστιμο, δεν πρόκειται να τα πάρουν δηλαδή τα λεφτά.
1: Πρόστιμο θα ήταν, ξέρω εγώ, ένα πρόστιμο 150 χιλιάρικα.
0: Και πάλι πολλά μου φαίνονται για την εποχή μας.
1: Πολλά μεν για την εποχή μας, αλλά σε αντιστοιχεία με το ποσό που αναφέρεται.
0: Να πω.
1: Γιατί είναι σε σημασμένος, άλλες δύο φορές τον έχουν πιάσει.
0: Ναι, είναι και αυτό. Μάλιστα, τι να πω. Παράλογο. Ξέρεις, δεν απαντάει, άρα λογικό.

0: Λοιπόν, σου έχω έρευνα.
1: Για λέγε.
0: Για το πόσο συχνά σκέφτεται η μέση γυναίκα το σεξ.
1: Α, μάλιστα. Για να δούμε.
0: Η έρευνα των ψυχολόγων πραγματοποιήθηκε σε Πανεπιστήμιο του Οχάιο σε 238 φοιτητές και έδειξε πως οι γυναίκες σκέφτονται το σεξ κατά μέσο όρο 18,6 φορές.
1: Το χρόνο.
0: Α, δεν νομίζω.
1: Τι φορές, την ημέρα εννοεί.
0: Την ημέρα.
1: Ναι. Εντάξει. Καλές είναι. Σχεδόν, άμα πεις ότι κοιμάται κιόλας ο άνθρωπος, είναι μια φορά την ώρα, είμαι σίγουρα.
0: Στα
1: παραπάνω.
0: Πλαίσια της έρευνας, ζητήθηκε από τους σπουδαστές ηλικίας 18 με 25 ετών να καταγράψουν πόσες φορές την ημέρα σκέφτονται το σεξ, το φαγητό και τον ύπνο. Mm-hmm. Οι γυναίκες λοιπόν βγαίνει ότι σκέφτονται το φαγητό κάθε 62 λεπτά και τον ύπνο κάθε 72. Οι άντρες από την άλλη έχουν το φαγητό πολύ συχνότερα στο μυαλό τους, κάθε 38 λεπτά και τον ύπνο κάθε περίπου μισή ώρα. Τέλος, η έρευνα έδειξε...
1: Το σεξ, πώς... κάθε πότε το έχουν οι άντρες.
0: Ήτανε πιο πολύ στις γυναίκες αστείες. Η έρευνα έδειξε πως το 59% των γυναικών φαντασιώνονται κατά τη διάρκεια της πράξης κάποιον πρώην σύντροφό τους, ενώ το ποσοστό των ανδρών υπολογίστηκε στο 48%. Τι έγινε, βρε παιδιά, τι γίνεται με τους πρώην, τι πράγμα είναι αυτό, γιατί?
1: Συγγνώμη, την ώρα που το κάνουν οι άντρες σκέφτονται την πρώην τους, εννοείς?
0: Ναι.
1: Το μισό.
0: Ναι, το 48% των
1: ανδρών. Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό?
0: Και το 59% των γυναικών.
1: Και όταν πάνε στον επόμενο ή στην επόμενη σκέφτονται πάλι τον πρώην.
0: Τι, αυτό είναι...
1: Η μισή, έτσι, είναι μεγάλο νούμερο το μισή.
0: Είναι τεράστιο νούμερο, πραγματικά.
1: Εντάξει, εκεί πάω, δηλαδή, τα παρατάω, δηλαδή.
0: Γιατί?
1: Γρήγορα να πάει στον επόμενο και να σκέφτεται εμένα, ξέρεις.
0: Για κάποιο λόγο έγινε πρώην ο άλλος ή η άλλη.
1: Ναι, αλλά όμως το σεξ είναι σεξ, δεν αλλάζει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, κάνε φόκου στον άνθρωπο που έχει εκείνη την ώρα.
1: Κοίτα,
0: στο κρεβάτι.
1: Πολλές φορές, το ξέρεις κι εσύ αυτό. Έτσι, τις περισσότερες φορές δεν χωρίζεις γιατί δεν κάνει ο άλλος καλό σεξ. Χωρίζεις για κάτι άλλο, το οποίο έχει ακόμα και για κέρατο.
0: Έτσι, όλες οι έτσι, περιπτώσεις αλλά, είναι.
1: Ναι, αλλά το σεξ είναι σεξ. Αν ο άλλος κάνει πολύ καλό σε σχέση με τον νυν, ό,τι και καλό παλικάρι να είναι ο νυν, έχει στο νου σου στον πρώην που έκανε καλό σεξ.
0: Την ώρα, ρε παιδί μου.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Γεγονός.
0: Έτσι, όσον αύριο αφορά αυτούς τους κανόνες και τους νόμους που βγαίνουν. Ναι. Τους περνάνε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί τώρα, ας πούμε, εσύ λες, δεν τρέχει και τίποτα. Γιατί τώρα δεν σε ελέγχει κανείς. Και λες, εντάξει, τι αστειότητα είναι αυτή. Σε λίγο όμως, που θα γίνουν όλα ηλεκτρονικά και θα σε ελέγχει το ρομπότ, θα έχει βάση ο νόμος.
1: Εγώ δεν το δέχομαι το ρομπότ.
0: Εσύ δεν το δέχεσαι, το δέχεται το κράτος που θα σου στέλνει ηλεκτρονικά το πεσκέσι μετά. Λοιπόν, α, και κάνουμε με τα σκουπίδια, δεν λέγαμε κάποια στιγμή ότι θα φορολογούμαστε ανάλογα με τα σκουπίδια.
1: Με τα φορολογούμαστε.
0: Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

γύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40, και φτάνει

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.